0: με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
1: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
0: Συντονιστείτε.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
9: Μες στα χαράματα.

θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κακές, θα σβήνουνε τα αστέρια. Κάποιες Κυριακές θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές, και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες, θα δεις αστροφέγγες.

0: Plus 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
7: Μες στα χαράματα.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
4: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
5: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
6: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά!
6: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Κι ύστερα τίναξε τη στάχτη από την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα

0: Plus 99,4.
1: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

θες είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μάριος Φραγκούλης, χέρι και αυτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
13: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
10: Εισιτήρια more.com.
14: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
15: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
16: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
17: 8 με 9 το πρωί,
16: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
18: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Έχουμε πολλά θέματα να σχολιάσουμε. Δεσπόζει η έναρξη της Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η οποία θα κρατήσει και σήμερα. Αλλά πριν πάμε εκεί, ας ξεκινήσουμε με τον καιρό όπως πάντα. Και σήμερα τίποτα το ιδιαίτερο, μέχρι τους 34 θα φτάσει η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή είναι στους 24 και κάποια σύννεφα θα έχουμε από το απόγευμα και μετά.

Όσοι ο Θεοφίλου του Μυροβλήτου σήμερα και Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, γιορτάζουν λοιπόν οι Θεόφιλοι, οι Θεοφιλίες, Θεοφιλίτσες, οι Προκόπικοι, οι Προκοπίες, να τους ευχηθούμε και αυτούς χρόνια πολλά.

Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα, τα οποία με μία γρήγορη ματιά βλέπω ότι όλα ασχολούνται με την έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο. Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, θερμά λόγια από Τραμπ, Γιαρντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα? Έχει μία φωτογραφία με τον Τραμπ να βαδίζει δίπλα ακριβώς από τον Ερντογάν. Τα μαντάτα δεν φαίνονται να είναι καλά. Θα το δούμε αναλύοντας και μελετώντας και τα πρωτοσέλιδα, αναφέροντας τις ειδήσεις. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη είδηση της Καθημερινής.

Σε άλλες ειδήσεις της καθημερινής, με τάμπλετ θα κόβει κλίσεις η τροχέα, θα εγκαταστήσει το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι. Τώρα, εντάξει, τι να σχολιάσουμε, δεν νομίζω ότι είναι το θέμα με τι θα κόβουν τις κλίσεις οι άνθρωποι της τροχέας. Το θέμα είναι να βγουν οι άνθρωποι της τροχέας έξω και να κάνουν ελέγχους εκεί που πρέπει και να πιάνουν παραβάτες οι οποίοι οδηγούν ως επιτοπλίστων επικίνδυνα. Δεν έχω ακούσει ποτέ να συλλάβουν κάποιον επειδή οδηγούσε επικίνδυνα. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία και αυτή με τα μπλόκα, το που στείνονται και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι οδηγοί. Ουσιαστικά αυτό που ζητάνε πάντα από τους αστυνομικούς είναι να συμπληρώσουν ένα αριθμό κλίσεων ώστε να κλείσει και αυτός ο μήνας, ο τρέχον ο μήνας, σε σχέση με τον προηγούμενο στα ίδια επίπεδα ή του προηγούμενου σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Τέλος πάντων, λοιπόν, τελωνία, εμφράγματα με 150.000 δέματα λόγω του τέλους, αναφέρεται στο τέλος των 3 ευρώ το οποίο εφαρμόζεται πλέον για τα δέματα που έρχονται από τις γνωστές πλατφόρμες τις κινέζικες. Και υπόθεση υποκλοπών επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες. Ξανά στις δικαστικές αίθουσες οδηγείται η υπόθεση των υποκλοπών, αυτή τη φορά σε αστικό επίπεδο, καθώς στις 7 Απριλίου του 2027 θα συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή που έχουν καταθέσει 8 πρόσωπα, τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα των παρακολουθούμενων.

Μας γράφει η Καθημερινή ότι την άνοδο της τιμής του πετρελαίου προκάλεσε η χθεσινή ιρανική επίθεση εναντίον δεξαμενόπλοιων του Κατάρ στα στενά του Ορμούς, απειλώντας την εύθραυστη εκεχηρία στην περιοχή, και βλέπω την τιμή του Brent να έχει μειώσει μία άνοδο από τα 72 δολάρια που ήταν χθες στα 75. Αλλά το λέμε και το ξαναλέμε, τόσο καιρό που ήταν στα 72 δολάρια, όσο δηλαδή ήταν και πριν την έναρξη του πολέμου, 70 και κάτι ήτανε, δεν έχουμε δει την τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα, το σημειώνω, να επανέρχεται στα πρώτου πολέμου, και αναφερόμαστε στον πόλεμο στο Ιράν, να επανέρχεται λοιπόν η τιμή της βενζίνης και των υπόλοιπων καυσίμων στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Η τιμή έχει παραμείνει μάλλον σε υψηλότερα επίπεδα, και γι' αυτό κάποιος ευθύνεται.

Πάμε στα νέα. Τα νέα. Πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Ο Τραμπ υποσχέθηκε αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35, ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να τον κατευνάσουν, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ανένδοτος. Ιδρυτικό μέλος της τράπεζας του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα. Τι να πούμε, η Ελλάδα τι ακριβώς έκανε και τι ακριβώς θα κάνει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία γίνεται στην Άγκυρα. Τι ακριβώς ζήτησε από τους φίλους μας, τους συμμάχους, τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή, δεν έχει ζητήσει τίποτα απολύτως ώστε να πιεστεί η Άγκυρα και να άρει και το κάζους μπέλι, να πάρει πίσω και το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας το οποίο πρόκειται, έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν. Ανταυτού βλέπουμε να υπάρχει αυτή η ρητορική, η επιθετική της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος, η οποία και επιμένει. Και εμείς δεχτήκαμε ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη πριν από 10 μέρες περίπου με την έκθεση για την πορεία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά επί της ουσίας και επί του πρακτέου βλέπουμε την Τουρκία να παίρνει τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να συνεχίζει να τα λαμβάνει, να συνεχίζει να έχει εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες αγγίζουν τα 200 δις ευρώ. Να και φαίνεται ότι μπαίνει μέσα από, και από παραθυράκια στο πρόγραμμα το εξοπλιστικό, το νέο, το τερατώδες αυτό νέο πρόγραμμα, το SAFE και το REARM, και όλα αυτά ενώ η Ελλάδα κάθεται σαν απλός θεατής και παρατηρεί τις εξελίξεις.

Σε άλλες ειδήσεις, λόγω ακρίβειας, οι Έλληνες στρέφονται στα πιο μικρά ακίνητα, αγόρασαν διαμερίσματα κυρίως μεταξύ 51 και 100 τετραγωνικών μέτρων. Η κρίση λοιπόν είναι εδώ, η ακρίβεια είναι εδώ και εγώ διερωτώ με ποια οικογένεια με διαμέρισμα 50 ή 100 τετραγωνικά μέτρα μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από δύο παιδιά, γιατί μιλάμε και για το δημογραφικό. Είναι αδύνατο και αναφέρομαι στα 100 μέτρα και όχι στα 51, γιατί υπάρχουν και οικογένειες που ζουν σε λιγότερα τετραγωνικά, γιατί τόσο μπορούν να δώσουν. Στην Ελλάδα έτσι όπως την έχουν καταντήσει, στους Έλληνες έτσι όπως τους έχουν καταντήσει από την εποχή των μνημονίων και εντεύθεν, να έχουν φύγει στο εξωτερικό πάνω από 700.000 Έλληνες σε παραγωγική ηλικία, να έχουν μείνει εκεί, να έχουμε γίνει ένα έθνος, ένα κράτος γυρασμένο με διάμεσο όρο ηλικίας κοντά στα 47 έτη, τη στιγμή που στην Τουρκία ο αντίστοιχος διάμεσος όρος είναι πολύ μικρότερος, 15 χρόνια νομίζω μικρότερος, και να έχουμε πρόβλημα και στο ασφαλιστικό αλλά και σε πολλές άλλες εκφάνσεις του δημόσιου βίου, τέλος πάντων. Με το ασφαλιστικό ειδικά να έχουμε τώρα την αναλογία του 1,65:1, όπως μας έλεγε ο κύριος Καμπισιούλης την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ θα πρέπει να ήταν 4:1 οι εργαζόμενοι σε σχέση με τους συνταξιούχους, και μέσα στα επόμενα 15 χρόνια αυτός ο λόγος πρόκειται να γίνει 1:1. Καταλαβαίνετε τότε τι πρόκειται να γίνει, θα καταρρεύσει εντελώς το ασφαλιστικό.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην απογευματινή. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Εγκόμια φιλοφρονήσεις και υποσχέσεις για άρση των κυρώσεων. Εξοπλιστικά deals από τους συμμάχους ύψους 60 δις ευρώ. Κογκρέσο μπλόκο 18 βουλευτών στα σχέδια της Τουρκίας για τα F-35. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα παρακολουθεί την επαναπροσέγγιση Ερντογάν-Τραμπ. Άμεση αντίδραση και από Νετανιάχου. Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει ότι είναι σε επαγρύπνηση η Αθήνα. Δεν ξέρω αν η επαγρύπνηση ήταν αντίστοιχη με την επαγρύπνηση που είχε ο κύριος Ντόκος όταν του στείλανε email οι Ρώσοι Φαρσέρ και αμέσως τσίμπησε και απάντησε και άρχισε να αποκαλύπτει κρατικά μυστικά. Τουλάχιστον αυτό το μάθαμε γιατί το βιντεάκι κυκλοφορεί. Ποιος ξέρει τι άλλο έχει υποθεί, από ποιους και πότε το προηγούμενο διάστημα.

Εφημερίδα των συντακτών έχει μια φωτογραφία Τραμπ Ερντογάν και γράφει «Σούλτανα» το κάνει το λογοπαίγνιο, βάζοντας μέσα το ΝΑΤΟ. Μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, αυτή είναι η εξωτερική μας πολιτική. Θα κάνουμε προσευχές ώστε κάποιοι άλλοι να φέρουν αντιρρήσεις. Ό,τι γίνεται και με την Βουλγαρία και με το θέμα της ένταξης των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιέζουν λοιπόν οι Βούλγαροι. Εμείς δεν κάναμε απολύτως τίποτα παρά τις διαβεβαιώσεις, τις ψεύτικες, όπως μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να καταλάβει ότι ήταν, του σημερινού Πρωθυπουργού για το τι έλεγε για την Συμφωνία των Πρεσπών και για τα Σκόπια και ότι θα τους πιέσουμε και. Βλέπουμε ότι δεν γίνεται τίποτα. Εναρχόμαστε λοιπόν στο πρώτο σέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών. Δεκάδες συμφωνίες για κοινά εξοπλιστικά project στο φόρουμ της Άγκυρας. Δυναμική αντινατοϊκή πορεία στην Αθήνα.

Και ένα ενδιαφέρον θέμα. Microsoft, οι μέτοχοι πλουτίζουν, οι εργαζόμενοι απολύονται. Πάνω από 20.000 οι απολυμμένοι από την εταιρεία από πέρυσι, με πρόφαση την τεχνητή νοημοσύνη. Στο φακό της εφημερίδας των συντακτών, είπαμε, η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει πάρα πολλές ανατροπές στη ζωή μας και έχουμε και εμείς ευθύνη γι' αυτό, όσο την έχουμε βαφτίσει ουσιαστικά έναν μικρό θεό. Είναι ο μικρός ξερόλας φίλος μας, ο οποίος τα λέει, τα γνωρίζει όλα, και όλοι, βλέπω πάρα πολλούς, όχι όλους, να δέχονται αφιλτράριστα το οτιδήποτε θα τους απαντήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Ας προσέξουν λοιπόν πάρα πολύ, γιατί αυτό μπορεί να φαίνεται αθώο αρχικά, αλλά φαίνεται ότι το πράγμα θα ξεφύγει και το έχουν σχεδιάσει ώστε να ξεφύγει. Εφημερίδα Κόντρα. Τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του τον Ερντογάν. Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο. Υποσχέσεις για τα F-35, κινητήρες για τα ΚΑΝ και δώρο από τον Μακρόν υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Έχουν ξεφύγει. Το γάρπολί της θλίψης γεννά παραφροσύνη. Μας γράφει τώρα για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη εδώ η Κόντρα. Δεν εξηγείται διαφορετικά το κρεσέντο λασπολογίας το οποίο επιδίδει το Άδωνης Γεωργιάδης. Έφτασε σε σημείο να κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες, με αποτέλεσμα να τον αδειάσει ακόμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς πρόβλημα αντιμετωπίζει τελευταίο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά είναι προτιμότερο να παίζει τένις με τον Κασελάκη παρά να ανοίγει το στόμα του. Μάλιστα.

σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα κάτω στο πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Πρωταθλήτρια στις ιδιωτικές δαπάνες η Ελλάδα. Έρευνα αποκαλύπτει το χάσμα πλούσιων και φτωχών και σε θέματα υγείας. Αυτό το θέμα το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Ανδρέα Ξάνθη, τον οποίο θα έχουμε σε 10 λεπτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είχαμε συζητήσει λοιπόν ότι ο μέσος Έλληνας δαπανά ένα τεράστιο ποσό για να έχει παροχές ιδιωτικής στον τομέα της υγείας. Γράφει λοιπόν η Κόντρα, η νέα έρευνα του ΙΟΒΕ, οι πολλαπλές πτυχές της ανισότητας, μας θυμίζει ότι για να ορθοποδήσει μια κοινωνία δεν αρκεί να ευημερούν οι αριθμοί, αλλά πρέπει να ευημερούν και οι άνθρωποι. Στην Ελλάδα 15 και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, ένας αριθμός που ευημερεί είναι το μερίδιο του κέρδους από ΑΕΠ. Είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη, εις βάρος του μερίδιου των μισθών, που είναι το δεύτερο χαμηλότερο. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε αυτά που είχαμε πει με τον κύριο Ξάνθη, γιατί με τα νούμερα λέμε πάρα πολύ εύκολα, παρουσιάζουμε μάλλον πολύ εύκολα μισές αλήθειες.

Και οι μισές αλήθειες ως γνωστόν είναι χειρότερες και από τα ψέματα. Λοιπόν, εφημερίδα Εστία, υπεκλήθη στον Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35, μας πληροφορεί η Εστία. Ενώ σε άλλη είδησή της έχει μια φωτογραφία της Μαρίν Λεπέν, η οποία λέει θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές. Να θυμίσουμε ότι καταδικάστηκε η κυρία Μαρίν Λεπέν σε 3 έτη με αναστολή. Στο κεντρικό άρθρο της Εστία, λοιπόν, διαβάζουμε μερικές γραμμές, ήταν αναμενόμενο κατά την επίσκεψη του Πρόεδρου Τραμπ στην Άγκυρα και στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, συζητήθηκε το ζήτημα της επανόδου της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35. Οι σχετικές δηλώσεις εκατέρωθαν ήσαν συγκρατημένες, αλλά η γλώσσα του σώματος δεν ψεύδεται. Και η υπόκληση του Τραμπ πρώτου Τούρκου Προέδρου αρκεί για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Άλλωστε, είναι καιρός τώρα που οι δηλώσεις των Αμερικανών αξιωματούχων συνέκλυναν στο ότι επίκειται η λύση για την αποδέσμευση των μαχητικών για την Τουρκία. Δεν θα διαβάσω όλο το άρθρο, απλώς θα κάνω πάλι το ίδιο σχόλιο. Πού ακριβώς είναι εδώ η Ελλάδα? Και η Ελλάδα δεν είναι απούσα, η Ελλάδα δεν είναι ότι δεν έχει δύναμη, η Ελλάδα έχει ένα πανίσχυρο λόμπι. Για να το πούμε λόμπι στις ΗΠΑ θα έπρεπε να λειτουργεί σαν ομάδα, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι τα πράγματα εκεί πέρα, αλλά σίγουρα έχει πάρα πολύ ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι θα μπορούσαν να πιέσουν κάλλιστα ανθρώπους, το κάνουν ήδη όπως μας έλεγε και ο κύριος Χούπης, θα μπορούσαν λοιπόν να πιέσουν για να μην έχουμε αυτές τις εξελίξεις που φαίνεται να έρχονται.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Ο Ερντογάν εξασφάλισε όσα ήθελε λόγω για της ανυπαρξίας της κυβέρνησης. Ο Τραμπ, που τον αποκάλεσε μεγάλο φίλο, με τη φράση «Θα άρουμε τις κυρώσεις», άνοιξε τον δρόμο για τα F-35 και τους κινητήρες για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ. Ο Μακρόν θα πουλήσει στην Τουρκία το ιταλογαλλικό αντιεροπορικό σύστημα SAMPT, που επί της ουσίας ακυρώνει την παρουσία των Ραφάλ. Το Λονδίνο και η Άγκερ ετοιμάζονται να υπογράψουν συμφωνία αμοιβές αμυντικής συνδρομής. Μάλιστα, ωραίες εξελίξεις αυτές για την Ελλάδα. Σε άλλη είδηση, εκλογές έρχονται, χαρίζονται σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικές εκτάσεις που διεκδικούσε το δημόσιο. Ενδιαφέρουσα και αυτή η είδηση. Έως το 2070 θα πληρώνουμε τα μνημονιακά δάνεια οι Έλληνες, στον αέρα κυβερνητικοί πανηγυρισμοί. Το λέω και το ξαναλέω, το λέμε και το ξαναλέμε εδώ από αυτή την εκπομπή. Για κάποιους που θεωρούν ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια που επιχαίρουν, ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, έρχεται λοιπόν η πραγματικότητα να μας θυμίσει το που βρισκόμαστε. Έως το 2070 λοιπόν θα πληρώνουμε τα μνημονιακά δάνεια οι Έλληνες.

Σε μία είδηση που αφορά τον Πρωθυπουργό, αν και Πρωθυπουργός εισέπραξε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης δηλώνει γεωργός και λαμβάνει κάποιες επιδοτήσεις. Φαίνεται ασχολείται πάρα πολύ με τη γεωργία. Αυτό δεν ξέρω τι εικόνα δίνει προς τα έξω. Φαίνεται του λείπουν τα 4 χιλιάρικα πόσο παίρνει το χρόνο και τα εισπράττει. Δεν ξέρω στα μάτια τα δικά σας πώς είναι αυτή η στάση του Πρωθυπουργού, αλλά εμένα μου προκαλεί αλγινή εντύπωση.

έχει αλγινή εντύπωση αυτή μεγαλώνει ακόμα περισσότερο από την στάση του κυβερνώντος κόμματος τα τελευταία 7 χρόνια που κυβερνά, στα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των ατασταλιών, στα θέματα των ψεύτικων βοσκοτόπων, των ψεύτικων κοπαδιών, των ψεύτικων δηλώσεων. Να θυμίσω κάποια νούμεράκια, επειδή μερικοί ξεχνούνε. Υπήρχε αφημί που πήρε 19 εκατομμύρια επιδοτήσεις. Υπήρχε αφημί που εισέπραξε 13.999.000 για επιδοτήσεις βιολογικών. Το νούμερο είναι ασύλληπτο. Μιλάμε για, αν βάλουμε ένα μέσο, μία μέση επιδότηση 30 ευρώ το στρέμμα, μιλάμε για 460 τόσες χιλιάδες στρέμματα ότι καλλιεργούσε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή θα έπρεπε να είχε, ξέρω εγώ, 1.000 τρακτέρ, ας πούμε, και κάτι τέτοιο. Αυτοί λοιπόν που έχουν πάρει αυτά τα χρήματα, έχετε ακούσει κάτι? Έχετε ακούσει κάποιον να έχουν πιάσει από αυτούς? Εδώ είδαμε τους φραπέδες της Εμερτζίδου, μαγειρείς και λοιπούς όλων εκείνων των θίασο θα τον έλεγα, γιατί έτσι ακριβώς συμπεριφερόταν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Είδαμε ότι δεν τους άγγιξε τίποτα και κανείς. Όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν πολύ τυχεροί και κερδίζανε τα λαχεία, που δηλώνανε ζωικό κεφάλαιο δεν είχαν, που δηλώνανε χωράφια και στρέμματα και καλλιέργειες, αλλά δεν τις είχαν ποτέ. Και γι' αυτό λοιπόν φάγαμε, να το πούμε στην καθομιλουμένη, και ένα πρόστιμο 415 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα κληθούμε να το πληρώσουμε όλοι εμείς τα κορόιδα οι υπόλοιποι. Γιατί θέλουν να διατηρούν κομματικούς στρατούς, να ταΐζουν, και μη μου πει κανείς ότι δεν ήξεραν ή από πάνω το τι γινόταν, γιατί για να κάνεις κάτι τέτοιο, για να καταχραστείς αυτά τα χρήματα, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι δεν θα περάσει από έλεγχο. Για να είσαι σίγουρος ότι δεν θα περάσει από έλεγχο, θα πρέπει να φροντίσουν κάποια μεγάλα κεφάλια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και για να φροντίσουν κάποια μεγάλα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κεφάλια, θα πρέπει, φαντάζομαι, να το γνωρίζει και ο Υπουργός. Λέτε να μην γνώριζε?

Και πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πούμε μια χρηστική είδηση. Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουλίου, σε μία εβδομάδα δηλαδή. Για όσους έχουν ήδη υποβάλει και οριστικοποιήσει τη δήλωσή τους, ωστόσο, μπορούν εκ νέου να ελέγξουν τα στοιχεία που δήλωσαν, αν τυχόν υπάρχουν λάθη και παραλήψεις, και να τα διορθώσουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

0: Με αυτά λοιπόν και με αυτά φτάσαμε στις 8.30, θα περάσουμε στο διαφημιστικό μας το διάλειμμα και θα επανέλθουμε με καλεσμένο μας τον κύριο Ανδρέα Ξάνθη.
1: Η ώρα είναι 8.30.
2: Plus 99,4.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Flash 99 και 4 και στην πρωινή παρέμβαση και όπως σας είπαμε έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ανδρέα Ξάνθη, ο οποίος είναι ιατρός παθολόγος και επικεφαλής θεματικής ομάδας υγείας του κινήματος Συνήκης. Κύριε Ξάνθη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλό κατά καλό καιρό.
0: Καλό κατά καλό καιρό. Μέχρι τώρα καλά τα πάμε από θερμοκρασίες τουλάχιστον. Να κάνουμε το σταυρό μας, γιατί βλέπουμε και τι γίνεται στην Ευρώπη. Εμείς τα έχουμε γλιτώσει προς ώρας, δεν ξέρουμε για πώς ακόμη. Βέβαια γλιτώσαμε το θερμό, τέλος πάντων τη ζέστη και τον καύσωνα. Δεν ξέρω τι γίνεται και αν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτά που γίνονται στον τομέα της υγείας. Και δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει, κύριε Ξάνθη, σήμερα, ειδικά κατά καλό καιρό. Ποια είναι η εικόνα λοιπόν που παρουσιάζουν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, γιατί ως γνωστόν έχουν να εξυπηρετήσουν και πολύ παραπάνω κόσμο. Ο τουρισμός είναι, νομίζω, στην κορύφωσή του. Είναι οι περισσότεροι, φαντάζομαι, αυτή την περίοδο κατά καλό καιρό επισκέπτες. Άρα λοιπόν επιβαρύνεται πολύ περισσότερο το σύστημα υγείας και τα κέντρα υγείας.
1: Σωστά, και είμαστε πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Εδώ και μια εφταετία ζούμε το ίδιο ποίημα κάθε καλοκαίρι. Τρέξτε με μετακινήσεις, με γιατρών, με εντέλεστε, άλλοτε με εκβιασμούς, άλλοτε με πιέσεις. Προσπαθούμε, είδαμε και το σήμα πρόσφατα και στο Καστελόριζο, προσπαθούν να φέρουν οι γιατρούς στα μικρά κυρίως τα νησιά και μεσαία νησιά του, η Ελλάδα μας είναι γεμάτη νησιά και τουρίστες. Και δυστυχώς τελευταίο έργο βλέπουμε να γίνεται συνέχεια, επαναλήψεις μία από τα ίδια. Στη τελευταία στιγμή προσπαθούμε μπαλώματα να καλύψουν την υγεία. Δεν θέλει μπαλώματα η υγεία, θέλει σχέδιο, οργάνωση και κίνητρα.
0: Πολύ σωστά τα λέτε, βλέπετε όμως να γίνεται αυτό το πράγμα, κύριε Ξάνθη.
1: Όχι ακριβώς, γι' αυτό ζητάμε μια αλλαγή και διακυβέρνηση και ρώτας. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. 7 χρόνια ακούμε κάθε υπουργό, κάθε καλοκαίρι, αρχές Ιουνίου, το ίδιο ποίημα. Γιατί δεν πάνε γιατροί στα νησιά, γρήγορα μετακινήστε από μεγάλες πόλεις, από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, προς Πειραιά και προς τα νησιά δηλαδή, αναλόγως σε ποια δίπλα είναι και κάθε νησί, για να καλύψουμε ανάγκες. Αυτό δεν γίνεται, είναι να περιμένουμε τον κάθε χορηγό. Θέλει το κράτος να έχει σχέδια, θέλουμε ευρωπαϊκές συνθήκες εργασίας και ευρωπαϊκούς μισθούς. Φτάνει πια, είμαστε πολλά χρόνια μετά τα μνημόνια και οφείλουμε και πρέπει αυτό το πλεόνασμα το ματωμένο να το μετατρέψουμε σε ευκαιρίες εργασίας για νέους γιατρούς και επιτέλους να φέρουμε τους γιατρούς πίσω από το εξωτερικό που τους έχουμε διώξει και να πιάσουν θέσεις στα νησιά, μόνιμες θέσεις και να έχουμε όλη ποιότητα. Και οι ασθενείς και οι πολίτες και οι γιατροί και οι νοσηλευτές να είναι όλοι ικανοποιημένοι και όχι πιεσμένοι, αγχωμένοι ή φοβισμένοι.
0: Αναφέρετε τώρα κάτι, κύριε Ξάνθη. Εσείς, γιατί αναφέρομαι σε εσάς, επειδή ως ιατρός παθολόγος φαντάζομαι ότι συναναστρέφεστε με πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς θα έχουν φύγει και στο εξωτερικό. Εσείς γνωρίζετε λοιπόν περιπτώσεις ιατρών είτε νοσηλευτών που επέστρεψαν από το εξωτερικό γιατί χάρηκαν τόσο πολύ με τα μέτρα εντός πολλών εισαγωγικών και με ένα τεράστιο ερωτηματικό? Γιατί η κυβέρνηση μάλιστα λέει αυτό. Υπάρχει, λέει, τώρα brain gain. Γυρίζουν, λέει, οι ξένοι από το εξωτερικό. Τι ακριβώς άλλαξε, ας πούμε, και γυρίζουν οι ξένοι από το εξωτερικό?
1: Θα πω δύο λόγια. Επειδή στην Δράμα και στη Βόρεια Ελλάδα έχουν πολλούς από Γερμανία. Που, θα πω ότι είναι πάλι το παράλληλο σύμπαν. Είναι μια άλλη ασοφιστία της κυβέρνησης. Δηλαδή, λίγο αλήθεια, πολλά ψέματα. Είναι επαγγελματίες σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, ένα 1% αν γύρισε αριθμητικά, αλλά γύρισε για προσωπικούς οικογενειακούς λόγους και μην πω καλύτερα γύρισε γιατί στη Γερμανία δυσκόλαψε τα πράγματα λόγω του πολέμου με τη Ρωσία. Κυρίως γι' αυτό ή κάποιους οικογενειακούς προσωπικούς λόγους ο καθένας. Σε καμία περίπτωση δεν γύρισαν για να πιάσουν δουλειά σε ένα νοσοκομείο της Ελλάδας και όσοι γύρισαν είναι πρακτικά ιδιώτες ή θέλουν να κάνουν για δικούς λόγους μια άλλη αρχή. Εμείς φωνάζουμε ότι όλα αυτά μέτρα είναι ενήμετρα. Φωνάζουμε αυτοί οι διορισμοί που είπε τώρα 440 προσλήψεις στα κέντρα υγείας και πανηγυρίζει όλα αυτά πάλι είναι καταρχήν ημίμετρα γιατί από αυτούς οι 440, οι μισοί περίπου, έχουν βγει ανακοινώσεις αυτά από ομοσπονδίες, τα λέω από το μυαλό μου, οι μισοί περίπου ήδη είναι υπηρετούντες, δηλαδή τον επικουρικό Γιάννη, το κάναμε μόνιμο Γιάννη, δηλαδή ναι, αυτό δεν, ναι, δεν είναι πρόβλεψη, δεν είναι κίνητρο, πρέπει να σοβαρευτούμε τη δόση στη χώρα.
0: Και, ναι, να το διευκρινίσουμε λοιπόν λίγο. Μας λέει, ή αυτό υπονοεί τέλος πάντων και ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση, ότι έφυγαν οι γιατροί από τη Γερμανία από τα νοσοκομεία που είχαν πάει εκεί και επέστρεψαν να δώσουν εδώ στα ελληνικά τα νοσοκομεία. Γιατί τι έγινε, δώσαν αυξήσεις στους μισθούς και δεν το καταλάβαμε, άλλαξαν οι συνθήκες που δουλεύουν. Γιατί όπως μας είχατε πει και εσείς, υπάρχει burnout στους γιατρούς και στους νοσηλευτές εδώ. Έχουν καεί οι άνθρωποι.
1: Ανεξάρτητων οργανισμών. Και αν δεν το λένε, είναι επειδή στα μεγάλα νοσοκομεία ή έχουν κάποιες συνθήκες πιο ασφαλείς, αλλά στα μικρά και μεσαία επαρχιακά νοσοκομεία και στα νησιωτικά, στα περισσότερα δηλαδή νοσοκομεία πριν των 7 πανεπιστημιακών πόλεων που έχουν ιατρικές σχολές, οι γιατροί υποφέρουν και το γνωρίζουμε, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, και γι' αυτό και δεν έρχονται και οι νέοι γιατροί και με το ζόρι. Και αυτές οι ανακοινώσεις ότι κάνανε 40 άτομα για μια θέση στην Αθήνα, αυτό δεν λέει τίποτα. 40 άτομα μπορεί να κάνουν για νοσοκομείο στην Αθήνα, ανακοινώσεις πριν δύο μέρες, αλλά ένας θα πάει, θα πάνε 40 ή θα πάνε 10, μην κορυδευόμαστε, και αυτοί που κάναν σε πολλά μέρη, να δούμε στο τέλος ποιοι θα μείνουν. Και επίσης οι διορισμοί που αργούν πάλι, ένας μέσος όρος αναμονής είναι 6 με 7 μήνες μετά την προκήρυξη θέσεως. Αν είναι δυνατόν ψυχιακή Ελλάδα, ψυχιακή Ευρώπη, να κάνουμε 6-7 μήνες για να διορίσουμε ένα γιατρό όταν με το ζόρι τον βρούμε. Πρέπει να αλλάξουν όλα από το μηδέν.
0: Μάλιστα, όταν βλέπουμε το τι αντιμετωπίζει ο μέσος Έλληνας πολίτης όταν έχει να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα υγείας και πρέπει να επισκεφτεί τις δημόσιες δομές, βλέπουμε τις τεράστιες καθυστερήσεις που δεν έχει αλλάξει τίποτα και πώς να αλλάξει άλλωστε όταν δεν υπάρχει προσωπικό. Και επειδή διάβαζα λίγο πριν, κύριε Ξάνθη, από ένα πρωτοσέλιδο που έλεγε ότι είμαστε πρωταθλητές στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Αυτό και είπα, ο κύριος Ξάνθης εδώ πέρα στην εκπομπή το έχει σχολιάσει πολλά και σε αυτό το θέμα.
1: Ναι, φυσικά, γιατί αργούν οι αναμονές στα δημόσια νοσοκομεία. Έγινε και αυτό το, ας το πούμε, η περιπέτεια, το πούμε έτσι, με τα απογευματινά χειρουργία, που κάποιοι μπήκαν εκεί, αλλά όχι όλοι σε όσο αριθμό είχε προγραμματιστεί από την αρχή. Και πολύ απλά μετακινήσαν γιατρούς, λίστες ασθενών από το πρωί και τους βάλαν το απόγευμα. Και κάποιοι δεν μπορούσαν να περιμένουν να πήγαν στον ιδιωτικό χώρο ή ανέβαλαν μια επέμβαση. Δηλαδή, όπως και για την παχυσαρκία, κάνουν πολλά μπαλώματα στην υγεία. Και αυτό δεν γίνεται. Η υγεία θέλει προγραμματισμό.
0: Ναι,
1: δεν μπορούμε
0: είπατε...
1: έχουμε ένα ΕΣΠΑ, το δίνουμε έτσι και όπως το πάρει το πήρε και όπως προλάβει το έλαβε. Δεν γίνεται έτσι η υγεία.
0: Σωστά. Είπατε για την παχυσαρκία. Έχετε καταγγείλει για πρωτοφανή προχειρότητα το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την διαχείριση του προγράμματος της αντιμετώπισης των παχύσαρκων με μια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Δώστε μας λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο.
1: Φυσικά, οι παχύσαρκοι στην Ελλάδα, είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη γενικά στην παχυσαρκία. Το 60% είναι υπέρβαροι παχύσαρκοι. Υπάρχουν περίπου, κατ' εκτίμηση, έτσι, οι παχύσαρκοι, ενώ υπάρχουν στάδια 1, 2, 3, να μην κουράζουμε τον κόσμο. Η βαριά παχύσαρκη, τρίτο στάδιο παχυσαρκία, αυτό που λέμε νοσογόνος παχυσαρκία, είναι περίπου 500.000 συνάνθρωποι μας, οι οποίοι έχουν σοβαρή συνοσηρότητα. Άλλοι πρέπει να κάνουν εγχείρηση, άλλοι πρέπει να πάνε οπωσδήποτε θεραπείες και έχουν πολλαπλή συνοσηρότητα, δηλαδή πάνε σε πολλούς γιατρούς, καρδιολόγο, πνευμολόγο, ορθοπαιδικό, ψυχίατρο, αλόγω στην περίπτωση τα λοιπά, διαβητολόγο, για να αντιμετωπίσουν τις παθήσεις που προκαλεί η παχυσαρκία. Δεν είναι απλά καθόλου θανατιστικής, είναι χρόνια νόσος. Και το κράτος έβαλε αυτό το πρόγραμμα, που θεωρητικά σαν ιδέα είναι καλό, να δώσει μια θεραπεία σε κάποιους, και ειδικά ανήμπορους ή ανασφάλιστους παχύσαρκους, κάποιες ενδεδειγμένες θεραπείες για κάποιο διάστημα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό με την ημερομηνία τη λογιστική. Το πρόγραμμα τελειώνει 30 Ιουνίου, κόψει το κεφάλι της μετά, τι θα κάνετε. Μπήκαν σε ένα πρόγραμμα οι άνθρωποι, ιατρική παρακολούθηση κτλ. Καλώς ή κακώς ξεκίνησαν τις ενέσεις αυτές από μια δημόσια δομή, γιατί έπρεπε να γίνει σε όλες τις δομές να είναι ελεύθερο και όχι μόνο σε περιορισμένες δημόσιες δομές. Και τώρα βρίσκονται στον αέρα για 2 με 3 μήνες, γιατί δεν ξέρουμε αν Σεπτέμβριο γίνουν εκλογές, που είναι πολύ πιθανό, μετά μπορεί όλα να παγώσουν. Τι θα κάνουν αυτοί μετά, θα τρέχουν στα φαρμακεία να βρουν πανάκριβα φάρμακα των 300 τουλάχιστον ευρώ κάθε μήνα και 300 για να... Η θεραπεία πρέπει να γίνει τουλάχιστον για 8 μήνες. Και από εκεί πέρα υπάρχει συνέχεια. Ακόμα και να το κάνεις, θέλει διατήρηση. Υπάρχει τα είναι χρόνια νόσος. Δεν μπορείς να πετάς έτσι ένα φάρμακο, πάρ' το δωρεάν τώρα για λίγους μήνες. Τώρα τελείως το πρόγραμμα, βρες το μόνος σου και μετά θα δω αν θα σας το ξαναδώσω. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τους πειραματισμούς στην υγεία. Θέλει σχέδιο. Στη Γαλλία, παράδειγμα, πρόσφατα, στη Γαλλία, βάλανε τα φάρμακα αυτά υπό ενδείξεις, με μια αυξημένη λίγο συμμετοχή, αλλά τα βάλανε στο σύστημα αυτογράφησης, με κάποια λίγο πιο αυξημένη συμμετοχή από το μέσο όρο, νομίζω στο 25%. Υπάρχουν τρόποι και στην μνημονιακή ταλαιπωρία Ελλάδα να βρούμε κονδύλια, γιατί είναι high risk ασθενής. Δεν μιλάμε για να χάσει κιλά για αισθητικούς λόγους, μιλάμε για την νοσογόνα της αρκία, που είναι απόλυτη ιατρική ένδειξη. Στη Γερμανία, τα ταμεία, μιλάμε για Ευρώπη τώρα, έτσι για Ελλάδα, καλύπτουν ακόμα και την γαστρική επέμβαση σε ένα ποστό, το περιβόητο γαστρική βαριατρική χειρουργική. Εδώ υπό όρους θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες αντίστοιχες συνθήκες με τα δεδομένα της Ελλάδας. Δεν μπορούμε να πετάμε λεφτά αλλού και να μην τα έχουμε για αυτούς που τα χρειάζονται.
0: Πολύ σωστά. Μιλήσατε για τους παχύσαρκους. Είπατε είναι πάνω από 500.000, οι οποίοι είναι βαριά ασθένεια, όπως νομίζω συμφωνούμε και οι δύο. Υπάρχουν και οι άλλοι ασθενείς, οι καρκινοπαθείς. Και θέλω να σας φέρω λίγο στο νέο εγκολογικό το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο φαίνεται να έχει βαλτώσει. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει. Τι γίνεται? Υποτίθεται θα υπήρχε αντικατάσταση του Θεαγενείου από το νέο εγκολογικό. Τι ακριβώς γίνεται? Δώστε μας λίγο την εικόνα.
1: έχει κολλήσει η ίδια η καρκινοπαθή στο κράτος. Εμείς είμαστε η φωνή του κόσμου. Δεν είμαστε, δεν ήρθαμε εδώ από το ουρανοκατέβατη. Μέχρι την κοινωνία βγήκαμε. Ανταποκρινόμαστε. Η καρκινοπαθή, η Σύλλογη Καρκινοπαθών Βορείου Ελλάδος και η Μακεδονία Στράκης και άλλοι κάνανε αυτή την καταγγελία και σαφέστατα έχει κολλήσει σε μια προσφυγή στο ΣΤΕ. Και καθυστερεί πάρα πολύ η κατασκευαστική εταιρεία κτλ. Υπάρχει ένας μεγάλος διαγωνισμός, ένα τεράστιο νοσοκομείο που έπρεπε χτες να γίνει. Για μας είναι προτεραιότητα το ογκολογικό της Θεσσαλονίκης και όχι άλλα που χτίζονται στην επαρχία. Πολύ καλά έπρεπε να γίνουν και με κρατικά ή με μεικτή χρηματοδότηση είναι σημασία. Σημασία ότι έπρεπε να γίνει χτες αυτό το νοσοκομείο. Το καγένιο είναι υπερπλήρες, όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Και είναι και ποιότητα και ασφάλεια και όλα αυτά. Και τώρα το καθυστερούν για νομικούς όρους και για μηχανολογικούς και τεχνολογικούς όρους. Πρέπει να παρεύουν και να δώσουν λύση και να συμφωνήσουν να γίνει σύντομα. Το νοσοκομείο το οικολογικό του χρειάζεται όλη η Βόρεια Κεντρική μάλλον και η Βόρεια Ελλάδα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε και να έχουμε τόσες αναμονές για θεραπείες, για χρηματοδοτήσεις ή διάφορα άλλα προβλήματα που υπάρχουν κατά καιρούς. Θέλουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό ογκολογικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη χτες. Να βρουν τρόπους, έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι, να βρουν τρόπους να το προχωρήσουν σύντομα.
0: Όπου θέλουν πάντως, κύριε Ξάνθη, βρίσκουν τρόπους για να προχωρήσουν διάφορα έργα, βρίσκουν τρόπους να παρακάμψουν ακόμα και το τι λέει το Σύνταγμα, αλλά φαίνεται ότι σε θέματα τα οποία καίνε και αφορούν πάρα πολλούς πολίτες έρχεται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα, γιατί εκεί φαίνεται δεν υπάρχουν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τα οποία πρέπει να εξυπηρετηθούν. Θέλω να σας πάω σε μία ερώτηση που έκανε ο κύριος Αναδιώτης στην Κομισιόν σχετικά με την αύξηση των καρκίνων και τις μελέτες σχετικά με τα mRNA εμβόλια κατά του κορονοϊού.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχουν περάσει 3 χρόνια από την λήξη της πανδημίας και με ψυχραιμία και νυφαλαιότητα μελετάμε τη διεθνή βιογραφία. Υπάρχουν κάποιες αναφορές τα οποία δημιουργούν κάποια ερωτήματα και εμείς θέλουμε να γίνει ενδελεχής επιστημονική διερεύνηση. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε ούτε πάλι να χωρίσουμε τον κόσμο όπως έκανε τότε η διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η περιβόητη αυταετία. Δεν θέλουμε να τους διαχωρίσουμε σε καλούς ή κακούς, σε αυτούς που κάνουν, σε αυτούς που δεν κάνουν. Είμαστε με τη μεριά όλων των ανθρώπων. Αλλά έχουμε κάποιες ερωτήσεις και πρέπει αυτές να διερευνηθούν και να απαντηθούν.
0: Δεν πρέπει να βρούμε την αλήθεια, κύριε Ξάνθη, να δούμε τι ακριβώς συνέβη, αν υπάρχει θέμα και να.
1: Είναι θέμα της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Γι' αυτό το ξεκινήσαμε από την Ευρωβουλή. Κάναμε και ερώτηση στην Ελλάδα παραπλήσιου χαρακτήρα, όχι ακριβώς το ίδιο, για τον καρκίνο, για άλλες διαπλοκές των εμβολίων και για διερεύνηση των παθήσεων και των πανεργειών για επιτροπή αποζημίωσης και καταγραφής, όπως ήδη όλη η Ευρώπη έχει. Το κάναμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και περιμένουμε τώρα και την Ευρωβουλή να κάνει αντίστοιχες διερευνήσεις για τις όποιες πιθανές σχέσεις υπάρχουν με κακοήθεια, ώστε να έχουμε, όχι να φοβήσουμε τον κόσμο, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα μας και από εκεί πέρα να κοιτάξουμε την υγεία όλων των ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια νούμερα στα οποία μπορούμε να αναφερθούμε σχετικά με τις διαγνώσεις καρκίνων προ-κορονοϊού και εμβολίων και μετά?
1: Κοιτάξτε, η Γελστάτ δεν έχει ακριβώς κάνει όλα τα στοιχεία. Εμείς βαζόμαστε σε διεθνείς οργανισμούς. Είναι τα στοιχεία που βγάζει η Γελστάτ, τα οποία όμως έχουν σταματήσει να βγαίνουν μέχρι το 23 για σχέση με καρκίνους. Δεν έχουν βγει πιο μετά. Και βαζόμαστε σε ευρωπαϊκά δεδομένα. Υπάρχει ένα trend, μια τάση για αύξηση από 63 στο 68.000, όπως βρήκαμε. Έχουμε τη βάλει την ανάλογη βιβλιογραφία. Και γι' αυτό πρέπει να γίνει. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε και αυτό, γιατί είμαστε επιστήμονες, δεν μιλάμε με λόγια του αέρα. Ένα ποσοστό αύξησης αυτής της συχνότητας του πολλασμού του καρκίνου πιθανόν να οφείλεται και στο ότι ο κόσμος μέσα στην πανδημία, μέσα στα παράδεκτα και υπερβολικά στην Ευρώπη μέτρα που πήρε αυτή η κυβέρνηση, το ομολογούν αυτό και πολλοί επιστήμονες και φορείς, πάρα πολλοί αθλητές με καρκίνο αμέλησαν, σταμάτησαν να ασχολούνται με την πάθησή τους και πήγε πίσω η όλη διάγνωση, η αντιμετώπιση και η θεραπεία τους. Και ενδεχομένως και αυτό συνετέλεσε στην μια μικρή προς μεσαίο βαθμό αύξηση των καρκίνων. Αλλά τα στοιχεία αυτά συνεχώς βγαίνουν, γι' αυτό θέλουμε επιτέλους την πλήρη διερεύνηση.
0: Μάλιστα, αν λοιπόν δεν γίνει μια ενδελεχής μελέτη, δεν πρόκειται να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, αλλά το να κρύβουμε στοιχεία και να το αφήνουμε να τα βάζουμε κάτω από το χαλάκι σίγουρα δεν βοηθάει στην έβρεση της αλήθειας που θα θέλαμε πολύ να γνωρίζουμε. Και δεν ξέρω αν θα τη μάθουμε από το εξωτερικό και εμείς θα είμαστε ως συνήθως τελευταίοι και καταϊδρωμένοι.
1: Πώς θα γίνει, από το εξωτερικό θα υπόταν τα βασικά στοιχεία της αλήθειας, της δικαιοσύνης και μετά θα εφαρμοστούν και εδώ όπως γίνεται σε πολλά άλλα σε αυτή τη χώρα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να μου κάνετε και ένα σχόλιο, κύριε Ξάνθη, σχετικά με τον αγροτικό ιατρό, αυτό που είδαμε τις τελευταίες μέρες που συνέβη στο Καστελόριζο.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ λυπηρό συμβάν. Ανεξάρτητα, εμείς είμαστε καταρχήν, δεν μπορεί οποιοδήποτε γιατρό, ακόμα και για οποιοδήποτε λόγο, και ακόμα και δεν πάμε στο θέμα ότι είχε σύγκρουση με τον ιδιώτη και το κάνει μήνυση ο ιδιώτης, παρότι τα στοιχεία ακόμα είναι όλα λίγο θολά, αλλά έχουν βγει πάρα πολλές ανακοινώσεις, ακόμα και από την Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας, που είναι φιλοκυβερνητικός, από τις Ομοσπονδίες Νοσοκομειακών Γιατρών, από πολλές θεσμικές, από την Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου, που ανήκει στο Καστελόριζο, και γράφει και έχουν πει ότι είναι απαράδεκτο να πιάνουμε για οποιοδήποτε λόγο να σκεφτεί τέτοια πίεση σε ένα νέο γιατρό που πήγε σε ένα κρατικό νησί, ακόμα και αν είχε κάποια, ας το πούμε, έκανε κάποια παράπονα δημόσια, δεν είναι η λύση να τον οδηγούμε σε καμία περίπτωση στο αυτόφορο. Υπάρχουν θεσμικοί φορείς που μπορούν να καθίσουν, να συζητήσουν και να δουν λύση. Κοινώς όμως πρέπει να έχουν ήδη τα κίνητρα έτοιμα. Τι πάει να πει, ούτε δεν είχαμε τα κλειδιά ή δεν ξέραμε τι έγινε, δεν μας κατήγγειλε κανείς τίποτα. Γνωστό δημόσιο. Δηλαδή, άμα δεν μιλήσει κανείς, μπορεί μια καρέκλα να μείνει άβαφη στον αιώνα. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Υπάρχει και κοινός νους. Πρέπει αυτά τα προβλήματα έπρεπε χτες να είχαν λυθεί. Και να υπάρχουν και σύντηση και στέγαση και αυξημένη κίνητρα και αυξημένα εργαστηριακά να τους παρέχουν τις συνθήκες ασφάλειας σε ένα μικρό νησάκι. Λίγα μέτρα από την Τουρκία, να μην μπορείς να έχεις κάποιες στοιχειώδεις φυσικά συνθήκες ασφάλειας. Όλα αυτά πρέπει το κράτος να παρέχει ώστε με ασφάλεια να πηγαίνει. Δηλαδή, έπρεπε να είχαμε λίστα ουράς γιατρών να πηγαίνουν στα κρατικά νησιά και να πηγαίνουν ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι και όχι φοβισμένοι, καταπιεσμένοι ή αγχωμένοι. Μην μαλώσω, μην μου πει ο καθένας ο καθητή. Βλέπουμε απαράδεκτο αυτή την ποινικοποίηση της ιατρικής πράξης.
0: Μιλήσατε τώρα για νησιά, κύριε Ξάνθη, και όπως λέγαμε και στην αρχή είναι και η κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Τι συμβαίνει, τι ισχύει με τα νησιά, τουλάχιστον την περίοδο που υπάρχει αυξημένος πληθυσμός εκεί στα νησιά, υπάρχει πρόβλεψη για να στείλουν περισσότερο προσωπικό, περισσότερους νοσηλευτές και γιατρούς? Υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη από το κρατικό?
1: Υπάρχει αυτή η κλήρωση που κάνει τις μετακινήσεις για καλοκαίρι και τους δίνουν ένα επίδομα των 1.000 ευρώ γιατρών και νοσηλευτών για να πάνε στα νησιά. Αλλά είναι πάλι αυτά τα γνωστά που λέμε μπαλώματα. Εμείς δεν θέλουμε μπαλώματα. Θέλουμε μόνιμες σταθερές λύσεις. Δηλαδή μισθούς αξιοπρεπείς, ευρωπαϊκούς. Έχουμε κάνει υπόθεση στο site Θεσσαλονίκη.gr για τις θέσεις υγείας, τα άγωνα, όλα τα περιφερειακά, ακριτικά και ενισχυτικά φυσικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Πρέπει να είναι όλα άγωνα, να πάρουν διπλάσιο μισθό, βασικό μισθό και εφημερίες και να έχουν σοβαρά κίνητρα σύντησης, στέγασης και επιστημονικής εξέλιξης. Και όλα αυτά μαζί να γεμίσουν τα νησιά και όχι μόνο για 3 μήνες. Δηλαδή, όποτε πηγαίνει ο Αθηναίος, ο Θεσσαλονικιός, τα νησιά πρέπει να έχουν γιατρό. Τους άλλους 12 μήνες που μένουν εκεί οι νησιώτες, τι είναι οι νησιώτες?
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Αν δεν μπαλώσετε τους, κάντε τους, μετά τι γίνεται? Και πρέπει να έχουν ειδικότητες, όχι αγροτικούς γιατρούς. Δηλαδή που πανηγύρισαν που ένας εφοπλιστής έδωσε κάποια λεφτά για να πάει ο ανειδίκευτος αγροτικός γιατρός να γράφει κάποια φάρμακα σε κάποια πολύ πολύ μικρά νησάκια. Εμείς θέλουμε ειδικούς γιατρούς, σύστημα ραδιοκομιδών για ασφάλεια, είπαμε το ΣΥΡΙΖΑ Θεοχαρόπουλος, με να εφαρμοστεί επιτέλους στη χώρα μας και να σταματήσουν αυτά τα μπαλώματα και οι πειραματισμοί στην υγεία.
0: Τουλάχιστον φαντάζομαι στα μεγάλα νησιά θα έπρεπε να είναι πλήρως στελεχωμένα. Να μην υπάρχουν ελλείψεις από ειδικότητες, όπως είπατε κι εσείς, και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, και να υπάρχουν και υποδομές. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο στα νησιά και σε άλλες ακριτικές περιοχές.
1: Όλα τα νησιά γενικά υποφέρουν και η Κρήτη μας, που είναι το μεγάλο νησί, με εξαίρεση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου, που είναι ένα πρώτο νοσοκομείο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Τα υπόλοιπα όλα τα νοσοκομεία από κάποιες ειδικότητες υποφέρουν από ελλείψεις και σαφώς θέλουν στήριξη. Είχαμε τα Χανιά, πάλι κάναμε ανακοίνωση για τα Χανιά, μεγάλο πρόβλημα. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε έγκαιρα. Το φωνήμα τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν. Τέχει τελευταία στιγμή με μπαλώματα και εντέλεστη και απειλές και εκβιασμούς.
0: Ισχύει. Τώρα εδώ βέβαια μιλώντας και για την δικιά μου την πόλη, την Κατερίνη, βλέπουμε τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν και εκεί. Είχαμε και ένα θέμα και με τους νεφροπαθείς, με τη μονάδα. Έχουμε λήψεις ειδικότητες στο νοσοκομείο. Πάρα πολλούς ασθενείς θα τους στέλνουν στη Θεσσαλονίκη. Και τελικά δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος για να πανηγυρίζει κάποιος για αυτήν την κατάσταση που επικρατεί.
1: Είπαμε, πρώτα στηρίζουμε το έμψυχο δυναμικό και μετά τα χτίρια. Απλά πρέπει να έχουμε μια άλλου είδους διακυβέρνηση, με άλλου είδους σχεδιασμό. Όχι σχεδιασμό του Θεαφήνη και των εντυπώσεων. Θέλουμε ένα οργανωμένο ευρωπαϊκό σύγχρονο σχέδιο στην υγεία. Πρωτοβάθμια, ΤΕΠ, νοσοκομεία, κρατικά νησιά, brain gain, επιστήμονες του εξωτερικού. είναι αδύνατο και ανήθικο τόσα χρόνια να έχουμε 18 με 20 χιλιάδες Έλληνες, παιδιά μας που σπουδάσαμε και σπουδάσανε με κόπους σε αυτή τη χώρα, κάνουν ειδικότητα εδώ κάποιοι και φύγανε, και να γεμίζουν τα συστήματα υγείας Γερμανίας και Ελβετίας.
0: Σωστά. Και με κόπους, ναι, και με κόπους και με χρήμα θα σας πληρώσω εγώ, κύριε Ξάνθη, γιατί αν θέλουν να το πάνε μόνο στο οικονομικό, είναι και χρήμα το οποίο επένδυσε εδώ το ελληνικό κράτος, το οποίο φαίνεται ότι δεν το ενδιαφέρει. Δηλαδή επενδύσαμε, αν το δούμε τεχνοκρατικά όπως λένε, όπως θέλουν αυτοί, εμείς δεν το βλέπουμε βέβαια έτσι, αλλά γιατί αυτά τα χρήματα που επένδυσες για να κάνεις κάποιον γιατρό π.χ., τον αφήνεις μετά να τον εκμεταλλεύεται η Γερμανία, η Ελβετία, η Γαλλία και δεν ξέρω πού άλλου πηγαίνουν.
1: Γι' αυτό θέλουμε την επανεκκίνηση. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιο δυναμικό και να το έχουμε αναξιοποιητό. Πρέπει να έρθουν, αλλά με σοβαρά κίνητρα. Όταν, με δύο λόγια, όταν τους λες τι παίρνει ο μισθός ο γιατρός εδώ κατά μέσο όρο και σου λέει αυτά που λες τα παίρνει ούτε μια νοσοκόμα τα παίρνει εδώ στη Γερμανία, στην Ελβετία ή στην Κύπρο, τι συζητάμε τώρα για 100, 200, 500 ευρώ επιδόματα και για επίδομα σύντησης με απόδειξη δαπάνες και στέγασης, δηλαδή για ψίχουλα, γιατί μιλάμε. Η υγεία με ψίχουλα δεν μπορεί να γίνει. Φτάνει.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Ξάνθη, ποια θα ήταν τα άμεσα μέτρα, αν θα μπορούσαμε να πούμε 5-6, δεν ξέρω πόσα να αναφέρουμε, τα οποία θα έπρεπε να γίνουν σε περίπτωση που αναλάβανε την ευθύνη, το τιμόνι της χώρας, μια κυβέρνηση που πραγματικά θα νοιαζόταν για τους Έλληνες πολίτες? Ποια θα ήταν λοιπόν τα πρώτα πράγματα που άμεσα θα έπρεπε να γίνουν ώστε να αλλάξει η εικόνα άρδιν αυτή που αντιμετωπίζουμε με το σύστημα υγείας?
1: Ανακατανομή των κονδυλίων στην υγεία, αύξηση όπως είναι το ΑΕΠ στην υγεία του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αυξηθεί, είμαστε πολύ κάτω από το μέσο όρο, με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερα κονδύλια για γιατρούς, για υγειονομικούς, για όλο το περιστατικό προσωπικό, και έχουμε κάνει συγκεκριμένο σχέδιο για τα επίγοντα, για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, επίγοντα εννοούμε τα ΤΕΠ, τα τμήματα επίγοντα προσωπικών, που είναι τα αστικά κέντρα υγείας, είναι όλα μια λεσίδα. Δεν μπορούμε αποσπασματικά να δούμε την υγεία, πάρε λίγο εσύ και εσύ περίμενε. Πρέπει όλα να πάνε συνολικά. Θέλει ανακατανομή πόρων στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και σχέδιο συνεργασίας νοσοκομείων, γιατρών, ειδικοτήτων. Δεν ζητάμε τον αναμετάστρα, ζητάμε ρεαλιστικά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν, αλλά θέλει διάθεση, χρόνο, οργάνωση και θέληση και φυσικά και χρήμα.
0: Είπατε τη μεγάλη κουβέντα ότι θέλει θέληση. Φαίνεται ότι και όχι μόνο στο Υπουργείο Υγείας αλλά και στα υπόλοιπα Υπουργεία βλέπουμε ότι η εικόνα είναι ότι η θέληση δεν είναι για να προσφέρουν κάτι το θετικό, η θέληση είναι για να βολέψουν κάποιους τέλος πάντων ημέτερους και να φροντίζουν για τα παιδιά τους και για τα δυσέγγονά τους να εξασφαλιστούν οικονομικά. Δεν ξέρω αν θέλετε να δώσετε ένα τελευταίο μήνυμα, κύριε Ξάνθη, πριν κλείσουμε.
1: Είμαστε ολοταχώς λίγο πριν τις εκλογές. Ελπίζουμε, ήρθαμε να φέρουμε την ελπίδα και πρώτα Θεός μια άλλη καλύτερη πατρίδα. Και παιδεία και υγεία και άμυνα, όλα αυτά μαζί, δημογραφικό, είναι όλα αλυσίδα. Μην τα κοιτάμε ότι είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Είναι αλυσίδα. Αν σε ένα μέρος δεν έχουμε γεννήσεις, δεν έχουμε παιδιά, δεν θα έχουμε ούτε φωτιστήρια, ούτε μηχανικούς, ούτε γιατρούς, ούτε δασκάλους, ούτε εμπόρους. Είναι όλα μια τεράστια αλυσίδα. Και πρέπει επιτέλους να αναγεννηθεί στην Θεό αυτή η ταλέπορη πατρίδα. Ελπίζουμε στο Θεό και θα το πετύχουμε.
0: Πραγματικά. Θα κλείσουμε λοιπόν με το ελπιδοφόρο αυτό μήνυμα. Κύριε Ξάνθη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ και εγώ από την μεριά μου να αλλάξει πλέον αυτή η κατάσταση και να έχουμε να λέμε κάποια στιγμή ευχάριστα πράγματα για την έρημη αυτή τη χώρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξάνθη.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

0: Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Ξάνθης, επικεφαλής της θεματικής ομάδας υγείας του κινήματος της Νίκης. Μας έδωσε μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον τομέα της υγείας. Μας έδωσε τις προτάσεις του. Όπως είπαμε, ας κλείσουμε με ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, ας ελπίσουμε λοιπόν, στο χέρι μας βέβαια είναι, στο χέρι ολονών, να συμβεί αυτή η αλλαγή προς το καλύτερο, γιατί βαδίζουμε ολοταχώς προς τον κρεμό, είμαστε μάλλον σε πτώση, όποιος δεν θέλει να το δει αυτό έθελο τυφλή, όποιος δεν θέλει να δει, δεν θέλει να καταλάβει ότι η χώρα οδηγείται προς τον αφανισμό, κυριολεκτικά προς τον αφανισμό, με τα νούμερα αυτά τα δημογραφικά, έθελο τυφλή. Όποιος δεν θέλει να δει ότι τα νούμερα της οικονομίας είναι άθλια και μας έχουν εξαθλειώσει, όποιος λοιπόν δεν θέλει να το δει αυτό, έθελο τυφλή, εκτός αν θέλετε να μου πείτε ότι όλοι περνάμε ωραία, όλοι αποταμιεύουμε, πηγαίνουμε διακοπές, όλοι, το 50% των Ελλήνων δεν μπορεί να κάνει διακοπές. Μένει στα σπίτια του. Γιατί? Επειδή περνάει καλά, επειδή αποταμιεύει. 900.000 ζευγάρια είναι άτεκνα. Δεν έχουν κάνει ούτε ένα παιδί. Γιατί? Έχει διαρωτηθεί ποτέ κανείς? Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής πρωινής παρέμβασης. Θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός στις 8 η ώρα το πρωί. Ακολουθεί η Όλγα Γιωβατζάκη, μείνετε εδώ στον Flash, από εμένα τον Γιάννη Καραβίδα που ήταν στο μικρόφωνο και από τον Χρήστο τον Άκο που ήταν στην ηχοληψία. Ευχές για μια καλή μέρα.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Flash, ακούτε την καθημερινή ενημέρωση, παρέα με τον Χρήστο Νάκο και την Όλγα Γιωβατζάκη. Στην παρέα μας παραμένει και ο Γιάννης Καραβίδας. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Όλγα, τι κάνεις, σε βλέπω πολύ ανανεωμένη, με καινούριο χρώμα στο μαλλί.
0: Αυτό που τα βλέπεις όλα δεν μπορώ να προσπαθώ να το αποδεχτώ.
1: Παρατηρητικότητα, με πολύ
0: πολύ μεγάλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω θα πρέπει να το καθιερώσουμε. Να παραδίδεις τα μικρόφωνα σε εμάς, μαζί με τη σκυτάλη, και να μπαίνουμε, ρε παιδί μου, στη μάχη μετά.
1: Καλή ιδέα, να το εφαρμόσουμε λοιπόν.
0: Πώς ήταν η μέρα σου?
1: Η σημερινή ή η χθεσινή? Η σημερινή, εντάξει, τώρα ξεκίνησε.
0: Η χθεσινή ταραχώδες έμαθα.
1: Η χθεσινή καλά ήταν, δόξα τω Θεώ, απλώς αργήσαμε να κοιμηθούμε και ήταν λίγο δύσκολο το πρωινό το ξύπνημα, αλλά εντάξει. Ήρθαμε σε ρυθμούς κανονικούς. Δεν ξέρω η δικιά σου πώς ήταν.
0: Είχατε ευχάριστα όσον αφορά τη νίκη. Ο πρόεδρος πάντρεψε το γιο του.
1: Ναι, πάντρεψε το γιο του και να ζήσουν.
0: Να ευχηθούμε δύο
1: αθώσπαρτο,
0: ναι.
1: Κάθε ευλογία να έχουν και να έχουμε.
0: Υγεία και ευλογία. Ναι. Και μακάρι να έχουμε πάντα γάμους και πανηγύρια.
1: Και παιδιά.
0: Γάμους και πανηγύρια να έχουμε μόνο. Λοιπόν, να πούμε λίγο δύο λόγια όσον αφορά.

Ελβετία, τώρα θα έχουμε και στη Γεωργική Σχολή. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλουμε και μέσα στην πόλη. Δυστυχώς ή ευτυχώς προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί. Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες ημέρες και αν θα δοθούν νέες διευκρινήσεις. Όσον αφορά τώρα την κίνηση στους δρόμους, την δεδομένη αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι υπάρχει ένα έντονο πρόβλημα στην περιοχή των Πεύκων, στην κάθοδο προς την Νεάπολη, καθώς επίσης και στην Τριανδρία μέχρι το σημείο της Άνω Τούμπας. Στα εσωτερικά τώρα της πόλης υπάρχει έντονη κινητικότητα στη λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου αυτή την ώρα, στη λεωφόρο Στρατού, στη Διστόμου, πηγαίνοντας για την Καλαμαριά, στην Πόντου και στην Κερασούντος έχουμε έντονη έτσι κίνηση. Ωστόσο, η ροή των αυτοκινήτων είναι φυσιολογική.

0: Αναφέρομαι και μια ευχάριστη είδηση, Όλγα, να μην λέμε μόνο τα δυσάρεστα, στη Βενεζουέλα. Τώρα βέβαια ευχάριστη μέσα στην, σε όλον αυτό τον, τέλος πάντων αυτό που συνέβη εκεί πέρα με τους χιλιάδες αγνοούμενους. Μητέρα με τρία παιδιά βρέθηκαν ζωντανοί 11 μέρες μετά το σεισμό.
1: Ευχάριστη είδηση είναι, γιατί και χθες είδαμε ότι διασώθηκε ένα κοριτσάκι 12 χρονών. Εκεί που είχαν χαθεί όλες οι ελπίδες για να έχουμε διασώντες, βλέπουμε ότι σιγά σιγά τελικά με την προσπάθεια εκεί των αρχών βρίσκονται άτομα τα οποία επιζούν κάτω από τα συντρίμια, έτσι.
0: Αρκεί
1: με τον όποιο τρόπο.
0: Πρέπει να βρεις οπωσδήποτε νερό. Αν δεν έχεις νερό, μετά από 3 μέρες δεν νομίζω να αντέξεις.
1: Κοίταξε, και το κοριτσάκι που επέζησε αυτές τις μέρες λέγανε ότι είχε πολύ κοντά του. Τώρα πιθανότατα βρισκόταν μέσα στο χώρο του. Κυρίως στο χώρο, ρε παιδί μου, της κουζίνας. Λέγανε ότι είχε κοντά του κάποια τρόφιμα και χυμούς. Οπότε αυτό είναι που την κράτησε και ζωντανή τόσες μέρες.
0: Πάντως διαβάζω ότι ετοιμάζονται, λέει, να αναχωρήσουν από την Βενεζουέλα οι ομάδες διάσωση οι οποίες πήγαν εκεί να συνδράμουν. Και τώρα σκέφτομαι τι ακριβώς συμβαίνει με όσους έχουν καταφέρει να επιβιώσουν κάτω από τα συντρίμια και είναι ακόμα ζωντανοί, αν υπάρχουν, και τι θα γίνει με αυτούς. Είναι τραγικό αν το.
1: Να σου πω ότι επειδή παρακολουθώ το Γαλλικό Πρακτορείο, το οποίο από την πρώτη στιγμή ήταν και παρόν στην τραγωδία αυτή των σεισμών στη Βενεζουέλα, όντως είναι αυτό εδώ που λες, ότι θα αποχωρήσουν, αλλά θα μείνουν κάποιες δυνάμεις. Θα αποχωρήσει το μεγαλύτερο κομμάτι από ό,τι λένε. Θα μείνουν ωστόσο υποστηρικτικές κάποιες δυνάμεις. Είδαμε και από πλευράς του Ερυθρού Σταυρού ότι πήγανε κάποιοι απεσταλμένοι εκεί από άλλες χώρες και από τη δικιά μας θα πήγαινε μία αποστολή. Ωστόσο όμως να σου πω ότι είναι τόσοι πολλοί οι τραυματίες. Υπολογίζονται περί τις 17.000, έτσι. Και 3.700 περίπου είναι οι νεκροί. Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν εκτιμήσεις για τον αριθμό των αγνοωμένων. Ο ΙΕ όμως έχει υπολογίσει πως ενδέχεται να είναι πάνω από 50.000, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι οι πιθανότητες να είναι ζωντανοί κάποιοι άνθρωποι έχουν εξαλειφθεί.
0: Τι να πούμε, πραγματικά είναι λίγα τα λόγια. Θα ήθελα να σε πω σε μια είδηση, δεν ξέρω αν την είδες, εγώ τη βλέπω τώρα. Με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη που εμφανίστηκε σε μια συγκέντρωση κατοίκων των Μελισσίων, οι οποίοι, όπως ανέφερε, ταλαιπωρούνται από δεδαλώδη νομοθεσία για τα δασικά, και πήγε ο τύπος με την αμφίεση που φορούσε γιατί έπαιζε τένις.
1: Έπαιζε τένις με τον κύριο Κασελάκη.
0: Πήγε με το σορτσάκι και πραγματικά είχε ανεβάσει και το βιντεάκι. Δεν ξέρω,

0: σεβασμό.
1: Σε συγγνώμη από του παρευρισκόμενου. Ήταν έκτακτη η συνάντηση. Δεν ήταν προγραμματισμένη. Τον ειδοποίησαν τελευταία στιγμή. Και επειδή έπαιζε τέννις με τον κύριο Κασελάκη, πήγε ας πούμε με την ενημασία του τέννις. Εγώ δεν το θεωρώ κακό. Η παρουσία του ήταν σημαντική όσον αφορά τη δεδομένη στιγμή στην περιοχή. Να σου πω ότι. Θα έπρεπε να στείλουν κάποιον άλλον, ας πούμε, να παρευρεθεί από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Εφόσον δεν μπορέσανε και παρευρέθηκε ο κύριος Γεωργιάδης, πολύ καλά έκανε. Αλλά θα έπρεπε, ας πούμε, να κοιτάξουν να στείλουν κάποιον άλλον.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης θα έχει λύσει τα ζητήματα, τα θέματα, τα βιοποριστικά και ασχολείται με το τένις, έτσι.
1: Σκληρός είσαι. Δηλαδή, οι πολιτικοί δεν πρέπει να έχουν προσωπική ζωή.
0: Οι πολιτικοί, αν έχουν προσωπική ζωή, θα πρέπει να την κρύβουν για να μην προκαλούν τουλάχιστον, γιατί πάρα πολλοί κόσμος κάνει 2, 3 και 4 δουλειές για να τα βγάλει. Χθες ήμουνα κάπου και έμαθα αυτό το πράγμα, για να τα φέρει λοιπόν βόλτα, όπως λέμε, και κάποιοι παίζουν τένις επειδή παίρνουν τους παχυλούς μισθούς, επειδή έχουν κάτι δάνεια εκατομμυρίων που αναρωτιόμαστε όλοι πώς ακριβώς τα πήραν, επειδή αυξάνονται η περιουσία τους κατά δεκάδες τα ακίνητα μέσα σε διάστημα λίγων χρόνων, επειδή λοιπόν η συνολική περιουσία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 που ήταν 90 εκατομμύρια ευρώ πήγε στα 240 μετά από 5 χρόνια και όλοι πιάνουμε τα κομπιουτεράκια και ψάχνουμε να βρούμε τι και πώς και γιατί. Άρα λοιπόν όταν ο κόσμος υποφέρει δεν κάνεις. Προσέχεις και την εικόνα σου, έστω και στα ψέματα, έστω και αν θέλεις να το κάνεις για να κρυφτείς, για να μην προκαλέσεις. Ξαναλέω, πόσος κόσμος κάνει 2 και 3 δουλειές, έχει ο κόσμος ώρα να παίξει τένις και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, δεν νομίζω. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς που ξημεροβραδιάζονται, που χάνουν από τον ύπνο τους για να τα φέρουν εις πέρας.
1: Φρυγιάννη, δεν μπορούν να είναι και όλη την ημέρα στο γραφείο, ας πούμε, ή να είναι όλη την ημέρα στον δρόμο. Τουλάχιστον ο Γεωργιάδης είναι από τους πολιτικούς, ο οποίος τρέχει, ρε παιδί μου, είναι παρόν στις περισσότερες
0: συναντήσεις,
1: μπαίνει στη διαδικασία να συζητήσει.
0: Ναι, ο Γεωργιάδης βγαίνει 18 φορές την ημέρα στην τηλεόραση. Πότε δουλεύει αυτός ο άνθρωπος?
1: Καλά, πότε και οι συναντήσεις οι οποίες κάνει είναι μέσα στα πλαίσια, ρε παιδί μου, των καθηκόντων του. Δεν είναι και όλες.
0: Βγαίνει στην τηλεόραση και μιλάει επί παντός του επιστητού. Πριν λίγο είχα τον κύριο Ξάνθη εδώ πέρα και τα λέγαμε. Πού ακριβώς, ποιο είναι ακριβώς το έργο που έχει προσφέρει?
1: Έχει και πολιτικούς οι οποίοι κάθονται μέσα στα γραφεία τους και δεν κάνουν τίποτα. Τι από τα δύο δηλαδή προτιμάμε? Τίποτα. Υπάρχει μέση τίποτα λύση.
0: Προτιμάμε τους πολιτικούς που δουλεύουν.
1: Ναι, οι πολιτικοί δεν πρέπει να κάνουν πολιτικές δηλώσεις. Εμείς τι θα κάνουμε, δηλαδή θα γίνουμε ληστές?
0: Μα δεν είναι δυνατόν να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια. Δες κάθε μέρα, βρίσκεται σε κάποιο κανάλι. Πότε δουλεύει αυτός ο άνθρωπος?
1: Είναι και εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας τώρα. Τι θα κάνουμε?
0: Είναι εκπρόσωπος,
1: δεν
0: είναι. Βγαίνει και μιλάει, παίζει τένις, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο κάνει και απορούμε μετά που ακριβώς είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς του.
1: Εγώ θα μείνω στο θετικό ότι μετά από πάρα πολύ καιρό ακούσαμε από το στόμα του να μιλάει, ρε παιδί μου, για τις κτηριακές εγκαταστάσεις και το άψυχο δυναμικό το οποίο υπήρχε στο παρελθόν. Είπε για πρώτη φορά ότι χωρίς τους ανθρώπους τα κτίρια, και μιλούσε για τους νοσοκομιακούς και τους γιατρούς, χωρίς τους ανθρώπους τα τελειότερα κτίρια, λέει, να είχαμε και τα τελειότερα μηχανήματα, θα παραμένανε άψυχα υλικά και δεν θα μπορούσαμε να θεραπεύσουμε κανέναν. Είναι μία δήλωση την οποία περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να την κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Δήλωσε επίσης ότι αντιθέτως ένας καλός γιατρός, συγκριτικά, ρε παιδί μου, με ένα καλό εργαλείο ή με ένα καλό μηχάνημα, δεν μπορεί να συγκριθεί, διότι ένας καλός γιατρός μπορεί να σου βρει μία λύση και να βοηθήσει και τον συνάνθρωπό του. Ένα καλό μηχάνημα, αν αδυνατεί κάποιος να το χειριστεί ή να μπει στη διαδικασία, ας πούμε, να θεραπεύσει, είναι, ρε παιδί μου, παραμένει ένα μηχάνημα άψυχο. Εντάξει, τώρα.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα. Και εγώ λέω ότι ο ήλιος λάμπει. Ο ήλιος λάμπει, ναι, είναι αυτονόητο. Το ότι εάν δεν έχεις γιατρούς και νοσηλευτές, το κτίριο είναι άχρηστο, το γνωρίζουμε. Το θέμα τι έχει κάνει για να επιστρέψουν κάποιοι από τους πάνω από 20.000 γιατρούς που φύγαν στο εξωτερικό. Θα γυρίσει τώρα ο γιατρός που πήγε στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία και παίρνει πόσα χιλιάρικα στο δημόσιο νοσοκομείο για να επιστρέψει εδώ στο δικό μας το δημόσιο το νοσοκομείο, να παίρνει 1.400 ευρώ.
1: Καλά, είναι και τι αναλαμβάνεις έτσι να κάνεις. Δηλαδή, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πολλοί φύγανε, ρε παιδί μου, με πρόφαστα χρήματα ή τις συνθήκες και πολύ καλά κάνανε. Κάποιοι άλλοι όμως που μπήκαν στη διαδικασία να παραμείνουν, αγωνίζονται καθημερινά. Μικρά-μικρά βήματα πρέπει να κάνουμε. Μπορείς να τα γκρεμίσεις όλα τα νοσοκομεία και να ξαναρχίσουμε να τα χτίζουμε. Δεν υπάρχει
0: δυνατότητα. Αύριο να δω. Αύριο
1: προσπαθούν να κάνουν
0: λεφτά.
1: Προσλήψεις. Αύριο τώρα
0: να
1: για τα λεφτά.
0: Αύριο... Τι πάνε που προσπαθούν να κάνουν. Αύριο να δώσουν λεφτά και να φέρουν κόσμο. 4,65 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη είχαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες. Πέρυσι. Πρόπερση είχαν 4,5.
1: Υπάρχει κυβέρνηση που θα το κάνει όμως. Πιστεύεις.
0: Φυσικά.
1: Πες ότι δεν βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Από πού θα τα αντλήσουν τα χρήματα.
0: Ποια χρήματα.
1: Από πού θα βρουν τα λεφτά για να κάνουν
0: τις... Αναβαλλόμενος φόρος.
1: Τι θα κάνει με αυτόν τον αναβαλλόμενο φόρο, τι θα καλύψουμε. Τι θα πρωτοκαλύψουμε, τι θα μπορέσουμε να καλύψουμε.
0: Γιατί προπληρώνουν τα δάνεια τα οποία ήταν να πληρωθούν μέσα σε 10-15 χρόνια και τα προπληρώνουν πρόωρα. Με επιτόκιο 1 και 1,1% για να δανειστούμε με 3 και 3,5. Για ποιο λόγο.

Ολοκληρώθηκε το δείπνο που παρέθεσε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μαζί με τη σύζυγό του. Εκεί έδωσε το παρόν και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το παρόν δώσανε και άλλοι πολιτικοί ηγέτες. Νωρίτερα ο πρόεδρος δέχτηκε τον κύριο Μητσοτάκη στο Λευκό Παλάτι. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν τις καθιερωμένες χειραψίες στην είσοδο της προεδρικής κατοικίας, τις πρώτες κουβέντες και στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό συνόδευσε στην Τουρκία η σύζυγός του, η κυρία Μαρέβα, καθώς και η διπλωματική του σύμβουλος, η κυρία Κατερίνα Νασίκα, ο διευθυντής του γραφείου τύπου, ο κύριος Γιώργος Ευθυμίου, η διευθύντρια επικοινωνίας, η κυρία Κύρα Κάπη, και η διευθύντρια του γραφείου του Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού, η κυρία Αριστοτελία Πελώνη. Στην Άγκυρα, λοιπόν, έφτασε μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη και ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι, ο κύριος Μιλτών Νικολαίδης, ως μεταφραστής του Πρωθυπουργού. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό, από ό,τι χαρακτήρισαν και τα ξένα πρακτορία. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κύριος Ερντογάν, και η σύζυγός του, προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα λοιπόν με τις κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί από ό,τι λένε οι ίδιοι τις διαχρονικές δεσμεύσεις, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά τώρα το μενού του δείπνου, τα ορεκτικά περιλάμβαναν παραδοσιακά εδέσματα της Τουρκίας και το επιδόρπιο, το οποίο έγινε και ιδιαίτερα χαμός για αυτό, ήταν ένας παραδοσιακός μπακλαβάς, ο οποίος προσφέρθηκε σε όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ.

Ένα αυστηρό μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε σήμερα το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Μάρκ Ρούτε, από την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Μην παίζει μαζί μας», του είπε, «δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας, την επικράτειά μας», διεμήνυσε ο Ρούτε. Νομίζω ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες. Το Ιράν παραβιάζει την εκεχερία, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ερωτηθεί σχετικά από τους δημοσιογράφους. Όσον αφορά τώρα για το Ιράν, ο επικεφαλής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ανέφερε ότι αναμένω σήμερα από τους συμμάχους να επιβεβαιώσουν εκ νέου ότι το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ικανότητα.

Να περάσουμε στα της Θεσσαλονίκης. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το λουκέτο που μπήκε από την 1η Ιουλίου σε 8 αθλητικούς χώρους στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δημότες που πήγαιναν σε δημοτικά γήπεδα και γυμναστήρια από την περασμένη εβδομάδα είδαν να έχουν αναρτηθεί έξω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις ταμπέλες, τις οποίες αναγράφονται ότι πλέον είναι κλειστές λόγω λήξης της προσωρινής άδειας λειτουργίας. Από τους 14 αθλητικούς χώρους που διαθέτει ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών, σε προσωρινή άδεια λειτουργούσαν μόνο οι 8, με αποτέλεσμα από την 1η Ιουλίου να κλείσουν. Την προηγούμενη ημέρα, λοιπόν, είχε λήξει η τελευταία προθεσμία που είχε δοθεί από το Υπουργείο Αθλητισμού, ώστε οι Δήμοι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έκδοσης των νέων αδειών με βάση τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας που θέτει ο νόμος του 2021, οι οποίες εξειδικεύτηκαν από την κοινή υπουργική απόφαση το 2024. Τα προηγούμενα χρόνια δίνονταν συνεχείς παρατάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, έως ότου οι Δήμοι εκδώσουν τις νέες άδειες, κάτι το οποίο όμως δεν έγινε φέτος, με αποτέλεσμα αναγκαστικά να κλείσουν γήπεδα και γυμναστήρια.

0: Γιάννη, δεν ξέρω αν στην Κατερίνη οι άνθρωποι πετάνε τα μπάζα τους ή κάποια ογκώδη υλικά στα πεζοδρόμια. Στη Θεσσαλονίκη πάντως έχουμε ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης χθες είδαμε κάποιοι ασυνείδητοι πολίτες να πετάνε όλη την επίπλωση ενός σπιτιού που κάνανε ανακαίνιση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έκοψε ένα πρόστιμο συμβολικά με σκοπό να συμμορφωθούν και οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν σκοπό να κάνουν ανακαινήσεις αλλά δεν μπαίνουν στη διαδικασία να φωνάξουν τις εταιρείες έτσι ώστε να μαζεύουν αυτά τα ογκώδη υλικά. Τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά υπάρχει μια συμμόρφωση από πλευράς των υπόλοιπων σε άλλες περιοχές, γιατί και παλαιότερα και άλλοι δήμοι μπήκαν στη διαδικασία αυτή να κάνουν κάποια σποτάκια ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά έτσι ώστε να ενημερώνουν τον κόσμο για τον τρόπο τον οποίο θα έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει τα ογκώδη και να τα παίρνουν άμεσα οι δήμοι για να μην παραμένουν πάνω στα πεζοδρόμια και εμποδίζουν και τη διέλευση των πεζών. Ωστόσο, το τι ακριβώς γίνεται στην πόλη σας δεν το γνωρίζουμε. Είναι καλό να μας το αναφέρεις εσύ.
1: Μόνο στην πόλη. Εγώ μπορώ να σου δώσω και εικόνα από τα γύρω χωριά, που εκεί το κάθε χωριό έχει και την σχεδόν και τη χωματερή του. Τραγικές εικόνες. Αυτή είναι η παιδεία με την οποία μας έχουν μεγαλώσει. Και βέβαια υπάρχει, ας το πούμε, μια συναλλαγή. Δηλαδή, αυτοί που βγάζουν καλύπτουν τους άλλους που πετάνε, έχουν κάνει ξέρεις, διάλεξαν ένα μέρος και το κάνουν χωματερή.
0: Πάντα είχα την περιέργεια.
1: Πετάνε εκεί πέρα, δηλαδή και λες γιατί ρε φίλε.
0: Ναι. Καλά δεν το συζητάμε για τη ρήπανση που προκαλούν στο περιβάλλον, αλλά πάντα είχα ας πούμε την περιέργεια να μάθω για ποιο λόγο υπάρχουν τόσες πολλές χωματερές στην Ελλάδα και αν υπήρχε άλλος τρόπος, ρε παιδί μου, για να πετάμε αυτά τα ογκώδη, εάν μπορούσαμε να τα δώσουμε για ανακύκλωση ή κάποιος άλλος τρόπος να μην είναι τόσο εμφανή. Γιατί πας σε κάποιες περιοχές, τώρα ας πούμε εγώ τις προάλλες πήγα ρε παιδί μου στην Καλλικράτεια, όπου είναι μια τουριστική περιοχή, πηγαίνουν ρε παιδί μου το καλοκαίρι πάρα πολύ λουόμενοι, περνάνε πάρα πολλοί τουρίστες για να πάνε στις παραλίες και τα σχετικά. Θέλω να σου πω ότι στην απόσταση ας πούμε 5 χιλιόμετρων που κάναμε με το αυτοκίνητο, είδαμε 5 χωματερές.
1: Παράνομες,
0: τις είχαν δημιουργήσει πολίτες μέσα σε οικόπεδα προφανώς που δεν ήταν κανένας ο ιδιοκτήτη, πετούσαν ρε παιδί μου ό,τι είχαν και δεν είχαν. Μπορείς να βρεις από επίπλωση, δεν το συζητάμε τώρα για ηλεκτρικές συσκευές, μπάζα και τα σχετικά, αλλά μου κίνησε την περιέργεια γιατί ένας πολύ ευφυής έτσι κύριος είχε αναρτήσει και μία μικρή πινακίδα που έλεγε μην ψάχνετε χώρο, ρίξτε τα εδώ, δεν ανήκει σε κανένα. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay,
1: ηρωνικό φαντάζομαι ήτανε.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, κι εγώ αυτό φαντάζομαι. Κι εγώ αυτό φαντάζομαι. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Στη σύλληψη ενός 49χρονου υπήκου Βουλγαρίας προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Λευκού Πύργου μετά από περιστατικό επίθεση σκύλου που βρισκόταν υπό την κυδαιμονία του. Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Παραλίας όταν ο σκύλος δάγκωσε έναν 59χρονο στο πόδι. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου του παρέσχισαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση του τραύματος. Ο κύριος από τη Βουλγαρία συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με την Υπουργό Εξωτερικών του Καναδά, την κυρία Ανίτα Ανάντ. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν την πρόοδο της ελληνοκαναδικής συνεργασίας, τις διατλαντικές σχέσεις και τη διεθνή αρχιτεκτονική ασφάλειας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ομονοούντων χωρών. Συζήτησαν επίσης τη σύμπραξη δυνάμεων στο πλαίσιο πολυμερών χρηματοδοτικών θεσμών για την άμυνα και την ασφάλεια.

Πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην αναγέννηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δουλεύουν εδώ και καιρό στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Στη Χαριλάου Τρικού που υποστηρίζουν πως η κυβερνητική οικονομική πολιτική έχει γονατίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εδώ και καιρό, προσπαθούν να αποδομήσουν όλα όσα θεωρούν πως ροκανίζουν το εισόδημα των επαγγελματιών. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο τόσο για το Ταμείο Ανάκαμψης, όσο και για την ατζέντα του κόμματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους συνταξιούχους, ενώ έπειτα ακολούθησε η επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο εκφράζει το χώρο της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης και η υποχρέωσή τους είναι όχι μόνο να ασκούν από ό,τι λένε κριτική, αλλά και να προτείνουν λύσεις στα προβλήματα των πολιτών.

Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος βρίσκεται η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Αυτή τη στιγμή το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων μεταδίδει τις εργασίες της Συνόδου, στις οποίες συμμετέχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη σημερινή του παρέμβαση αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της εναντί της συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, επισημαίνει ότι η χώρα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ. Όπως εξηγούν οι κυβερνητικά στελέχη, η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή κλειδί του παγκόσμιου χάρτη, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια ώρα, όπως τονίζεται, η Αθήνα, ακόμα και τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, τηρούσε πάντα τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Και αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και το αναφέρουν όλα τα μεγάλα πρακτορία ειδήσεων, είναι ότι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αναμένεται να εξετάσουν την πρόοδο που έχει συντελέσει πάνω στην κεντρική δέσμευση που έχει αναλυφθεί στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στη Χάγη. Πρόκειται λοιπόν για μια δέσμευση που σχετίζεται με το 5% του ΑΕΠ, που κατευθύνεται στην άμυνα μέχρι το 2035. Και έχουμε και δηλώσει από κυβερνητικά στελέχη τα οποία εξηγούν πλέον ότι η Ελλάδα αναμένεται και είναι, από ό,τι μας λένε, μέσα στις 5 χώρες που ήδη έχει υπερβεί το 3,5% για το 2026. Είναι ένα σημείο αναφοράς το οποίο αποτελεί το πρόγραμμα αναβάθμισης που έχει διάρκεια 12 ετών και έχει μία έκταση 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όσον αφορά τώρα τα F-35... σχετικά λοιπόν με αυτά, η θέση της Αθήνας παραμένει σταθερά εκφρασμένη. Κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν οι περιορισμοί στην Αμερικάνικη νομοθεσία και προκειμένου να άρθρουν θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο.

Την απόφαση του να μην είναι υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ στη Σέρρις ανακοίνωσε ο Μιχάλης Τζελέπης. Μετά από 9 εκλογικές αναμετρήσεις και 2 κοινοβουλευτικές θητείες, αποφάσισα για προσωπικούς λόγους να μην είμαι υποψήφιος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κ. Τζελέπης, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μου, δηλώνει, και στην πολιτική που καλείσαι να κοιτάξει πίσω με ευγνωμοσύνη. Μετά από 9 λοιπόν εκλογικές αναμετρήσεις και 2 κοινοβουλευτικές θητείες, αποφάσισα να μην είμαι υποψήφιος και να ασχοληθώ με την οικογένειά μου.

Αποχώρηση έχουμε και από το κόμμα Δημοκράτες, την αποχώρηση της ανεξάρτητης βουλεύτριας Γιώτας Πούλου, η οποία έκανε γνωστή την αποχώρησή της με την ανακοίνωση την οποία ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κυρία Πούλου επέλεξε να μην κοινοποιήσει δημόσια τη δήλωσή της αποχώρησής της, αλλά την ανακοίνωσε η ίδια. Στο εκτελεστικό γραφείο λοιπόν απέδωσε δύο αποσπάσματα, το πρώτο για το τι θα συνεχίσει να κάνει και το δεύτερο που απευθύνεται στους συντρόφους της, μέλη των Δημοκρατών, μέσα από τα οποία εξηγεί για ποιο λόγο δεν θέλει να συνεχίσει. Θα συνεχίσω, λέει, να αγωνίζομαι για τη δημοκρατική προοδευτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στην νεοφιλελεύθερη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, για το μέτωπο δημοκρατικών δυνάμεων, κομμάτων και ανθρώπων, χωρίς όμως να υπάρχει εναλλακτική, διότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

Να φέρει αποδείξει για όσα ισχυρίζεται αναφορικά με την υπόθεση του συζύγου του καλή τον Νίκο Φαραντούρη ο Στέφανος Κασελάκης, έπειτα από την πρόσφατη υπόθεση της απόσπασης της Θεοδόρα Ιβάζογλου, της συζύγου του λοιπόν, στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, ενώ ο κύριος Κασελάκης προανήγγειλε την υποβολή ερώτησης στον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, καθώς όπως λέει αυτός είναι που υπέγραψε την κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 245.000 ευρώ που αφορά την κυρία Ιβάζογλου.

Για οργανωμένη επίθεση λάσπης της Νέας Δημοκρατίας με στόχο τον Αλέξη Τσίπρα, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Ελλάς. Πρώτα κατήγγειλαν τον Αλέξη Τσίπρα ως φίλος των τρομοκρατών, δηλώνει, αργότερα ως προστάτη των φυλακισμένων κακοποιών και σήμερα ως ανέτοιμο πρωθυπουργό που νομοθετούσε κατά παραγγελία. Τονίζει και τοποθετείται και δηλώνει ότι στον δρόμο της αθλειότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο και αν προκληθούμε. Αυτή είναι λοιπόν η δήλωση από πλευράς της Ελλάς κατά του κύριου Μητσοτάκη.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζικώστας, στην ομιλία του κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στο Στρασβούργο, δήλωσε ότι άμεσα θα έρθει νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα υπάρχει η πρώτη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων των επιβατών στις αερομεταφορές που είχε να γίνει εδώ και 2 δεκαετίες. Τα δικαιώματα των επιβατών στις αερομεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ενισχυθεί σημαντικά και θα παραμείνουν τα ισχυρότερα στον κόσμο, σύμφωνα με τον κύριο Τζικώστα.

Ο Παύλος Πολάκης στην συνέντευξή του χαρακτήρισε πρωτοφανής τα πολιτικά χρονικά την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης είπε ότι είναι πρωτοφανές να υπάρχει πρόεδρος κόμματος και απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που να λέει ότι θα στηρίξει ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν έχει υπάρξει ποτέ, είπε, στα πολιτικά σκηνικά. Η εντολή που έχει πάρει ο πρόεδρος ο κύριος Φάμελος από το συνέδριο ήταν να υπάρξει ανασυγκρότηση και ανασύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ και του προοδευτικού χώρου με καθοριστικό ρόλο το ΣΥΡΙΖΑ, όχι να πούμε ότι κλείνουμε το μαγαζάκι και να πάμε αλλού, τόνισε ο κριτικός βουλευτής μιλώντας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Αναφερόμενος όσον αφορά την Κεντρική Επιτροπή, ο κ. Πολάκης υποστήριξε ότι η απόφαση θα πρέπει να έχει δύο βασικά σκέλη. Πρώτον, ένα ξεκάθαρο πολιτικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτοδιαλύεται, δεν παραχωρείται και δεν κάνει στην άκρη. Είναι ιστορικό κόμμα, δήλωσε ο ίδιος. Έχει προγραμματικές θέσεις, έχει επεξεργασίες, έχει στελέχη, έχει κόσμο και καλεί σε συστράτευση τις προοδευτικές δυνάμεις στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, είπε ότι βασικό συστατικό στοιχείο μιας τέτοιας απόφασης θα πρέπει να είναι και η επαναφορά στην κοινοβουλευτική ομάδα, η επαναφορά του ιδίου του κυρίου Πολάκη. Από εκεί και πέρα, είπε, η ανέρεση της προηγούμενης απόφασης αυτοδιάλυση σημαίνει αυτονόητα ότι θα πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος και στην επακόλουθη εκλογή νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας δήλωσε ο ίδιος ότι θα είναι παρόν και ότι θα δηλώσει υποψήφιος για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Με νέο βίντεο αυτή τη φορά για το Ταμείο Ανάκαμψης επανέρχεται στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημειώνει ότι η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε ποτέ η Ελλάδα πήγε χαμένη και απαριθμεί σταχυολογώντας τι είχε προβλεφθεί και τι είχε υλοποιηθεί. Χάθηκε, λέει, η ευκαιρία για τα μεγάλα έργα των υποδομών, για τα αντιπλημμυρικά έργα, για τα αρθρευτικά έργα, για τα έδρα της ίδρευσης. Χάθηκε η ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία, δηλώνει ο ίδιος. Τα κέντρα της πολιτικής προστασίας, τις αναβαθμίσεις των αεροσκαφών και τα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Χάθηκε ένας σύγχρονος και ασφαλής σιδηρόδρομος για τις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που θα μειώνανε το κόστος για κάθε σπίτι και για κάθε επιχείρηση, για τις κοινωνικές δαπάνες, για την παιδεία, για την υγεία, για τις κατοικίες. Και μέσα από το βιντεάκι αυτό καταλήγει ο κύριος Ανδρουλάκης σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει έναν απολογισμό, μία ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσει για το πού πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ.

Και να περάσουμε στα οικονομικά νέα. Απάντηση σε εξώδικη δήλωση που υπέβαλαν ενός καταναλωτών και επαγγελματικοί φορείς τον Ιούνιο αναφορικά με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων απέστειλε η Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία τοποθετείται αποκλειστικά επί ζητημάτων που επίπτουν στις κατά νόμου αρμοδιότητες της ως αρμόδια εποπτική αρχή, παραθέτοντας το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, όπως διευκρινίζει, και τα όρια των αρμοδιοτήτων της. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο των τιτλοποιήσεων και των απαιτήσεων και την διάκριση μεταξύ της πραγματικής και οριστικής μεταβίβασης απαιτήσεων και της μεταφοράς σημαντικού κινδύνου, το πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου Ηρακλής και τις προβλεπόμενες από τον νόμο αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων, το ισχύον εποπτικό πλαίσιο για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με τον νόμο 5072 του 2023, το εύρος των εποπτικών αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος εναντί των διαχειριστών πιστώσεων, το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τις μεταβιβάσεις και τις τυλοποιήσεις δανειακών απαιτήσεων και τις ανακεφαλαιοποιήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η Τράπεζα λοιπόν της Ελλάδας συνεχίζει από ό,τι λέει μέσα από την ανακοίνωσή της να ασκεί τις αρμοδιότητές της με γνώμονα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατομμύρια ευρώ σε 9.634 ασφαλισμένους παραγωγούς στον ΕΛΓΑ κατέβαλε ο οργανισμός για ζημιές του έτους 2025 σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφή ζωικού κεφαλαίου. Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως αναφέρει ο ΕΛΓΑ, με τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους σχεδόν στο σύνολό τους οι πληρωμές των οφειλωμένων αποζημιώσεων του έτους του 2025.

Σοβαρές δυσλειτουργίες παρατηρούνται στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ειδικότερα για τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους ιδιώτες παρόχους υγείας, για τις κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα, καθώς ακόμη δεν έχουν εκδοθεί τα σημειώματα clawback του 2025 από τον ΕΟΠΗ και ως εκ τούτου δεν μπορούν να καταθέσουν τις δηλώσεις τους. Πέρσι τα σχετικά σημειώματα εκδόθηκαν στις 26 Ιουνίου, φέτος μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο νέο και πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται η σχετική οικία με την τελική τροποποίηση των ορίων δαπανών. Μετά λοιπόν την έκδοση της οικία θα γίνουν υπολογισμοί και θα αναρτηθούν οι βεβαιώσεις. Μέχρι τότε οι εταιρείες και οι ιδιώτες του τομέα της υγείας δεν μπορούν να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Φοροτεχνικοί και λογιστές απευθύνουν έκκληση λοιπόν να δοθεί παράταση στην υποβολή των δηλώσεων, καθώς η νομοθεσία ορίζει πλέον ρητά πως η πλατφόρμα της ΑΔΕ κλείνει κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου, αλλά ακόμη και αν η οικία εκδοθεί άμεσα, είναι αδύνατο να συμπληρωθούν και να υποβληθούν οι δηλώσεις εντός της προθεσμίας μιας εβδομάδας.

Και να περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Τα μέλη της Ιρλανδικής Βουλής ενέκριναν σε ψηφοφορία χθες σχέδιο νόμου το οποίο απαγορεύει οποιαδήποτε εισαγωγή προϊόντων παραγόμενων σε Ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι από τον ΟΗΕ, ζήτημα για το οποίο η Ευρώπη δυσκολεύεται να καταλήξει σε ενιαία θέση. Το νομοσχέδιο, που έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα και μένει να εγκριθεί από την Άνω Βουλή, απαγορεύει τις εισαγωγές αγαθών, αγροτικών, βιομηχανικών και άλλων, καθώς και την αγορά υπηρεσιών από τους οικισμούς.

0: Flash 99,4.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο

0: εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
1: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Κατάλαβες τι έγινε. Χθες είχε ξεκινήσει τα μάτς normal ώρες, το ένα 7, το άλλο 11 και το μάτς των 11 τι έγινε, πήγε στα πέναλτι. Τελειώσει μία, τελείωσε δύο.
1: Οπότε γι' αυτό υπήρχε και μία μικρή καθυστέρηση σήμερα, να το πούμε. Περίμενα, δεν μπορούσα να αφήσω το τέρι μου μόνο του και να ξεκινήσω Βέβαια. Την εκπομπή. Καλή σας ημέρα λοιπόν, για άλλη μία φορά ραδιοφωνικά με τον Φώτη και την Όλγα. Για ένα-δύο ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά. Θα έχουμε και πάρα πολύ ωραία παρέα σήμερα. Θα είναι κοντά μας ο νομικός ο κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης.
0: Πάντα με ο τονισμός στο μικρό όνομα. Αν, ήταν, αν είναι φάιλος ή ναι. Φαΐλος, αν είναι το. Δηλαδή, γιατί με βολεύει πιο πολύ το φάιλος.
1: Φάιλος, ναι.
0: Αλλά είναι φάιλος, έτσι.
1: Αν το κάνει σύνθετο, δεν θα του άρεσε, νομίζω.
0: Εκτός από τον Κρανιδιώτη, ξέρεις κάποιον άλλον να έχει αυτό το όνομα. Δεν το έχω ακούσει.
1: Ναι, το ξέρω. Στην Κύπρο είναι πολύ συχνό το όνομα, θέλω να σου πω.
0: Νομίζω στην Κύπρο είναι όλοι Γρηγόρης Γρηγορίος.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Ωστόσο να σου πω ότι πολλοί το γράφουν με ήττα, άλλοι το γράφουν με ύψιλον.
0: Εγώ με ήττα το βλέπω.
1: Λοιπόν,
0: μου είναι πιο... αν το έγραφα,
1: υπάρχει
0: δηλαδή.
1: Και με ύψιλον.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μπορούμε να το ρωτήσουμε όμως. Να ρωτήσουμε και τον τόπο καταγωγής, που εγώ τον ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το ρωτήσουμε.
0: Το ξέρεις.
1: Περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Κάτσε, μουσική τι θες, είπες ότι θες.
1: Θέλω κάτι πιο δυνατό. Πιο...
0: Σε ηλεκτρό.
1: Θέλω κάτι πιο, ρε παιδί μου, καλοκαιρινό, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, και αυτό το. Συμπεριλαμβάνει τα καλοκαιρινά, αυτό που έβαλε ο Χρήστος. Θες ένα house δηλαδή.
1: Έβαλε ένα house. Το προτιμώ.
0: This house. Κάτσε, κάτσε να δούμε αυτό εδώ, ίσως. Κάτσε. Αν θα σε πιάσουμε, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις το καλοκαιρινό είναι υποκειμενικό. Γιατί εσύ έχεις στο μυαλό σου καλοκαιρινό κάτι άλλο και εγώ μπορώ να έχω κάτι άλλο. Υπάρχει και μια. Πώς το λένε, κάπου που ταιριάζουν όλοι. Αυτό είναι για...
1: Ξέρεις ότι ό,τι και να βάλεις είναι στα ακούσματά μου, οπότε δεν τίθεται θέμα.
0: Για κλαμπ είναι παλιά.
1: Είναι 10 η ώρα, να ανεβάσουμε λίγο τους ακροατές. Βεβαίως. Δεν γίνεται στους ίδιους τόνους συνέχεια.
0: Βεβαίως, θα πάμε και τις 12. Σήμερα έχει καντάρια ζεστή, νομίζω περισσότερο από εχθές.
1: Παρόλο το γεγονός ότι πιστεύεις ότι έχει πολύ ζέστη, το θερμόμετρο θα δείξει 35 βαθμούς σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα τους ξεπεράσει σήμερα.
0: Χθες δεν είχε υγρασία, γι' αυτό ήταν λίγο πιο. Είδα και την υγρασία.
1: Τόσο έτσι ο.
0: Ήταν κάτω από 50%. Για Θεσσαλονίκη κάτω από 50%. Ναι. Πρέπει να είναι 10 μέρες
1: πριν. Το βραδάκι φυσούσε και λίγο, θέλω να σου πω.
0: Ήμουνα. Αλλά... ανεμιστήρα σε κοντίσιον.
1: Ναι,
0: οκ.
1: Okay. Ήταν λίγο καλύτερα από τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, να σου πω τι παίζει στην επικαιρότητα.
0: Σαν τα παιδιά θέλουν να είμαστε κάτω air condition.
1: Προτιμούν τον ανεμιστήρα.
0: Ναι.
1: Ο σύζυγος θέλει το air condition. Αλλά τα βρίσκουμε κάπου στη μέση.
0: Εμένα...
1: Πώς τα βρίσκουμε, πηγαίνει ο καθένας στο δωμάτιο, ό,τι και ανάβει, ό,τι θέλει.
0: Ναι, εντάξει. Και εμένα τα θέλουν όλα ανοιχτά, συμπεριλαμβανομένου και τα φώτα. Δηλαδή, έχουμε το air condition.
1: Τα φώτα τα θέλω κι εγώ. Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Όπω, τι πράγμα είναι.
1: Ψυχοπλακώνομαι πραγματικά όταν μπαίνουμε μέσα σε ένα χώρο και δεν υπάρχει φως. Και στην άλλη ζωή δεν θα έχουμε φώτα. Δηλαδή, για ποιο λόγο. Εσείς το κοιτάτε είναι... για οικονομία, το κάνεις.
0: Όχι, εγώ το κάνω επειδή. Όχι μ' αρέσει το σκοτάδι, αλλά δεν μπορώ τα φώτα τα πολλά. Αλλά...
1: Κοίταξε, να αντιληφθώ ότι σε ενοχλεί, ρε παιδί μου, το φως, επειδή δουλεύεις πάρα πολλές ώρες.
0: Είμαι στον υπολογιστή μπροστά, αντανακλά ο υπολογιστής πάνω μου, αλλά... οπότε εγώ μέσα εκεί έχω ελάχιστο φως.
1: Δεν μπορώ, επειδή όλη την ημέρα είμαστε μέσα στο στούντιο, είμαστε μέσα σε γραφεία.
0: Δεν σε ζεσταίνει το φως. Αυτό, ο καυγάς αυτό είναι. Λέω, εκτός λέω ότι αφήνουμε.
1: Νομίζω είναι ψυχολογικό.
0: Το αποτύπωμά μας στο περιβάλλον. Εκτός το ότι πράσινα, κίτρινα, κόκκινα τιμολόγια δεν ξέρουμε. Μπορεί να μας έρθει κανένα τέτοιο. με ζεσταίνει κιόλας.
1: Όχι, δεν με ζεσταίνει. Βέβαια, εντάξει. Να σου πω κάτι. Αυτή δεν είναι καλή ερώτηση σε γυναίκες.
0: Για το φως.
1: Όχι, για το εάν μας ζεσταίνει ή όχι. Γιατί. Λίγο με τις ορμόνες έχουμε έναν χαμό μετά, ρε παιδί μου, τα 30.
0: Okay.
1: Το χάνουμε λίγο το παιχνίδι, οπότε άλλοτε ζεσθενόμαστε, άλλοτε κρυώνουμε. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Όλα τα μάτια στραμμένα στην Άγκυρα σήμερα, στη Σύνοδο. Να σου πω ότι αναμένουμε να δούμε τι δηλώσεις θα γίνουν.
0: Τώρα το πρωί ή πιο μετά.
1: Είχαμε κάποιες από ξένα πρακτορία ειδήσεων, τα οποία αναφέρανε το κλίμα το οποίο επικρατεί ανάμεσα στον Τούρκο ηγέτη και τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, είπαν ότι είναι θετικό το κλίμα. Όλοι αναμένανε την υποδοχή του κύριου Μητσοτάκη από του κύριου Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη. Ολοκληρώθηκε το δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Εμένα μου κίνησε λίγο ιδιαίτερα την περιέργεια το εμβατήριο το οποίο έβαλε η Τουρκία όταν πήγε να συναντήσει ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Μητσοτάκης τον Τούρκο ηγέτη, το οποίο μιλούσε για γενίτσαρους, μιλούσε για προηγούμενα χρόνια, λίγο μου ξύνησε,
0: ναι.
1: Αλλά δεν ξύνησε μόνο εμένα, σχολιάστηκε από τον ιταλικό τύπο, από τον γαλλικό τύπο.
0: Κάτι επίτηδες το κάνουν αυτοί, δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Ναι, αυτό λένε και αυτοί,
0: γιατί μιλούσε
1: για το, ναι, ήταν ένα πολεμικό εμβατήριο, μιλούσε για το παρελθόν, για το πόσο ισχυρή είναι η θέση της Τουρκίας. Τώρα μένει να δούμε τι ακριβώς.
0: Το αλαμπρατσέτα Ερντογάν Τραμπ τώρα το.
1: Τι ακριβώς θα συμβεί. Βέβαια, επίσης στον ξένο τύπο κάναν αναφορά το ότι ο Τραμπ πήγε ασυνόδευτος. Θέλω να σου πω. Χωρίς τη Μέλανη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: το πρωτόκολλο επιτρέπει πρόεδρο αρχικό κράτος να υποδέχεται άλλον ηγέτη και δει τον πλανητάρχη με γυαλιά ηλίου. Γιατί πήγε το είδες έτσι. Και όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο, φορούσε γυαλιά ηλίου ο Ερντογάν. Ή γυαλιά, ξέρεις, να προστεύουν τα μάτια του.
1: Κοίταξε τώρα κανονικά δεν πρέπει. Είναι
0: από τα λίγα που τον κατανοώ τον Ερντογάν. Έτσι, και εγώ θα. Δηλαδή, εγώ, αν μπορούσα ακόμα και στα YouTube και στα τέτοιες εκπομπές να βγω με γυαλιά ηλίου, όχι για να πουλήσω.
1: Ναι, υποθέτω
0: κουλτούρα.
1: Ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο το είχαν ξανατονίσει στο παρελθόν. Βέβαια, πολλοί λένε ότι επειδή τα μάτια προδίδουν και τις προθέσεις, γι' αυτόν τον λόγο αποφεύγει, λέει, και να κοιτάει απευθείας τους ομιλητές του, αλλά και γι' αυτόν τον λόγο μπαίνει στη διαδικασία να φοράει τα γυαλιά. Δεν ξέρω, έχει σχολιαστεί στο παρελθόν από τον ξένο τύπο. Εμένα δεν με επηρεάζει καθόλου το γεγονός. Θετικό το κλίμα λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε το παρόν, ο Τούρκος πρόεδρος τον υποδέχτηκε στο Λευκό Παλάτι, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν την καθιερωμένη χειραψία στην είσοδο της προεδρικής κατοικίας, τις πρώτες κουβέντες φωτογραφήθηκαν. Επίσης εξήταρε λίγο το γεγονός ότι την Ιταλό πρωθυπουργό δεν την υποδέχτηκε ο κύριος Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι αυτό εδώ, περιμένουμε να δούμε εφόσον υλοποιηθεί και ολοκληρωθεί η σύνοδος, να δούμε τι δηλώσεις θα κάνουν και οι αξιωματικοί εκεί πέρα, οι εκπρόσωποι των χωρών και οι ηγέτες των χωρών. Το γεύμα τους άρεσε πάρα πολύ, έγινε μία μικρή αναφορά όσον αφορά το επιδόρπιο το οποίο ήταν μπακλαβάς.
0: Βαρύ η επιδόρπιο.
1: Εντάξει, προσπαθούν να τονίσουν, να τονίσουν τον πολιτισμό εκεί πέρα. Παραδοσιακά εδέσματα
0: θα προσφέρανε. Ένα καζάντιπι.
1: Ναι, επίσης θα μπορούσε να γίνει. Αλλά στην Τουρκία είναι, νομίζω, η καλύτερη, ρε παιδί μου, τους μπακλαβάδες.
0: Στα αγγλικά.
1: Έτσι, στα αγγλικά, ναι. Είναι στα σιροπιαστά κυρίως, είναι, ρε παιδί μου, μάστορες οι
0: άνθρωποι. Το έχω πει
1: και
0: άλλη φορά, τα αγαπημένα μου σιροπιαστά είναι τα συνταγές από τη Συρία. Που είναι λίγο πιο στεγνά.
1: Οι πολιτισμοί τους μοιάζουν.
0: Ναι, πιο πολύ φυστική υγιεινής και περισσότερο και λιγότερο ζουμί, ας το πούμε έτσι. Λιγότερο σιρόπι.
1: Λοιπόν,
0: είχα βρει και ένα ζαχαροπλαστείο στα Γιάννα που είχε.
1: Σιροπιαστά.
0: Ναι, γιατί είχε βρει. Πώς το λένε, τους σεφ που κάνουν γλυκά. Πάστρισεφ ή τον μπερδεύουμε κάτι. Τέλος πάντων, ήταν από τη Συρία, ήξερε τις συνταγές από εκεί, από γιαγιάδες, παππούδες κτλ. Και ήταν καταπληκτικά.
1: Κοίταξε, και στα Γιάννα έχουν επιρροές.
0: Έχουν δικά τους. Ναι. Έχουν και πολλά. Το γιαννιώτικο κτλ.
1: Εγώ να σου πω ότι έχω εικόνα. Στα Γιάννα δεν θυμάμαι να έφαγα σιροπιαστά και θα τα επισκεφτώ πολύ σύντομα.
0: Το περίφημο ρολόι δεν. Το ζαχαροπλαστείο που έχει και δύο-τρία. Έχει δύο-τρία παραρτήματα εκεί στα Γιάννα. Ρολόι
1: δεν πήγα, όχι. Ναι. Δεν πήγα. Ναι, θα πάω.
0: Μας έστειλαν εκεί συστημένους.
1: Στην Κομωτινή όμως και στην Ξάνθη, επειδή πηγαίνω πολύ τακτικά, θέλω να σου πω ότι. Εάν συγκρίνω, νομίζω τα καλύτερα σιροπιαστά τα έφαγα στην Κομωτινή. Mm-hmm. είναι επηρεασμένοι και αυτοί από την Τουρκία, εντάξει, έχουν και πληθυσμό εκεί. Μειονότητες, να τις αποκαλέσουμε. Μειονότητες, άντε. Λοιπόν, σήμερα είναι η Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής με μια αυξημένη αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις, αλλά βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Να σου πω ότι έχουμε και ένα πολύ θετικό νέο. Η Ελλάδα βρίσκεται στις 5 χώρες που θα πετύχουν φέτος το στόχο αύξησης των αμυντικών δαπανών και έχει φτάσει στο 3,5% σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Θα ήθελα να το σχολιάσουμε και με τον κύριο Κρανιθιώτη στη συνέχεια. Εν ολίγης, αυτά. Βέβαια, όσον αφορά τώρα τους Τούρκους οι οποίοι τελικά θα πάρουν τους κινητήρες για τα ΚΑΝ.
0: Αυτό, ναι.
1: Δεν ξέρω αν μπορούσαμε να το αποφύγουμε αυτό ή με κάποιο τρόπο να μπούμε εμπόδιο σε αυτήν εδώ την κίνηση. Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Πώς θα εξελιχθεί η μέρα μας.
0: Okay. Άρα όλο το ενδιαφέρον είναι εκεί, παγκοσμίως θα έλεγα, έτσι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Αν και το ΝΑΤΟ έχει περάσει από πολλά κύματα τα τελευταία χρόνια, ειδικά από τότε που επανεξελέγει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά γενικά πάντα η παρουσία του εκεί προκαλεί ενδιαφέρον.
1: Πραγματικά, όπου και να πάει ο πλανητάρχης, προκαλεί ενδιαφέρον.
0: Εδώ κάναμε κάτω το Μουντιάλ τώρα, το ΝΑΤΟ που είναι και το πεδίο δράσης.
1: Είχαμε δηλώσεις για το Μουντιάλ, έτσι.
0: Τις είδα.
1: Και έκανε και ο ίδιος δηλώσεις. Θέλεις να αναφερθούμε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περίμενες εσύ από πλευράς του να βγει, ας πούμε, και να αναφερθεί στο γεγονός?
0: Νομίζω κάπου μέσα τους οι Αμερικάνοι πίστευαν ότι μπορούν να φτάσουν κανέναν ημιτελικό, έτσι λίγο να προβάλλουν καλύτερα το άθλημα, έτσι λίγο να το διαδώσουν ακόμα περισσότερο στο εσωτερικό των ΗΠΑ, αλλά τους έκατσε αυτή η στραβή με την κόκκινη κάρτα που την ακύρωσε ο Τραμπ αυτοπροσώπως, που δεν γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο. Οπότε ο κόσμος ξεκίνησε να βλέπει, γιατί ένα από τα λίγα πράγματα στα οποία είναι αδύναμες οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τους, έτσι, συγκριτικά με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή υπάρχουν 30, ξέρω, 20 χώρες που έχουν πολύ καλύτερη ομάδα, που λέει ο λόγος. Αυτό δημιούργησε μια συμπάθεια στους ουδέτερους, ας το πούμε έτσι, φιλάθλους, που έβλεπαν την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών με πολύ συμπάθεια. Ήταν μια γρήγορη αθλητική ομάδα, είχε να σου δώσει πράγματα, και χωρίς να φταίνει οι παίχτες, ο προπονητής και όλοι οι υπόλοιποι, με την παρέμβαση που έκανε ο Τραμπ στην FIFA για να ακυρωθεί η κόκκινη κάρτα του πρώτου του σκορ του Μπαλογκάν για να παίξει το παιχνίδι με το Βέλγιο, χάθηκε αυτή η συμπάθεια από όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Ο ίδιος είπε ότι υπερασπίστηκε αρκετά τον ποδοσφαιριστή, υποστηρίζοντας ότι η φάση δεν δικαιολογούσε την κόκκινη κάρτα.
0: Για κόκκινη ήταν. Ναι. Ήταν πάτημα από πίσω.
1: Είπε ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό, ήταν καλός αθλητής, ότι καταλαβαίνει πολύ καλά τα σπορ. Πραγματικά είπε ότι αντιλαμβάνομαι κατευθείαν για το τι είναι φάουλ και τι όχι. Ήταν, λέει, δύο παίκτες που έτρεχαν με πλήρη ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν. Δεν μπορείς, λέει, να πάρεις το πόδι σου και να τοποθετείς ακριβώς πάνω στο πόδι κάποιου άλλου.
0: Τώρα εδώ έχουμε, ξέρεις, δύο αντιαμαχόμενες πλευρές.
1: Ο κύριος Τραμπ είπε πάντως ότι μπλέχτηκαν οι αθλητές μεταξύ τους. Εκεί έμεινε.
0: Άκου ποιο είναι το σκεπτικό. Το ένα είναι η κουλτούρα του ποδοσφαίρου, έτσι, εδώ και 100 τόσα χρόνια που υπάρχει. Ότι άμα πάρεις κόκκινη κάρτα, τι να κάνουμε, πρέπει να είναι η τιμωρία. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι μια απώλεια για την ομάδα, αλλά το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο στηρίζεται στις απώλειες. Και απ' την άλλη είναι η κουλτούρα των Αμερικάνων, που σου λέει: παίζουμε προημιτελικό, είστε τρελοί, δεν παίξω καλύτερο ένας παίχτης που τον, ξέρεις, ο superstar που έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο για να διασκεδάσει. Δηλαδή είναι το διασκεδαστικό ποδόσφαιρο, η διασκέδαση γενικότερα σαν αντίληψη και στον αθλητισμό και στο θέαμα, και, το, και η κουλτούρα του ποδοσφαίρου που ήρθαν αντιμέτωπες, κατάλαβες.
1: Εμένα ξέρεις τι με παραξένευσε το όλο σκηνικό, ότι όταν αναφέρθηκε στο διαιτητή, συγγνώμη, είπε ότι είναι λίγο ύποπτος. Δήλωσε ότι αν κοιτάξετε λέει, το παρελθόν του διαιτητή θα καταλάβετε λέει, ότι παρόλο το γεγονός ότι δεν θέλω λέει, να δημιουργώ αντιπαραθέσεις, ότι υπήρξε λίγο ύποπτος και ότι όλοι μιλούν λέει, για την κόκκινη κάρτα, αλλά δεν μιλούν λέει, για την πράξη του διαιτητή, ο οποίος έδειξε την κόκκινη κάρτα.
0: Ξέρεις, επίσης,
1: με βάζει σε ένα άλλο ας πούμε mood, το γεγονός ότι ελέγχουμε τους πάντες.
0: Ναι, ρε,
1: κοιτάμε όλο το παρελθόν τους, κοιτάμε ρε παιδί μου όλες τις κινήσεις τους. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο το αφήνουμε ρε παιδί μου κάτω να πέσει.
0: Στις ίδιες δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ είπε μέχρι πριν από λίγο λέει δεν είχα την παραμικρή ιδέα τι σημαίνει κόκκινη κάρτα στο ποδόσφαιρο. Οπότε ξέρεις το να έχει εξειδικευμένες πληροφορίες για το ποιόν του, ναι, του διαιτητή. Τώρα καταλαβαίνεις ότι
1: δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, έτσι.
0: Τίποτα, ναι.
1: Ναι, άλλη μόνο. Επίσης, κατηγόρησε τους διαιτητές ότι έχουν λίγη τη δυνατότητα να αποφασίζουν πως ο καλύτερος παίκτης δεν θα παίξει την επόμενη εβδομάδα ή στο επόμενο παιχνίδι. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, ότι βάσει διαιτητή, ρε παιδί μου.
0: Υπάρχει κόκκινη κάρτα με αυτήν.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τώρα πήγε τον μπάτσο, ο άλλος από πίσω είναι. Βάσει των κανονισμών γίνεται και ένα μπέρδεμα. Αλλά...
1: Και, γιατί όμως λέει ότι το παρελθόν του διαιτητή δεν ήταν καλό. Έχει γίνει και σε άλλους αγώνες αυτό. Εδώ.
0: Όχι, ρε παιδιά, ο Τραμπ θέλει. Η αντίληψή του είναι ότι πρέπει να περνάει το δικό του ανεξαρτήτου κανονισμών. Ο κανονισμός στο ποδόσφαιρο είναι απλός. Άμα γίνει ένα επικίνδυνο, βάναυσο, σκληρό μαρκάρισμα, σαν αυτό που έκανε ο Μπαλογκάν, 8 φορές 10 δίνεται κόκκινη κάρτα. Εγώ σου λέω και 2 στις 10 μπορεί να μην δοθεί η κόκκινη κάρτα. 3 στις 10. Αλλά δόθηκε η κάρτα. Το αποδεχόμαστε όλοι μετά. Ο Τραμπ την ακύρωσε. Γιατί την ακύρωσε, γιατί μπορεί. Γιατί μπορεί να σηκώσει τηλέφωνο στον Ιφαντίνο και να τον πει: κοίτα, παίζουμε Ηνωμένες Πολιτείες, παίζουμε στο γήπεδό μας. Δεν γίνεται να μην παίξει ο καλύτερος μας παίχτης. Και έτσι γίνονται όλα. Έτσι έγινε όλο το σκηνικό.
1: Να σου πω ότι όταν έκανε δηλώσεις από το Βαλ γραφείο, είχε και ένα λογοπαίγνιο έτσι με τους δημοσιογράφους. Ναι, δεν ξέρω αν το άκουσες. Εγώ το.
0: Το άκουσα, αλλά μπορεί να μην δώσα σημασία και πες το.
1: Λοιπόν, είπε ότι έχουμε εδώ λέει τον τύπο. Δεν θέλουμε λέει, να ξέρουμε τίποτα για τα soccer football. Δεν θα κάνουν λέει, καμία ερώτηση οι δημοσιογράφοι. Χαμογέλασε, ξέρω εγώ, προσθέτοντας χαριτολογώντας ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Έτσι δεν είναι, παιδιά, σωστά.
0: Σωστά.
1: Σωστά. Λέμε κι εμείς. Οι δηλώσεις λοιπόν έγιναν μετά την αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA, τον κύριο Τζάνι Ινφαντίνο, ζητώντας να επανεξεταστεί η ποινή του Μπαλογκάν. Η FIFA ανακοίνωσε τελικά την αναστολή της τιμωρίας.
0: Παρανομώντας,
1: ναι. Μιας αγωνιστικής του Αμερικανού επιθετικού. Μία απόφαση που προκάλεσε γενικά έντονες αντιδράσεις σε όλο τον ξένο τύπο, έτσι.
0: Βέβαια, ναι. Αφού έγινε κάτι παράτυπο.
1: Φαντάσου τώρα να είναι ο Τραμπ, ρε παιδί μου, μέσα στο χώρο ενός αγώνα.
0: Σε γήπεδο, εννοείς.
1: Σε γήπεδο, ναι, και να μην του αρέσει, ρε παιδί μου, το πώς παίζουν.
0: Μπουκάρει μέσα, κανονικά. Δηλαδή, ο Τραμπ είναι τέλειος για να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Νομίζω αυτό εδώ, αυτό κάνω εικόνα. Φαντάσου να έρθει, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα να παρακολουθήσει έναν αγώνα. Νομίζω ότι θα υπάρχει πλήρη ταύτιση με τους Έλληνες, έτσι.
0: Βέβαια, ναι. Βέβαια.
1: Τον έχω ικανό να πηδήξει, ρε παιδί μου, από τα κυκλειδώματα εκεί και να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε δει παρόμοια έτσι σκηνικά.
0: Σχηματίστηκαν και τα ζευγάρια των προημιτελικών. Πέμπτη, 11 η ώρα Γαλλία-Μαρόκο. Παρασκευή, 10 η ώρα Ισπανία-Βέλγιο. Κυριακή, 12 η ώρα Νορβηγία-Αγγλία. Και 4 η ώρα τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Δευτέρα, νομίζω πολλοί Ευρωπαίοι δεν θα πάνε στις δουλειές τους το πρωί. Παίζει ο Μέση. Προημιτελικό, 4 τα ξημερώματα.
1: Εδώ σκοπεύουμε να το δούμε εμείς. Δεν υπάρχει.
0: Σκοπεύω, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να έρθω τη Δευτέρα, να ξέρεις. 4 με 6. Άμα πάει και καμιά παράταση και πέναλτι, τίποτα.
1: Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ναι, γιατί έχουμε τον καλεσμένο μας μετά, να μην τον αφήσουμε να περιμένει.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Plus 99,4. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο.
1: Λοιπόν, στην παρέα μας είναι ο κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης, νομικός ποινικού και αστικού δικαίου, συγγραφέας, αρθρογράφος. Κύριε Κρανιδιώτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Θα ήθελα να τοποθετηθείτε όσον αφορά το τρομοκρατικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη, να ξεκινήσουμε με αυτό.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν, πρώτα απ' όλα, όταν ακούει κανείς γκαζάκια, όπως ήθιστε να τα ονομάζουν, στο μυαλό του έρχεται, ξέρω, κάποιος που φτιάχνει καφέ, έτσι. Δηλαδή, ότι είναι κάτι ίσονος της σημασίας, δεν είναι κάτι τόσο τρομερό στο μυαλό. Δεν είναι γκαζάκια, είναι μπριστική βόμβα. Είναι μια κανονική βόμβα, η οποία μπορεί να κάψει ζωντανούς ανθρώπους, μπορεί να σκοτώσει ανθρώπους, να καταστρέψει περιουσίες, όπως και έγινε σε αυτή την περίπτωση. Και σας το λέω γιατί εγώ είμαι και ο ίδιος παθών το 14 στο γραφείο.
1: Έχετε πέσει θύμα τρομοκρατικής ενέργειας, να το πούμε γι' αυτό, βέβαια.
2: Ήταν τρία πεντόκυλα γκάζι, τα οποία διέλυσαν όλο το κλιμακοστάσιο. Εμένα μέσα στη θωρακισμένη πόρτα ανέμουνα μέσα και δούλευα. Στον πρώτο όροφο φρακάρισε η πόρτα, εγκλωβίστηκε μια κατάκητη γυναίκα με την ηλικιωμένη που την πρόσεχε και αδερφή της στο ισόγειο, επίσης ηλικιωμένη, μια συνταξίκος κοινωνικής λειτουργός, εξαιρετικοί άνθρωποι. Είχε πάρει τεράστιο σοκ μέχρι να δει αν ότι είναι καλά η αδερφή της. Αυτή ήταν η συνέπεια της δράσης τέτοιων εγκληματιών. Επίσης λοιπόν, πρώτον, είναι κανονικές βόμβες. Δεύτερον, μιλάμε για κομμάτι της εγκληματικότητας. Όποια ιδεολογικά περιχήματα και να θέλουν να βάλουν αυτοί οι αλητόβοι, στην ουσία πρόκειται για κακοποιούς. Είναι η τρομοκρατία, είναι κομμάτι της εγκληματικότητας. Αυτό το οποίο καταστέλλεται. Δεν καταστέλλεται η δράση κάποιου αριστερού, αναρχικού, κομμουνιστή, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό που καταστέλλεται είναι η έκρηξη, είναι η απόπειρα ανθρωποκτονίας, η τελεσμένη ανθρωποκτονία, η απρόκλητη φθορά σε ξένες περιουσίες ή σε δημόσια περιουσία, όταν γιατί έχουν γίνει και σε δημόσια κτίρια τέτοιες επιθέσεις. Επομένως θα πρέπει να πάψουμε να το αντιμετωπίζουμε ως μια κανονικότητα, ως ένα κομμάτι μιας δίθεν πολιτικής δράσης που έχει αυτά τα αποτελέσματα. Είναι εγκληματίες, είναι εγκληματικές πράξεις. Και το ποινικό μας δίκαιο είναι επαρκές αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπιστούμε αυτοί. Απλά θα πρέπει να αλλάξει η προσέγγιση μας προς τα πράγματα. Αυτά και το βασικότερο για μένα, αν θέλετε, είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας διάλογος με αυτούς και καμία ανοχή προς αυτούς που τους υποστηρίζουν, οι οποίοι τι κάνουν. Το κάνανε και τότε με μένα. Τόλμησε μια γνωστή σήμερα κυρία από το Παριστάνι, την Anchor Woman, να γράψει ένα ειρωνικό για μένα ότι μπορώ να το κάνω εγώ, λέει, για να πάρω ψήφους. Αφού της απάντησα, της έστειλα ένα μήνυμα, εισάπτε στην γαλλική του λιμένος Πειραιός, το ζούμιζε συγγνώμη και το κατέβασε. Τι κάνουν τώρα σήμερα, γράφανε διάφοροι ότι μπορεί να το έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να το έχουν κάνει οι πολιτευτές.
1: Ναι, το ακούσαμε.
2: Οι ίδιοι πολιτευτές, δηλαδή η κυρία Μάστρα σκότωσε τη μάνα της για να βγει βουλευτής και το λένε αυτά τα καθάρματα.
1: Είναι κακοήθειες, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, όχι, δεν είναι κακοήθειες. Μιλάμε για καθάρματα. Και είναι μία μέθοδος την οποία την ακολουθούν αυτοί και οι υποστηρικτές τους που υπάρχουν και σε mainstream media, έτσι. Υπάρχουν και σε τηλεοπτικούς σταθμούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο, οι οποίοι τι κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθούν να πλήξουν τα θύματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ από κάποιους συναδέλφους το άκουσα και πραγματικά έμεινα άφωνη. Δηλαδή δεν περίμενα να το ακούσω εν έτη 2026. Όταν μπαίνουμε στη διαδικασία και προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τη βία, να ακούμε ας πούμε και τέτοιες κακοήθειες από δημοσιογράφους και μάλιστα έμπειρους.
2: Συγχωρέστε με. Κακοήθεια είναι να πω κάτι που είναι κάπως ελαφρύ. Να προσπαθήσω να ενοχοποιήσω τα θύματα για αυτό που υπέστησαν, να μεταθέσω την ευθύνη σε αυτά, είναι τα ηρωνευτό, αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι παλιανθρωπιά και είναι στήριξη στους κακοποιούς και στους εγκληματίες. Και είναι παλιά μέθοδος της αριστεράς αυτή να σκοφαντεί τα θύματά της.
1: Οι τρομοκράτες στη χώρα μας ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο.
2: Βεβαίως, κοιτάξτε, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι στοχοποιούν συγκεκριμένους ανθρώπους, θέλοντας αυτοί να αποδώσουν τον όποιο συμβολικό νομίζω και βεβαίως και να τρομοκρατήσουν τους υπόλοιπους που ανήκουν σε αυτή την πλευρά. Ξέρω εγώ, π.χ. τώρα στην Δημοκρατία ή αύριο κάποιους υπαλλήλους του κράτους, αστυνομικούς ή όποιους άλλους. Λοιπόν, η απάντηση σε αυτό πρέπει να είναι, να σας δημιουργήσω το παράδειγμα της Ιταλίας. Στην Ιταλία υπήρξε πρώτα απ' όλα μια πάρα πολύ αυστηρή νομοθεσία που με έκτακτες εξουσίες, στην οποία συμφώνησαν και οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλιστές και το ΠΙΤΣΙ, το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, που τότε ήταν πανίσχυρο. υπήρξε μια απόλυτη συνένεση από τους πάντες. Εδώ πέρα έχουμε πολιτικούς οι οποίοι βγαίνουν και λένε και τι κακό έχουν οι Μολότο.
1: Τους υπερασπίζονται, ναι.
2: Ναι, ή θυμάμαι δημοσιογράφο, γνωστό δημοσιογράφο, διότι σε αφήσει που λέγε ότι λέει δεν έχει πεθάνει κανείς από Μολότο. Ένα που πέθανε.
1: Ο κόσμος αναρωτιέται όμως γιατί εφόσον ξέρουν οι αρχές τους εγκληματίες, γιατί δεν τους συλλαμβάνουν ή γιατί όταν τους συλλαμβάνουν την επόμενη μέρα βγαίνουν. Είναι ελαστικός ο ναομός.
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν τους ξέρουν πάντα. Ξέρουμε το χώρο τον οποίο κινούνται. Γίνονται έρευνες, συνδυάζοντας κάμερες, μάρτυρες, όλα τα σύγχρονα τεχνικά μέσα που έχει διεύσει εγκληματολογικών ερευνών και τα καλή κατατόπους αστυνομικές υπηρεσίες. Και όταν ταυτοποιούνται, συλλαμβάνονται και προφυλακίζονται και πολλές φορές. Και γίνεται και μεγάλος αγώνας δικαστικός μετά. Λοιπόν, όπου εκεί όμως, προσέξτε, τι βγαίνουν και λένε επίσημα, και ότι είναι, δίθεν, λέει, ότι είναι οι ίδιοι τα ίδια τα θύματα ή ο πολιτικός χώρος, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή που τα έβαλε τις βόμβες, ή είναι προβοκάτορες. Κάθε φορά το λένε αυτό. Ότι είναι προβοκάτορες, πράκτορες, που θέλουν να σκοφαντήσουν την αριστερά και το ηθικό τους δείτε ένα ανύπαρκτο πλεονέκτημα, γιατί η αριστερά έχει μείνει κομιτρό, δεν έχει ηθικό πλεονέκτημα. Και τι γίνεται στο τέλος, τον συλλαμβάνουν, ό,τι του θαύματος, μυράκολο, αποδεικνύεται ότι είναι πάντα σύντροφή τους. Και μετά αλλάζει το τραγούδι, αλλάζει ο σκοπός. Μετά αρχίζουν την αλληλεγγύη και παθαίνουν φλεβίτη από τις πορείες και τις συγκεντρώσεις για αλληλεγγύη σε αυτούς που τέλεσαν τις πράξεις οι οποίες τους οδήγησαν να φορέσουν χειρουμπάδες και να βρεθούν μπροστά στον εισαγγελέα και στο δικαστήριο. Δηλαδή πριν συλληφθούν δίθεν προβοκάτορες, μόλις συλληφθούν αποκαλύπτουν ότι είναι συντρόφια τους, προς τα οποία σφέρουν να δηλώσουν αλληλεγγύη. Λοιπόν, αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να στυλιτεύσουμε και να απομονώσουμε όλοι και πρωτίστως το καθήκον αυτό, θα με επιτρέψετε να το πω ως πολίτης, το έχετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Να μην δίνετε καμία ανοχή, να μην δίνετε κανένα βήμα σε αυτούς που τους υποστηρίζουν, να τους κόβετε, να τους απομονώνετε και αυτό ίδιο πρέπει να κάνει όλη η κοινωνία, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι μόνο όταν το αντιμετωπίσουμε ως καθαρή εγκληματικότητα και τους τσαλακώσουμε την μόστρα, να σας το πω λίγο λαϊκά, όλα αυτά τα ψευτοειδεολογικά τα οποία λένε για να δικαιολογήσουν την χρήση της βίας ως πολιτικό μέσο, μόνο τότε μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτούς και πρέπει να τσακίσουμε κάθε έκφανση αυτού του χώρου. Δηλαδή, γιατί η παρανομία δεν είναι μόνο οι βόμβες. Παρανομία είναι η παράνομη αυσοκόλληση. Παρανομία είναι η παρακόλληση συγκοινωνιών με παράνομες συγκεντρώσεις. Παρανομία είναι έγκλημα, είναι η καταλήψη δημοσίων κτηρίων, πανεπιστημιακών σχολών. Παρανομία είναι οι υβριστικές και σκοφαντικές επιθέσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να τα καταστήλουμε, διότι όταν το έγκλημα έχει ενσκύψει, όταν έχεις μπροστά σου, έχεις μια νεκρή γυναίκα και κατεστραμμένες περιουσίες. Δεν είναι ώρα ούτε για πρόληψη ούτε για κουβέντες.
1: Με ποιο
2: είναι
1: τρόπο θα τα καταστήλουμε όμως, γιατί δεν το αυτό, κάνουν οι κυβερνήσεις.
2: Μα το κάνουν και συλλαμβάνονται πολλοί και έχουν περάσει πολλοί από τις φυλακές. Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η δημόσια αντιμετώπιση απέναντι σε αυτό. Διότι αυτοί τι κάνουν, αυτό που κάνουν το θεωρούν ένοπλη προπαγάνδα. Για να πουλάει σε κάποιους και πουλάει σε κάποιους και επιτρέπουμε σε κάποιους άλλους να τους δικαιολογούν και να αναπαράγουν αυτή την προπαγάνδα. Αυτό είναι που δεν πρέπει να επιτρέψουμε. Την αναπαραγωγή της προπαγάνδας και θα πρέπει να τους απομονώσουμε. Έτσι τα πράγματα θα γίνουν πιο αποτελεσματικά. Η αστυνομία αν αυτή ελεύθερη να κάνει τη δουλειά της και την κάνει και θα δείτε εγώ πιστεύω είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα τους βρούνε. Κάποιους τουλάχιστον αυτούς θα τους βρούνε, διότι δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα πια με τις κάμερες, με τα DNA.
1: Στη δική σας περίπτωση τους είχαν βρει, κύριε Κρανιδιώτη?
2: Όχι, αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή που μιλάμε να μπουν σε μια γιάβκα και να βρουν σημειώσεις παρακολούθησης.
1: Να υπάρχει κάποια ταυτοποίηση.
2: Ναι, έτσι. Και να γίνει ταυτοποίηση. Υπάρχουν ορφανές ενέργειες, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές οι οποίες έχουν διακριβωθεί.
1: Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Τα βλέμματα είναι στραμμένα όλων μας στην Άγκυρα. Χθες ακούσαμε τον κύριο Νετανιάχου να δηλώνει ότι τίθεται κατά της πόλης των F-35 στην Τουρκία. Και να λέει ότι ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τη μισή Κύπρο και θέλει να καταστρέψει και το Ισραήλ. Πιστεύετε ότι η δήλωση η οποία έκανε είναι ακριβής, δηλαδή τοποθετήθηκε σωστά?
2: Ο κύριος Νετανιάχου καταρχήν είναι ο πρωθυπουργός μιας φίλης και σύμμαχου χώρας για μας, με τον οποίο έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα και τοποθετήθηκε ακριβώς στον πυρήνα του προβλήματος. Το ζήτημα είναι το πώς θα κινηθεί το αμερικανοευρωπαϊκό λόμπι και όχι μόνο, και άλλες πολιτικές δυνάμεις και γερουσιαστές στην Αμερική και κέντρα αποφάσεων, τα οποία να εμποδίσουν αυτή την πολιτική στάση του πρόεδρου Τραμπ, η οποία είναι ανεξήγητη για κάποιους που δεν γνωρίζουν, αλλά έχει να κάνει πιστεύω και με κάποιες προσωπικές, στρατηγικές και οικονομικά συμφέροντα που έχει ο ίδιος και η οικογένειά του στην Τουρκία, για αυτή την ανεξήγητη υποστήριξη έναν άνθρωπο που έχει μια, ο Ερντογάν, μια πάρα πολύ σκληρή αντιεβραϊκή, αντισημιτική στάση. Δεν λέω για μας, εμείς τα ξέρουμε τι κάνει απέναντι σε εμάς. Και ο οποίος έχει βλάψει και τα μαριανικά συμφέροντα πάρα πολλές φορές. Αλλά βέβαια όλοι να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ δεν χαρίζεται, δεν ξεχνάει ποτέ, δεν χαρίζεται ποτέ στους εχθρούς του όσα χρόνια για να περάσουμε. Και πιστεύω ότι θα κάνει τα πάντα και θα πρέπει να ενώσει και τις δικές του δυνάμεις στο εβραϊκό λόμπι στην Αμερική, με το ελληνικό λόμπι και και η κυβέρνησή μας, για να εμποδίσουν αυτή την εξέλιξη, η οποία θα είναι πάρα πολύ αρνητική, το να ξαναεπιστρέψει στο πρόγραμμα F-35 η Τουρκία ή να τις πουλήσουν κινητήρες για το νέο μαχητικό που φτιάχνει, το ΚΑΝ.
1: Οι Τούρκοι παίρνουν όμως κινητήρες για τα ΚΑΝ τώρα.
2: Δεν είναι σίγουρο ακόμα, κοιτάξτε, αν γίνει μόνο αυτό, είναι υποδέστεροι, με την έννοια πια υποδέστεροι, είναι κινητήρες στον F-16, πολύ επιτυχημένοι, οι οποίες όμως δεν ταιριάζουν σε ένα, δεν θα είναι πλέον το ΚΑΝ μαχητικό 5ης γενιάς, διότι ο κινητήρας μπαίνει, έχει μετάκαυση και έχει πολύ μεγάλο θερμικό ίχνος, οπότε δεν είναι αόρατο στα ραντάρ, δεν είναι αόρατο στα συστήματα, τα επίγεια και των εχθρικών μαχητικών όπως θα ήθελε η Τουρκία. Δηλαδή, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι μια συμβιβαστική λύση για να έχει αεροπλάνα στον αέρα, γιατί έχουν τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα στον αέρα έχει υπεροπλία. Δεν συζητάμε σε συνδυασμό με το Ισραήλ. Ό,τι και να κάνουν και F-35 να πάρουν, πάλι θα έχουν υπεροπλία.
1: Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστια τεχνολογικά για στρατιωτικά άλματα. Πιστεύετε ότι εάν αποκτήσει πυρηνικά όπλα, θα υπάρξει κίνδυνος για τη χώρα μας?
2: Βεβαίως και θα υπάρξει και θα σημαίνει δορυφοροποίησή μας. Αλλά αυτό πιστεύω είναι κάτι που δεν θα γίνει. Θα σας πω αυτό που είχε πει σημαντικός Ισραηλινός παράγοντας, ότι δεν μου λέει, δεν επιτρέψαμε, το έχω γράψει στην αρθογραφία μου, δεν επιτρέψαμε στο Ιράκ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Βομβαρδίσαν, θυμίζω τότε, τον αντιδραστήρα της Βαγδάδη. Δεν επιτρέψαμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και δεν το επιτρέψουμε ούτε στην Τουρκία. Δηλαδή, εγώ αυτό το θεωρώ κάτι το οποίο είναι κάθετο, αλλά θα έπρεπε σε αυτό να ενώνουμε και εμείς και τη φωνή μας και τη στρατηγική μας και τα όπλα μας. Πρωτίστως εμείς δεν θα πρέπει να θέλουμε. Γιατί το Ισραήλ έχει πυρηνικά όπλα, δεν τολμούσε να τους προκαλέσουν οι Τουρκοί. Εμείς όμως δεν έχουμε. Οπότε η λύση είναι δύο. Ή αποκτάς κι εσύ, το οποίο το θεωρώ απίθανο, ή κάνεις ό,τι πρέπει για να το εμποδίσεις. Προληπτικά.
1: Ακούμε συνεχώς να γίνεται συζήτηση περί της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής. Μήπως θα έπρεπε η χώρα μας να απαιτήσει τελικά να τηρηθεί αυτή η ρήτρα?
2: Κοιτάξτε, αν αναφέρεστε στο Ισραήλ, υποθέτω.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει και συμφωνία με τη Γαλλία, βέβαια, έτσι, η οποία προβλέπει και αυτή, προβλέπει στρατηγική συνδρομή. Αυτά καταρχήν νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει, δεν χρειάζεται να ανακοινώνονται πάντα. Δηλαδή αυτό μπορεί να έχει συμφωνηθεί και εμείς θα το γνωρίζουμε. Αρκεί οι Τούρκοι να το καταλαβαίνουν από τη συμπεριφορά εμάς και των συμμάχων μας. Δηλαδή να βλέπουν τα μαχητικά μας μαζί σε ασκήσεις, να βλέπουν οι Ισραηλινά και γαλλικά μαχητικά να κατεβαίνουν σε ελληνικά αεροδρόμια. Να θυμίζω ότι η πρώτη άσκηση, ο περήφανος Σπαρτιάτης, με την Ισραηλινή αεροπορία έγινε στη Λίμνο. Όπου εναλλασσόντουσαν τα αεροπλάνα τα δικά μας, τα μαχητικά τα δικά μας και της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας σε ρόλους αμυνόμενου και επιθέμενου. Δηλαδή σε μια φάση της άσκησης οι Ισραηλινοί υπερασπιζόντουσαν τη Λίμνο και εμείς κάναμε τους Τούρκους, θα το πω έτσι. Και σε άλλη φάση υπερασπιζόντουσαν τα ελληνικά μαχητικά και κάνανε οι Ισραηλινοί τους Τούρκους και επιτίθενταν τη Λίμνο. Και αυτό είχε προκαλέσει εγκεφαλικά στους Τούρκους, όπως κάθε κοινή δράση στην Ελλάδα και στην Κύπρο των ενόπλων δυνάμεων μας και της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς βεβαίως με το Ισραήλ. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ισχύει ακόμα και αν το ανακοινώσουμε, αλλά να το αντιλαμβάνονται στο πεδίο οι Τούρκοι και να ξέρουν, γιατί αυτό προκαλεί, να ξέρετε, τον τεράστιο εκνευρισμό τους τον έχει προκαλέσει αυτή η πιθανότητα. Διότι ξέρουν να μετράνε, ξέρουν να προσέντουν και ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση και μαζί με τους Ισραήλ, δηλαδή και μόνοι μας είμαστε ένας πολύ δύσκολος αντίπολος. Οι Τούρκοι είναι σιγουρατζίδες, αν αισθανόταν ότι είναι εύκολο, αυτό χανίδι κάνει. Αλλά ξέρουν ότι μαζί με τους Ισραηλινούς είναι ηττημένοι. Θα μπορούσε να γυρίσει η Τουρκία στην λίθινη εποχή.
1: Υπερτερούμε, δηλαδή οι σχέσεις μας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι καλύτερες από τα προηγούμενα χρόνια, καλύτερες παρά ποτέ?
2: Κοιτάξτε, οι σχέσεις δικές μας είναι καλύτερες. Στο Ισραήλ, το Ισραήλ έκανε έναν πόλεμο μαζί με την Αμερική πρόσφατα ενάντια στο Ιράν. Αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα. Και βλέπετε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια διαφωνία στο θέμα της άρση των κυρώσεων κατά της Τουρκίας και την επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχουν δυνάμεις φιλοαραβικές, φιλομουσουλμανικές και μέσα στην Αμερική, οι οποίες κινούνται και οι οποίες προσπαθούν να επιβάλλουν μια ατζέντα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα θα ξεπεραστούν, διότι το Ισραήλ είναι ο πιο πολύτιμος σύμμαχος της Αμερικής σε σε όλο τον κόσμο και θα έλεγε είναι και ο δικός μας πιο πολύτιμος σύμμαχος και σύμμαχος της Δύσης, διότι αν το Ισραήλ πέσει, τότε το μαχητικό Ισλάμ, είτε είναι το Σιητικό, οι Πέρσες και οι Χεζμπολάχ, είτε είναι οι Σουνίτες που είναι η Τουρκία, το Κατάρ και όλοι αυτοί, θα γίνουν πολύ πιο επιθετικοί απέναντί μας και πίσω από αυτοί βρίσκονται και πίσω από την πλημμυρίδα της παράνομης μετανάστευσης, η οποία στην ουσία είναι μια μέθοδος εισβολής και επικισμού και επιβολής του Ισλάμ.
1: Και εκεί θα σας πάω. Εκεί θέλω να μείνουμε λίγο, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα έντονο Ισλαμικό μεταναστευτικό ρεύμα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, αλλά και στη χώρα μας. Υπάρχει κίνδυνος για Ισλαμική επέκταση, πιστεύετε?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Ο κίνδυνος είναι υφιστάμενος. Αυτή είναι μια προσπάθεια η οποία είναι σε εξέλιξη. Δείτε τι συμβαίνει στη Γαλλία, δείτε τι συμβαίνει στο Βέλγιο, δείτε τι συμβαίνει στην Αγγλία, τις καθημερινές επιθέσεις στη Γερμανία. Λοιπόν, είναι μία μέθοδος επέκτασης μέσω των γεννήσεων και μέσω της παράνομης μετανάστευσης. Υπάρχει και όρος ο Κοράνι γι' αυτό. Λοιπόν, και χρηματοδοτείται από συγκεκριμένες οργανώσεις και από πίσω βρίσκονται οι Τούρκοι. Ο Καφούτζος Ζαλ το έχει πει. Λέει, γιατί να κάνουμε πόλεμο, λέει, θα σας στείλουμε μερικά εκατομμύρια μετανάστες. Λοιπόν, οπότε αυτό δεν είναι ερώτημα. Είναι η πραγματικότητα. Την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να αντιστρέψουμε την πλημμυρίδα, πρέπει να περάσουμε μαζικά όσους είναι παράνομοι εδώ. Να επιστρέψουν και πολλοί από αυτούς, να δώσουμε κίνητρα να επιστρέψουν και πολλοί από αυτούς που ήρθαν και έχουν νομοποιηθεί και βεβαίως να μην επιστρέψουν αντί ούτε ένας.
1: Επειδή πολλοί αποφεύγουν να απαντήσουν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, οι Τούρκοι διευκολύνουν τελικά τη μετάβαση των λαθρών μεταναστών στη χώρα μας και γενικά στην Ευρώπη?
2: Μα το έχουμε δει, είναι, αυτό είναι κάτι δεδομένο. Θα σας πω ότι η Τουρκία έχει ένα πάρα πολύ αυστηρό σύστημα ασφάλειας, αστυνομία, λιμενικό, στρατοφόρο φυλακή. Λοιπόν, δηλαδή βάρκα να προσπαθήσει να μπει, θα την εντοπίσουν και κινούνται και ξαφνικά στα εξερχόμενα παθαίνουν, είναι τυφλή και κουφή. Λοιπόν, μα είναι, υπήρχαν βίντεο, θυμάμαι εγώ, που βάρκες φορτωμένες που κοντεύουν να βουλιάξουν, που να περνάνε ντάλα μεσημέρι μπροστά από τα περιπολικά της τουρκικής ακτοφυλακής σε οπλά του πολεμικού του ναυτικού. Λοιπόν, γιατί παίρνουν με το κεφάλι, βγάζουν χρήματα, τους πουλάνε βάρκες, τους πουλάνε εξολέμβειες και παίρνουν και ανάλογα με την εποχή, την περιοχή και την δυσκολία, επικύλει και η αμοιβή κατά κεφαλή. Μιλάμε για ένα παξολό χρήματος που διακινείται. Και τίποτα δεν γίνεται χωρίς γνώση, εποπτεία του τουρκικού κράτους και χωρίς κάποιοι να παίρνουν και μερίδιο. Δηλαδή είναι μια συνεργασία μαφίας, διακινητών, τουρκικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης των τοπικών αρχών. Είναι σίγουρο αυτό.
1: Τι ακριβώς θα βγει από τη σύνοδο, πιστεύετε?
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο η Τουρκία προσπαθεί να κάνει είναι πρώτον να έρθουν οι κυρώσεις, είναι να παίξει μεγάλο ρόλο στη νέα εποχή και να γίνει και να μπει στο πρόγραμμα όλο αυτό, να μετέχει την μηχανία στον επανεξοπλισμό της Ευρώπης. Αλλά θα το δούμε, την εξέλιξη θα το δούμε.
1: Όλοι μιλήσανε για μια φιλική υποδοχή όσον αφορά τον Τούρκο ηγέτη προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Πώς θα τη χαρακτηρίζατε εσείς? Μήπως είναι, ας πούμε, φιλικές μόνο για τις φωτογραφίσεις?
2: Καλά, εννοείται. Εντάξει, υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Δεν θα τον υποδεχόταν ψυχρά, ούτε θα παίζανε μπουνιές στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, αυτά είναι κάτι τυπικά πράγματα τα οποία τηρούνται. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι, δεν είναι μόνο το τι λέγεται μετά, τι λέγεται πίσω από τις κλειστές πόρτες και κυρίως τι γίνεται. Σημασία έχουν οι πράξεις. Λοιπόν, οι πράξεις τι λένε? Οι πράξεις είναι ότι τύπος είναι κατεχόμενοι, οι πράξεις και τα λόγια λένε ότι μας απειλούν με παραβιάσεις, το βλέπουμε και σε παραβιάσεις, αλλά και κάνουν και αυτές τις δηλώσεις. Έχουν πει ότι μας χτύπησαν με πυράβλους, έχουν σε όλη την κλίμακα, από τον Ερντογάν μέχρι χαμηλόβαθμους αξιωματούχους, έχουν κάνει δηλώσεις εναντίον μας. Και εναντίον του Ισραήλ βεβαίως, με αποκορύφωμα το τρομερό που είπε ο Φιντάν, ότι οι Εβραίοι είναι βάρος στη γη, δηλαδή στην ουσία κάλεσε στην εξόντωσή τους, κάλεσε σε μια ολοκλήρωση του ολοκαυτώματος.
1: Να περάσουμε λίγο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας. Βλέπουμε οι δημοσκοπήσεις να φέρουν πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Μέσα στο πολιτικό σκηνικό έχει μπει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και αναμένουμε να μπει και το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Εάν ο κύριος Σαμαράς τελικά δημιουργήσει κόμμα, θα σας δούμε να παρατάσσεστε μαζί του? Διότι υπήρξατε και συνεργάτης του, έτσι, έχετε και φιλικές σχέσεις.
2: Έτρωνε κάτρων. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι φίλος μου, τον αγαπώ όλη την οικογένειά του, τον έχω στηρίξει για πάρα πολλά χρόνια, αλλά εγώ, όπως και στις προηγούμενες αυτές τις εκλογές, θα στηρίξω τη Νέα Δημοκρατία, διότι η χώρα πρέπει να έχει μια συνέχεια στην πολιτική της, πρέπει να ολοκληρωθούν τα εξοπλιστικά προγράμματα, πρέπει να παραμείνει και να συνεχιστεί η οικονομική πορεία της χώρας, η συνεργασία και η συμμαχία με, το, με το Ισραήλ και να υπάρχει σταθερότητα. Διότι κοιτάξτε, οι εκλογές δεν είναι μια, μάλλον θα το πω αλλιώς, οι εκλογές είναι μια συγκριτική διαδικασία ανάμεσα στα υπάρχοντα. Δεν κατεβαίνουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Καποδίστριας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και ο Ελευθέρης Βενιζέλος. Κατεβαίνουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, με γνωστό μητρό στην πολιτική και παραλίγο καταστροφή της χώρας, η Καριστιανού, ο Βελόπουλος με αυτό που είναι, ό,τι είναι, έτσι, η κυρία Κωνσταντοπούλου και αυτή μου αυτό το οποίο είναι και το βλέπει ο καθένας και μένει με ανοιχτό το στόμα πολλές φορές και όλοι οι άλλοι. Οπότε η επιλογή νομίζω είναι εύκολη για όποιον είναι νοικοκύρης, για όποιον είναι πατριώτης και για όποιον θέλει η χώρα να έχει μια συνέχεια σε μια πορεία. Στα προβλήματα πάντα θα υπάρχουν. Φαινόμενα διαφθοράς πάντα θα υπάρχουν, τα οποία βεβαίως καταστέλλονται από τα όργανα της δημοκρατίας που είναι η αστυνομία και η δικαιοσύνη. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάμε να αυτοκτονήσουμε ή να πετάξουμε τη χώρα στα χέρια τυχοδιωτών. Εγώ σέβομαι, βεβαίως επειδή καταλαβαίνω το ερώτημά σας, ο Αντώνης Σαμαράς είναι πρώην Πρωθυπουργός Παράταξης, είναι πρώην Πρωθυπουργός, είναι αρχηγός Παράταξης. Εγώ θα ήθελα να υπερασπιστεί την ιστοροθυμία του με ό,τι αυτό σημαίνει, αλλά θεωρώ αυτή την επιλογή κατά την προσωπική μου την άποψη ότι είναι ασφαλμένη, βέβαια είναι απόλυτο και αναφέρεται το δικαίωμά του στη δημοκρατία και έχει ένα ενδιαφέρον βέβαια να πω το άλλο, ότι είδα σε κάποιους μασκοπίους ότι φαίνεται να παίρνει πολύ περισσότερες ψήφους όχι από την Νέα Δημοκρατία αλλά από άλλους του χώρου και βεβαίως εννοείται ότι είναι πολύ πιο σοβαρός, όχι μάλλον είναι σοβαρός, δηλαδή από το να ψηφίσει κάποιος τον Βελόπουλο ας πούμε. Εννοείται θα ήταν πολύ καλύτερο να ψηφίσει τον Αντώνη Σαμαρά εφόσον κατέβει. Αλλά εγώ θα ευχόμουν να αναθεωρήσει τα σχέδια του.
1: Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία του κύριου Σαμαρά με τον κύριο Μητσοτάκη, εάν ποτέ κατέβει ας πούμε υποψήφιος ο κύριος Σαμαράς?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή με δεδομένες τις θέσεις τις οποίες ακούω, το βλέπω αυτό το πράγμα
1: ανέφικτο,
2: πολύ δύσκολο. Όχι δύσκολο. Στην πολιτική όμως τα πάντα γίνονται. Έτσι. Στην πολιτική μπορεί να δει τα πάντα. Δηλαδή εδώ είδαμε κάποτε κυβέρνηση. Κοιτάξτε, όταν ξέρουμε ότι κυβέρνησε ο Τσίπρας με τον Καμένο τη χώρα, όλα γίνονται.
1: Που δεν το πιστεύαμε, βέβαια.
2: Ναι, ναι.
1: Βλέπουμε μία στροφή του κύριου Κασελάκη τώρα προς τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι εμφανή, γιατί είδαμε και μετά τη συνέντευξη που είχε με τον κύριο Γεωργιάδη, ότι άλλαξε λίγο το σκηνικό. Από εκεί που ήταν κατά της Νέας Δημοκρατίας και της συνεργασίας, το βλέπουμε λίγο πιο θετικό. Και είδαμε και την αποχώρηση της κυρίας Τσάκρη να δηλώνει ότι ο κύριος Κασελάκης πηγαίνει γέρνει προς τα δεξιά.
2: Κοιτάξτε, η κυρία Τσάκρη μάλλον ψάχνει να βρει επόμενο μνημόνιο να ψηφίσει, γιατί τα έχει ψηφίσει με διάφορα κόμματα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ο κύριος Κασελάκης ασχέτως της διαφωνίας μου με μια σειρά θέσεων και σε συγκεκριμένα ζητήματα, εγώ είχα την εντύπωση πάντα ότι δεξιός είναι. Δηλαδή αυτό είναι νομίζω κάτι το οποίο δεν χρειάζεται. Και παλιότερα μάλιστα ξέρω ότι είχε υποστηρίξει με ανθρωπογραφία του από την Αμερική, τον έχουν κατηγορήσει αυτό κιόλας.
1: Παρατάχθηκε δηλαδή σε λάθος κόμμα αρχικά.
2: Είχε υποστηρίξει. Δεν ξέρω, νόμιζα ότι εκεί υπήρχε ένα πεδίο. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πήγαν στην αρχή να τον προωθήσουν για να φτιάξουν έναν αντικυριάκο που να μιλάει κι αυτός καλά αγγλικά, που να είναι μορφωμένος, αλλά τελικά τους προέκυψε λίγο διαφορετικά το πράγμα και τους διέλυσε. Έτσι.
1: Να περάσουμε...
2: Δεν πήγε ήθελα.
1: Ακριβώς. Να περάσουμε λίγο στα δύο άλλα κόμματα, τα οποία βλέπουμε συνεχώς να πέφτουν ποσοστιαία. Το ένα είναι το ΠΑΣΟΚ και το άλλο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κομική παρουσία αυτή τη στιγμή στην πολιτική, όπου του φύγανε πόσα στελέχη και οι οποίοι έχουν πάρει σχεδόν απόφαση αυτοδιάλυσης. Είναι πάρα πολύ αστείο να κάνει ένας άλλος κόμμα και να λες ώρα θα πάμε, αν μας καλέσει θα πάμε εκεί. Δηλαδή αυτό από μόνο του υπονομεύει την όποια πορεία. Έτσι, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, νομίζω το οποίο ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι ένας παίκτης σταθερότητας, γιατί ήταν ένα κόμμα εξουσίας, δεν είναι πια, έτσι. Όμως εκεί καθαρά υπάρχει ένα θέμα αρχηγού. Ένας άνθρωπος ο οποίος πολιτικά κατά την άποψή μου είναι ανίκανος, δεν μπορεί να οδηγήσει σε νίκη. Είναι αστεία αυτά τα οποία ακούω, αυτά που έλεγε για νίκη έστω και με μία ψήφο και αυτή τη στιγμή είναι τρίτος, μη γίνει και τέταρτος. Λοιπόν, οπότε θα έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει κατά την άποψή μου αρχηγό πριν τις εκλογές.
1: Κύριε Γρανιδιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για εσάς. Καλή συνέχεια
2: καλά.
1: Και να είστε δυνατός. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά. Το χαλί. Σχόλιο.
1: Να σου πω ότι απολαμβάνω κάθε φορά τη συζήτηση μαζί του.
0: Μου στάρισε. Σ' αρέσει.
1: είναι νομίζω από τους πιο καλούς ομιλητές που μπορούν να υπάρξουν τόσο... που υπάρχουν μάλλον στο πολιτικό σκηνικό, αλλά είναι και πολύ ωραίος και ενημερωμένος για θέματα τα οποία είναι πολύ βασικά. Όταν πολιτεύεσαι πρέπει να ξέρεις πάρα πολύ καλά να χειρίζεσαι τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, τα ιστορικά θέματα, να έχεις άποψη και δεν διστάζει να την πει. Δηλαδή, είδες ρε παιδί μου, δεν αρνήθηκε να απαντήσει σε καμία ερώτηση. Σε όλες απάντησε, είπε την άποψή του, δεν δίστασε, ενώ πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να ρωτήσουμε κάποιους ρε παιδί μου συνομιλητές και δεν θέλουν.
0: Χαρτάκι, τι ερώτηση θα...
1: ναι, εντάξει.
0: Τι θα με ρωτήσετε, κυρία Όλγα.
1: ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κρανιδιώτη, ο οποίος μας έκανε
0: τέτοιον
1: την τιμή να είναι μαζί μας. Να τον κόψει στον αέρα.
0: Όχι να τον κόψει στον αέρα, να στην συνεννόηση, στην επικοινωνία πριν την συνέντευξη, να σε ρωτήσει και να σου πει τι θα με ρωτήσεις.
1: Κοίταξε πολλές φορές, αλλά να σου πω κάτι. Εμένα δεν με πειράζει αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, θέλουν να είναι ενήμεροι για τη θεματολογία. Okay. Να τους πω ακριβώς τις ερωτήσεις.
0: Ναι, άλλο να πεις θα μιλήσουμε για εθνικά θέματα, εξοπλιστικά, ξέρω εγώ.
1: Αλλά να σου πω, στα debate όμως, επειδή υπάρχει μια προετοιμασία από τους πολιτικούς αρχηγούς, εκεί ρε παιδί μου γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις ερωτήσεις.
0: Κάτσε να το διευκρινίσουμε, γιατί και εμείς βγαίνουμε κάπου, δηλαδή το ρωτάς τον άλλον, γιατί πράγμα θα μιλήσουμε, τους λέει έλα να σε βγάλω, ναι, θα μιλήσουμε ξέρω εγώ για...
1: Κοίταξε τώρα, εδώ δεν υπήρχε προσυζήτηση για τα θέματα τα οποία θα μιλήσουμε. Σε παλαιότερες συνεντάξεις δεν έχει γίνει, έχει απαιτήσει ο καλεσμένος να του πούμε ρε παιδί μου ακριβώς τα θέματα στα οποία θα αναφερθούμε για να είναι ιδιαίτερα διαβασμένος. Ωστόσο όμως να σου πω κάτι, με τον ίδιο σεβασμό τον αντιμετωπίζεις και εκείνο, γιατί δεν είμαστε όλοι για όλα. Ναι. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισβάλει στον πολιτικό χώρο δεν είναι γνώστες. Το γεγονός ότι ο κύριος Κρανιδιώτης είναι χρόνια στην πολιτική, δεν το συζητάμε, έχει δημιουργήσει δικό του πολιτικό σχήμα, ήταν συνεργάτης πολύ υψηλά ιστάμενων προσώπων, κατεβαίνει από το 1988 ας πούμε... ως πρωταγωνιστής στο πολιτικό σκηνικό.
0: Είναι ρε παιδί μου,
1: έχει μία πείρα. Μετά είναι και το επάγγελμα το οποίο ασκεί. Είναι ένας μάχημος νομικός, έχει πολύ καλό λόγο, πολύ σωστό. Απολαμβάνεις τις συζητήσεις μαζί του. Απολαμβάνεις να τον ακούς και να τον διαβάζεις κιόλας, γιατί είναι και αρχαιογράφος, είναι και συγγραφέας.
0: Ναι.
1: Κάποιοι άλλοι άνθρωποι όμως που έχουν εισβάλει από άλλους χώρους που δεν έχουν ρε παιδί μου τη δυνατότητα αυτή του λέγιν και πολλές φορές μπαίνουμε και εμείς σε αυτό εδώ το τρυπάκι γιατί δεν ξέρουμε πώς να τους αντιμετωπίσουμε ή τι να τους ρωτήσουμε για να μην τους θίξουμε. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να σέπεσαι τον καλεσμένο, έτσι.
0: Βέβαια, εννοείται. Εντάξει.
1: Δεν μπορεί να σε καλέσω εγώ και να σε εκθέσω, ας πούμε, στον αέρα. Θα προσπαθήσω ρε παιδί μου να διαμορφώσω έτσι τις ερωτήσεις ώστε να είναι κατανοητές.
0: Ναι.
1: Μετά υπάρχουν και κάποια θέματα που και εμείς δεν τα γνωρίζουμε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή,
0: σίγουρα, 100%.
1: Είναι και κάποιοι λεπτοί χειρισμοί στα θέματα της εθνικής άμυνας, ας πούμε. Δεν μπορούμε πολλές φορές να ρωτήσουμε και πολλά πράγματα. Γιατί τίθεται και θέμα εθνικής ασφάλειας. Mm-hmm. Ή αποφεύγουμε κάποιες ερωτήσεις, γιατί ξέρουμε ότι δεν πρόκειται, ρε παιδί μου, να απαντηθούν ποτέ. Τώρα σε τραπέζια προσωπικά, εντάξει, okay, μιλάνε λίγο πιο χαλαρά. Μου έχει τύχει με μεγάλους πολιτικούς με τρεις, θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Και μου έχει τύχει και πολλές φορές, επειδή εγώ δούλευα πολλά χρόνια παραγωγή και δεν δούλευα ρε παιδί μου μπροστά στην τηλεόραση ή μπροστά ρε παιδί μου στο ραδιόφωνο, κάποιοι καλεσμένοι, επειδή είχαμε ας πούμε μέσα στο στούντιο τρεις ή τέσσερις καλεσμένους, να αρνηθούν να παραστούν γιατί ας πούμε ήταν ο Φώτης καλεσμένος και δεν θέλανε.
0: Okay.
1: Γιατί ήταν πολύ, πολύ, εγώ το εκλαμβάνω γιατί ήταν πολύ πιο ισχυρός ομιλητής.
0: Και θα χάνανε από τα αποδυτήρια.
1: Και θα χάνανε. Ναι, θα χάνανε. Ή πολλές φορές επειδή εσύ είσαι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα και πολλές φορές καπελώνουν στους συνομιλητές σου, πολλοί δεν δέχονται να βγουν μαζί σου, ρε παιδί μου. Τυχαίνει και αυτό.
0: Ισχύει. Λοιπόν, break πρέπει να πάμε γιατί ξεπεράσαμε έως και κατά λίγο τις 11. Σύντομο διαλυματάκι και σε πολύ λίγο και πάλι εδώ.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου,

0: προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: 1987 έτσι βγήκε το Appetite for
1: Destruction.
0: Σκεφτόμουν
1: πότε περίπου υπολόγιζε, ρε παιδί μου, γύρω στο 90. Οπότε ναι, εντάξει, κοντά πέσαμε.
0: Πολλά χρόνια.
1: Τραγουδάρα εξακολουθεί, ρε παιδί μου, να ακούγεται ακόμα και σήμερα και φοβερό, δεν υπάρχει.
0: Τώρα μπορεί να πες και πολύ έξω, μπορεί να το προσεγγίσεις κιόλας. Είναι δύσκολη η ερώτηση που θα σου κάνω, γιατί θα είναι σε επίπεδο πρόβλεψης. Πόσα ακούσματα, στο πούμε έτσι, έχει στο Spotify το Sweet Child O' Mine, που ήταν από τον ίδιο δίσκο. Μπορείς να το προσεγγίσεις. Πόσες φορές έχει ακούσει ο κόσμος, πόσα χτυπήματα έχει δηλαδή στο Spotify μόνο. Τώρα γιατί το βλέπω μπροστά
1: Spotify,
0: μου. Είναι ένα τεράστιο νούμερο για να σε κατευθύνω.
1: 40 εκατομμύρια.
0: Ένα τεράστιο νούμερο, είπα.
1: Πιο μεγάλο.
0: 2 δισεκατομμύρια, 700 εκατομμύρια, 882 χιλιάδες, μάλλον όχι, 2 δισεκατομμύρια, 782 εκατομμύρια, 975.245 φορές.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Κοντά στα 3 δισεκατομμύρια.
1: Κοντά 3, ναι.
0: Κοντά στα 3 δισεκατομμύρια.
1: Αυτό το 2, τόσο, πες κοντά στα 3.
0: 2,8, ναι, 2,8 δις, φοβερό. Το Paradise City 1,5 δις. Και το Welcome to the Jungle, 1,700 δις.
1: Νομίζω ότι μετά, ρε παιδί μου, από αυτή τη γενιά δεν θα βγουν άλλα τέτοιου είδους συγκροτήματα.
0: Τώρα βγαίνουν
1: τόσο μεγάλης απήχησης, έτσι.
0: Βγαίνουν πολλά τώρα. Δηλαδή,
1: βγαίνουν πολλά, αλλά αυτή την απήχηση που είχαν αυτά τα συγκροτήματα δεν υπάρχει περίπτωση, ρε παιδί μου, να τα δούμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έβγαλαν τώρα...
0: έβγαλαν λίγους δίσκους, έτσι, Guns N' Roses. Παίζει και αυτό. Έχει... Ήταν πάρα πολύ δημοφιλής. Όχι, αυτό παίζει ρόλο γιατί. Τους ξέρει όλος ο κόσμος, αλλά δεν βγάλαν πάρα πολλούς δίσκους, κατάλαβες. Δηλαδή τώρα Rolling Stones άμα μπεις γίνεται χαμός. Κάτσε, γιατί αυτήν στο περίμενε.
1: Συναυλίες καταπληκτικές, δεν το συζητάμε, εντάξει. Λοιπόν, θα σε πάω σε κάτι άλλο. Θέλω να σου πω ότι σήμερα το πρωί το συζητάγαμε κιόλας. Συνελήφθη ένα 49χρονος, ο οποίος έκανε τη βόλτα του με τον σκύλο του στη Νέα Παραλία και... Είχε το σκυλί χωρίς έτσι λουρί και δάγκωσε έναν κύριο ο οποίος οδηγήθηκε τελικά μετά από ενημέρωση που έχουμε από τις αρχές, οδηγήθηκε στην εισαγγελία.
0: Ό,τι κάνει ένα σκυλί, ευθύνη είναι του ιδιοκτήτη του, έτσι. Δεν φταίει ποτέ το
1: pitbull, έτσι.
0: Το σκυλί. Και ειδικά αυτοί που έχουν pitbull πρέπει να έχουν και μια συγκεκριμένη εκπαίδευση. Είναι δηλαδή σαν να πάρω εγώ τώρα και να οδηγήσω, επειδή έχω δίπλωμα αυτοκινήτου, να οδηγήσω ένα αυτοκίνητο Φόρμουλα 1 και να τρέχω με 200, χωρίς να είμαι εκπαιδευμένος οδηγός πιλότος της Φόρμουλα 1. Θα γίνει ατύχημα 100%.
1: Ναι, εντάξει, δεν το σωστά.
0: Δεν είναι για όλους τα pitbull και γι' αυτό βλέπουμε δυστυχώς, ενώ και αυτά είναι σκυλιά, έτσι, του Θεού, ας το πούμε.
1: Ο κύριος ήταν από τη Βουλγαρία, ο οποίος ήταν ο κάτοχος του σκύλου και ο κηδεμόνας του. Ο άνθρωπος ο οποίος τραυματίστηκε πήγε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Δεν έχουμε κάποιο νεότερο.
0: Ο σκύλος πρέπει να είναι πάντα με το λουρί του στη βόλτα, δηλαδή ελεύθερος, μπορεί να είναι μέσα στο... Το παίζουν μερικοί μάγκες, Τζακ, έλα εδώ. Και προχωράει το σκυλάκι χωρίς να έχει λουρί. Και όπου το πας έξω, όπου επιτρέπεται, επίσης πρέπει να είναι δεμένο το σκυλί σε μια συγκεκριμένη θέση. Έτσι. Γιατί αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να γίνει ατύχημα.
1: Λοιπόν, χθες διάβασα και βασικά θέλω να σου πω ότι είδα και ένα στιγμιότυπο, μου το έδειξε ο γιος μου. Το στιγμιότυπο Αργεντινής Αιγύπτου. Είδα, ρε παιδί μου, το Μέση να κλαίει. Δεν το περίμενα.
0: Πολύ πίεση.
1: Είναι...
0: Έχασε το πέναλτι για να κάνει το 1-0. Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 η Αίγυπτος. Πέρασε το φάσμα. Τώρα πώς να σου το εξηγήσω. Είσαι ο Μέση και να είναι το αποχαιρετιστήριο σου παιχνίδι. Γιατί ο Μέση δεν θα παίξει άλλο μουντιάλ. Είναι στα 39 του. Το επόμενο μουντιάλ θα είναι 43.
1: Και ο Ρονάλντο δεν θα παίξει άλλο.
0: Και ο Ρονάλντο είπε ότι δεν θα πάει σε άλλο μουντιάλ, γιατί είναι και ένα χρόνο μεγαλύτερο. Και να περάσει από μπροστά στο φάσμα, το τελευταίο εσύ που το πήρες πίσω νούμερο 1, θα είναι ένα μάτς με την φτωχή και ταπεινή Αίγυπτο. Έτσι, έχοντας χάσει και το πέναλτι. Οπότε τρελάθηκε, έβαλε τον γκολ της σοφάρισης. Είναι κουρασμένος πάρα πολύ, αλλά και εμένα αυτό το κλάμα μου κάνει.
1: Συγκλονιστικό το φινάλε.
0: Πως ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται από όλο τον κόσμο.
1: Ο καλύτερος παίκτης.
0: Ο καλύτερος όλων των εποχών. Ναι, πολύ ναι, ο καλύτερος όλων των εποχών. Να βγάζει αυτή την πίεση. να βγάζει αυτό το
1: συνέστημα.
0: Το συνέστημα. Πιστεύω ότι αν ήταν για σύλλογο δεν θα είχε τόσο μεγάλη πίεση, αλλά αισθάνονται σε αυτές τις χώρες Λατινικής Αμερικής, Αργεντινή, Βραζιλία, ότι κουβαλούν και ένα βάρος διάκρισης όλης της χώρας. Δηλαδή αισθάνονται ότι κουβαλάνε τους συμπατριώτες που είναι ξέρεις, φτωχοί, που ναι. είναι το ποδόσφαιρο που είναι μια κουλτούρα.
1: Καλά, είναι και πρότυπα στην χώρα τους, ναι, παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές, δεν το συζητάμε. Βέβαια, άνθρωποι σαν τον Μέση έχουν και πολύ έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, έτσι.
0: Το κλάμα του πάντως ήταν ανθρώπινο για μένα. Γιατί και το Ρονάλντο, άμα δεις
1: τώρα
0: που αποσύρθηκε και ο Ρονάλντο από την εθνική, ας πούμε, από τα Μουντιάλ, μάλλον, γιατί νομίζω κανένα δύο χρόνια θα παίξει ακόμα στην εθνική. Που έκαναν ένα the best of από κλάματα Κριστιάνο Ρονάλντο. Εμένα μου φαίνεται πολύ σκηνοθετημένο. Του Μέση ήταν ένα
1: αυθόρμητο.
0: Κλάμα απλού ανθρώπου, να σου το πω έτσι.
1: Αυθόρμητο.
0: Δεν το έκανε επιτυδευμένα δηλαδή για τις. Για τις κάμερες, ήταν το συνέστημά του εκείνη τη στιγμή.
1: Κοίταξε, εάν μου έλεγες, εγώ ας πούμε που είμαι παρατηρητής και δεν είμαι πορωμένη με το ποδόσφαιρο, ναι. έτσι, να επιλέξω ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, θέλω να σου πω ότι θα επέλεγα στο Μέση.
0: Και εγώ, ναι, με εκνευρίζει αυτή η θεοποίηση, αλλά εντάξει, okay, είναι αποδεκτή, αλλά ο Μέση είναι και πιο ανθρώπινος και πιο απλός σαν άνθρωπος.
1: Και δεν προβάλλει αυτό εδώ την κοινωνική ζωή την οποία έχει, ρε παιδί μου.
0: Πολύ εγώ, πολύ
1: δεν.
0: Εγώ, ναι.
1: Λοιπόν, και κάτι και άλλο που μου κίνησε έτσι την περιέργεια, όσον αφορά τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ανακοίνωσαν ότι απορρίφθηκε η προσφορά του Παναθηναϊκού για τον Γκασαμά. Το περιμένατε?
0: Ποιος είναι ο Γκασαμά, καλέ? Που τώρα βγήκε αυτό.
1: Χθες το βράδυ.
0: Ο Γκασαμά ποιος είναι, κάτσε να τον βρω. Γένσεν, Βέσελη, ποδόσφαιρο φαντάζομαι.
1: Ποδόσφαιρο, ναι. Χθες κοιτούσα τον ξένο τύπο, θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει.
0: Τι?
1: Μιλούσε για τις... Εγώ δεν περίμενα, ρε παιδί μου, ότι θα ενδιαφέρονται για τις μεταγραφές που γίνονται στην Ελλάδα.
0: Καλά,
1: σχολίαζε δηλαδή και τη φάση του Σπανούλη σχολιάζανε στο γαλλικό πρακτορείο. Σχολιάζανε για τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό, τις μεταγραφές στον Παναθηναϊκό, για το ποιοι πιστεύουν ότι είναι οι καλύτεροι παιδί μου παίκτες στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν είχα καταλάβει τη διάσταση, ρε παιδί μου, που έχει πάρει γενικά η μεταγραφική έτσι περίοδος.
0: Τώρα είναι καλοκαίρι, οπότε είναι και ξέρεις, το μοναδικό θέμα το οποίο παίζει στα media, και επειδή κάνουν και μεγάλες μεταγραφές και ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, δηλαδή αυτοί που μπορούν και ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα, όλες αυτές οι ειδήσεις μεταδίδονται με πολύ μεγάλη ένταση και από τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Θα επανέλθω στα αθλητικά για να μην το ξεχάσω, και με βάση το θέμα που κάναμε εχθές για τους ναυαγοσώστες ή προχθές, τώρα έχω χάσει και τις μέρες.
1: Τι προέκυψε?
0: Διάβασα και παίζει ψηλά τώρα από το πρωί, ναυαγοσώστρια στην Κεφαλονιά, χθες έγινε, έσωσε 7 λουόμενους από ισχυρά ρεύματα ανάμεσα τους και δύο παιδιά, και παίζει πολύ ψηλά το θέμα. 7, έτσι. Τώρα,
1: πού το διάβασες αυτό?
0: Στο πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Το έχει τρίτο θέμα. Δύο παιδιά, λέει, κινδύνευσαν από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Έγινε στην παραλία Άβυθος της Κεφαλονιάς. Έγινε την περασμένη εβδομάδα, την Παρασκευή. Η ναυαγοσώστρια, να πούμε και το όνομά της, Σοφία Κασπίρη, επενέβη, λέει, άμεσα. Κατάφερε να τους οδηγήσει και τους 7 στην παραλία. Όλο αυτό, γιατί ξέρεις, το συζητήσαμε προχθές.
1: Ναι.
0: Η κοπέλα έκανε 2,5 ώρες για να τους βγάλει όλους. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι μπαίνω μέσα σε ένα λεπτό και τον βγάζω. Ήταν 7 άτομα και, λέει, ξεκίνησε η προσπάθεια, ας το πούμε, διάσωσης, και όχι ας το πούμε.
1: Προφανώς καθυστέρησε, γιατί θα υπήρχε, ρε παιδί μου, μια ξαφνική μεταβολή πιθανόν του καιρού. Θα υπήρχε,
0: ναι,
1: ένας κυματισμός και οι ρεύματα, γι' αυτόν τον λόγο υπήρχε και.
0: Τη βοήθησαν, λέει, και οι εργαζόμενοι που ήταν εκεί στο. Σκαντίνα το χαρακτηρίζει, δεν ξέρω αν ήταν μπιτσμπάρι, χαρακτηρίζεται έτσι, που ήταν εκεί στην
1: περιοχή.
0: Στην περιοχή. Και, λέει, έβγαλε και δύο. Εγώ δεν έχω πάει. Έχεις πάει Κεφαλονιά, δεν ξέρεις αυτή την παραλία?
1: Δεν έχω πάει, όχι.
0: Και εγώ δεν την ξέρω την Άβυθο. Βλέπω ότι είναι μια, ξέρεις, παραλία που είσαι έτοιμος να μπεις μέσα να βουτήξεις κατευθείαν. Εγώ στις φωτογραφίες που είδα δεν υπήρχε παραμικρή υποψία κύματος, αλλά αυτά τα υπόγεια
1: ρεύματα,
0: τα ρεύματα είναι ακόμα πιο επικίνδυνα.
1: Οι λεγόμενες ρουφίχτρες.
0: Βουβό κύμα, το λένε όπως θες. Είναι, λέει, από τις δημοφιλέστερες παραλίες, την έχω ακουστά, στη Νότια Κεφαλονιά. Μετά τις 2 η κατάσταση στη θάλασσα, λέει, τότε άλλαξε απότομα με έντονο κυματισμό και ισχυρά ρεύματα και άρχισαν να παρασύρουν τους λουόμενους προς τα βαθιά. Τώρα ξέρεις, να πας να βγεις προς τα έξω και να σε τραβάει είναι πολύ πιο δυνατό το ρεύμα. Δηλαδή, ακόμα και γυμνασμένος να είσαι και δυνατός, είναι πάρα πολύ πιθανό να σε,
1: κοίταξε,
0: να σε παρασύρει.
1: Προχθές την κάναμε τη συνέντευξη. Ήθελα να ρωτήσω πραγματικά εάν έπρεπε να υπάρχει σε κάθε παραλία ένα βαγοσώστης αλλά και ένας νοσηλευτής. Γιατί πολλές φορές.
0: Εκ το είπαμε, τους κάνουν κάποια εκπαίδευση.
1: Ναι, βέβαια τους κάνουν. Τους κάνουν κάρπα, δεν το συζητάμε. Τους μαθαίνουν και πρώτες βοήθειες για τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Αλλά πολλές φορές είναι αυτό εδώ που μας είπε.
0: Καλά, ένας νοσηλευτής θα ήταν πολύ πιο εξειδικευμένος.
1: Ότι δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή από έναν άνθρωπο να κάνει τα πάντα.
0: Βέβαια.
1: Τι θα μπορέσει να κάνει ο ναυαγοσώστης, να κοιτάει, ας πούμε, τους. Λουόμενους οι οποίοι μπαίνουν μέσα στη θάλασσα, να κοιτάει έξω την παραλία, να προσπαθήσει να δώσει πρώτες βοήθειες. Γιατί στον ναυαγοσώστη πηγαίνουμε στις παραλίες, ακόμα και για ένα μικρό τσίπημα, ρε παιδί μου, από ένα έντομο.
0: Τον αισθάνεσαι ότι κάπως με κάποιο τρόπο μπορεί να σε βοηθήσει. Ναι.
1: Νιώθεις μία ασφάλεια όταν είναι η παρουσία του, ρε παιδί μου, εκεί.
0: Ναι. Οι περισσότεροι, λέει, από τους λουόμενους κατάφεραν να βγουν εγκύρως από το νερό. 7 άτομα εγκλωβίστηκαν στα ρεύματα και αδυνατούσαν να επιστρέψουν στην ακτή, ανάμεσα τους και 2 αδέρφια μικρής ηλικίας. Η ναυαγοσώστρια, η Σοφία Κασπίρη, από την Πάτρα, απόφυτη νοσηλευτικής. Βλέπεις.
1: Μπράβο.
0: Εδώ το δένεις με αυτό που.
1: Ναι.
0: Μιλάμε 2-1.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς λέμε, ο υπάλληλος του.
1: Ιδανικός άνθρωπος στην κατάλληλη στιγμή.
0: Ο εργαζόμενος του μήνα.
1: Βέβαια.
0: Και με τριετή εμπειρία, λέει, στην ναυαγοσωστική, αντέδρασε άμεσα παρά τις δύσκολες συνθήκες και τον πανικό των λουόμενων. Μπήκε επανειλημμένα στη θάλασσα προκειμένου να τους οδηγήσει με ασφάλεια στην ακτή. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, σε κάποια στιγμή χρειάστηκε να υποστηρίξει ταυτόχρονα 3 εξαντλημένους ενήλικες, ενώ καθοριστική ήταν συμβολή εργαζομένων από την καντίνα της παραλίας, οι οποίοι μπήκαν στο νερό για να την βοηθήσουν στην διάσωση.
1: Συγχαρητήρια λοιπόν στην κυρία Κασπίρη, η οποία με άμεση παρέμβασή της έσωσε ουσιαστικά 7 ανθρώπους. Φαντάσου τώρα να έχεις το παιδί σου. 2 παιδιά, 2 αδερφάκια είπες.
0: 2 αδερφάκια, όταν τα έβγαλε η μητέρα τους έκλαιγε, την φιλούσε.
1: Έπαθε σοκ, λογικό είναι.
0: Και όπως είπε, η εμπειρία της ναυαγοσωστικής συνδυασμού με τις γνώσεις από τις σπουδές νοσηλευτικής επέτρεψε να διαχειριστεί με ψυχραιμία αντίστοιχες καταστάσεις. Και εδώ, και ο ναυαγοσώστης πρέπει να έχει ψυχραιμία. Έτσι, και αυτό
1: εντάξει, το συζητάμε.
0: Πρέπει να είναι ένα στοιχείο του.
1: Πρέπει να έχει όλο το πακέτο, παιδιά. Να έχει καλή φυσική κατάσταση, να είναι γνώστης των πραγμάτων, να είναι ψύχρεμος, να είναι σοβαρός. Πρέπει να έχει μια σοβαρότητα, έτσι δεν είναι?
0: Τι να σου πω, εγώ πάντως, έτσι τώρα που το σκέφτομαι, εσύ που το διάβασα, εσύ να βγάλεις έξω ή εγώ την κόρη μας ή το παιδί σου, είναι πολύ δύσκολο, έτσι, ένα άτομο να το τραβάς μέσα στη θάλασσα.
1: Μετά κοίταξε, εσύ έχεις και το συναισθηματικό δέσιμο και το πανικό, ρε παιδί μου.
0: Εγώ σου λέω σε επίπεδο μπήκανε δύναμης για να
1: τώρα
0: βγάλεις.
1: Θα σου πω, αρχικά δεν πρέπει να το πιάσεις, πρέπει να το πιάσεις από πίσω.
0: Όσοι έχουν
1: κάνει,
0: ξέρω,
1: μαθήματα.
0: Ναι.
1: Ναι, πρέπει να το γυρίσεις ανάσκελα και να τον τραβάς, ρε παιδί μου, από
0: όπως
1: πίσω.
0: Το έχουμε δει,
1: ναι.
0: Στο.
1: Όχι, πολύ. Έτσι είναι. Όχι, όχι, δεν έχω δει.
0: Baywatch.
1: Ναι, έχω παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια, θα σου το πω. Επίσης, αυτό που λένε ότι τον τραβάς από τα μαλλιά, άμα θες να τον ακινητοποιείς τελείως, γιατί μπορεί να είναι σε κατάσταση πανικού. Όντως τον τραβάς από τα μαλλιά, γιατί μπορεί με μία κίνηση να σε βυθίσει, ρε παιδί μου, στη θάλασσα και στο τέλος να πνιγείτε και οι δύο. Έχει τύχει περίπτωση γονέα, ο οποίος μπήκε στη θάλασσα για να σώσει το παιδί του, έσωσε το παιδί και πνίγηκε ο ίδιος. Επίσης τραγικό γεγονός.
0: Κάτι
1: έτσι
0: μου λέει τώρα αυτό, κάπου είχε γίνει θέμα.
1: Θέμα είναι ότι όσοι δεν είμαστε γνώστες, ρε παιδί μου, κολύμβησης, καλής κολύμβησης, θα πρέπει να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να πηγαίνουμε πολύ βαθιά, μέχρι εκεί που πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο. Με τη θάλασσα δεν παίζουμε.
0: Το πιο σημαντικό, γιατί εκτός από το πύλιο, όταν ήμουν πολύ πιο μικρός, παιδί δηλαδή, και εγώ την είχα πατήσει μαζί με τον αδερφό μου και την μαμά μου στο Ποσίδι. Το οποίο και εκεί βγάζει.
1: Είναι πολύ μεγάλα κύματα.
0: Βγάζει ρεύμα. Όχι, δεν είχε κύμα.
1: Και κύματα και ρεύματα. Γιατί είναι πέλαγος, ρε παιδί μου.
0: Και το θυμάμαι σαν τώρα να προσπαθείς να κάνεις προς τα μπροστά και αυτό να σε πηγαίνει πολλά μέτρα προς
1: τα. Κοίταξε όμως να δεις τι γίνεται. Τα παιδιά βλέπουν τα κύματα σαν παιχνίδι. Βέβαια. Οπότε βλέποντας το κύμα, πηγαίνουν όλο και πιο βαθιά. Δεν σου έχει τύχει, ας πούμε, να ακούσεις από παιδάκι θέλω να πηδήξω τα κύματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι πολλές φορές τους παρασύρονται, ρε παιδί μου, από το παιχνίδι. Και εάν δεν εστιάζει και ο γονιός, ρε παιδί μου, πάνω στο παιδί συνεχώς το βλέμμα του, εκεί είναι που το χάνεις. Εγώ πέρσι είχα βρεθεί σε μια παραλία, όπου καθόμασταν ανέμελοι, ήμασταν περίπου, ρε παιδί μου, στην παραλία 200 άτομα, να σου πω. Και κάποια στιγμή σηκώνεται μια κυρία η οποία ήταν η τουρίστρια από Σερβία και πανικόβλητη, έχει κάνει την παραλία ανάστα.
0: Τι έκανε?
1: Η κυρία την πήρε ο ύπνος, ρε παιδί μου, στην παραλία και είχε χάσει το βλέμμα της από το παιδάκι.
0: Α, okay.
1: Το παιδάκι είχε εξαφανιστεί από το πεδίο μας τελείως.
0: Ναι.
1: Το οποίο παιδάκι, θέλω να σου πω, είχε φύγει τελείως από την παραλία, mm-hmm, και το βρήκανε σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από το σημείο εκείνο. Σηκώθηκε και έφυγε, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι του ήρθε, πώς το έκανε. Το ψάχναμε σε όλη την παραλία, νομίζαμε ότι πνίγηκε. Ειδοποιήσαμε την αστυνομία και το βρήκανε σε μια απόσταση 2 χιλιόμετρων μακριά από την παραλία. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε και εμείς ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τώρα θα μου πεις.
0: Κοίτα, και εγώ ακόμα που πιστεύω ότι τα αντιμετωπίζω τα πράγματα με σοβαρότητα, μία φορά στο κάθισμα στη Λευκάδα που έχει πολύ μεγάλο κύμα.
1: Καλέ, και κάνεις και σερφ, δεν το συζητάμε. Πηγαίνουν πολύ γνωστοί, ρε παιδί μου, αθλητές.
0: Όχι μέσα. Είχα τα πόδια στην παραλία, γιατί έπαιζε η κόρη μου και την έβγαλε έξω από τα κύματα. Και ενώ ήμουν εκεί, έρχεται το κύμα, ήμουν λίγο χαλαρός και με πήρε στην παραλία.
1: Συντήναξε.
0: Και με γύρισε.
1: Από τις πιο δύσκολες παραλίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν είναι. Καλά, έχουν γίνει και ατυχήματα.
1: Φοβερά,
0: και με νεκρούς.
1: Ναι.
0: Και...
1: γιατί έχει και πάρα πολλά βράχια.
0: Στον Μπάτσελορ, ενός, ναι, ανθρώπου. Δεν θυμάσαι πέρσι, πρόπερσι, πότε έγινε που έχασε τη ζωή του. Και μια φορά μάλωσα με έναν, αρχίζει και φεύγει σε μια παραλία. Ήμασταν αμουλιανή κιόλα, όχι δηλαδή που είναι ήρεμα τα νερά. Φεύγει μπάλα και πάει προς τα μέσα. Λέω, άστε να την μπάλα. Όχι, θα πάω να την πάρω. Βρε, άστε να την μπάλα, θα πάμε να πάρουμε 5 μπάλες. Ναι. Μπα τώρα. Και αρχίζει και πηγαίνει. Εντάξει, η μπάλα πάντα να φεύγει. Ένα
1: λίγο
0: μέτρο,
1: πιο βαθιά, ναι, συνεχώς.
0: Έφτασε μέχρι τα μέσα. Άστε να την μπάλα τώρα,
1: τη
0: δηλαδή.
1: Την ρημάδα την μπάλα, ναι, πες.
0: Να γίνει κανένα. Και σιγά την μπάλα κιόλας. Δεν ήταν και τίποτα. Ξέρεις, στη βλακεία για να παίζουν τα παιδιά στην παραλία.
1: Λοιπόν, 11 και 30, κάνουμε, ναι, διάλειμμα και επανερχόμαστε.
0: Για να πάμε να δούμε το διάλειμμα. Να βάλουμε και ένα τραγουδάκι εδώ για να πάμε στο break και σε λίγο επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, όπα, άνοιξα και σένα. Περίμενε. Την ώρα που βάζει τα.
1: Τα ακουστικά, ναι.
0: Τα ακουστικά.
1: Δεν άκουσα όμως τι είπες.
0: Δεν είπα τίποτα.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ακούστηκε μόνο ένα κράτς που έβαλε στα τα ακουστικά. Εδώ τώρα μιλάμε για τραγουδάρες που τα σπάνε γενικότερα. Έγινε κάτι σημερινό στην πολιτική, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο.
1: Στην πολιτική δεν έγινε, σου λέω, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα ρε παιδί μου, ναι, στην Άγκυρα. Τώρα εγώ κοιτάω, στα αθλητικά κοιτάω κάτι,
0: ναι.
1: Όσον αφορά μία βόμβα λέει που έσκασε στο στρατόπεδο του Δικέφαλου του Βορρά. Αφορά τη διοίκηση ΚΑΕ ΠΑΟΚ και προσωπικά τον ιδιοκτήτη του Τέλη Μιστακίδη.
0: Είναι μια ανακοίνωση που έβγαλε προχθές ο ΑΣΥΓΜΑ. Φαγώνονται αυτοί εσωτερικά. Είναι η, πώς το λένε, η μάχη δυνάμεων, η σύγκρουση δυνάμεων ανάμεσα στο Μιστακίδη και στον
1: Ξαβίδη.
0: Ναι. Που εμπλέκεται και ο ΑΣΥΓΜΑ. Είναι πολύ περίπλοκη υπόθεση.
1: Και τι λένε, ότι 1,7 εκατομμύρια ευρώ ποιος έβαλε, ο Σαββίδης έχει καταβάλει για τη φετινή χρήση της Τούμπας.
0: Τώρα πώς να στο ξέρω, γιατί είναι πολύ, δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει και με τα λεφτά. Τα λεφτά είναι η αφορμή, η σύγκρουση δυνάμεων είναι η αιτία. Πολύ μπέρδεμα η υπόθεση. Είναι δηλαδή εσωτερικό θέμα, το οποίο είναι...
1: Εγώ δεν κατάλαβα, ο Σαββίδης δεν αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ?
0: Ο Ιβάν Σαββίδης?
1: Ναι.
0: Όχι ρε.
1: Πώς είναι, υπάρχουν και οι δύο τώρα?
0: Ιβάνας έχει τον μπάσκετ, αλλά έχει τον ποδόσφαιρο.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά τι κοινό, για ποιο λόγο ας πούμε
0: γιατί ο Μιστακίδης
1: είναι σε διχασμό τώρα?
0: Ο Μιστακίδης είναι να πάρει το ποδόσφαιρο. Ο Σαββίδης έχει μεγαλύτερη ρευστότητα αυτή τη στιγμή.
1: Την περίοδο, ναι, εντάξει.
0: Ο Σαββίδης, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει ρευστότητα. Για τους ευνόητους λόγους. Έχει περιορισμένη ρευστότητα.
1: Ρευστότητα έχει. Δεν έχει πρόσβαση στα χρήματα του δεδομένη okay. στιγμή. Μπορεί ναι. να μην θέλει να διαθέσει άλλα. Ναι. Είναι πολλά, ρε παιδί μου.
0: Ο Μιστακίδης μπήκε δυναμικά. Λένε πολλοί ότι είναι και κατόμοι συνεννόησης, ξέρεις, πολιτικών δυνάμεων κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή η οικονομική του δυνατότητα είναι, πώς το πω ρε παιδί μου, δηλαδή χτίζω ένα γήπεδο τώρα.
1: Είναι τεράστια, θέλω
0: τώρα,
1: να σου
0: ναι,
1: πω.
0: Δίνω
1: η οικονομική του δυνατότητα.
0: Δίνω 200 για αυτά που θέλω να κάνω. Γήπεδο το κάνω τώρα. Ο Σαββίδης το ξεκίνησε, το έκανε, δυσκολεύτηκε και όλο αυτό δημιουργεί...
1: Απλά γιατί μπαίνουμε σε αυτό εδώ το κομμάτι της σύγκρισης, δεν μπόρεσα να καταλάβω ρε παιδί μου. Γιατί γίνεται αυτό εδώ πέρα συνεχώς?
0: Για το λιμάνι νομίζω σε πολύ μεγάλο
1: τώρα...
0: βαθμό. Ενδεχομένως να παίζει. Όχι,
1: δεν μεταξύ είναι... των φιλάθλων λέω. Γιατί μπαίνουμε στο κομμάτι της σύγκρισης αυτό.
0: Οι φιλάθλοι θέλουν κάτι καλύτερο για την ομάδα τους. Βλέπουν κάποιοι από αυτούς ότι ο Μιστακίδης αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα λεφτά. Αυτή είναι μια τάση. Άρα λένε να πάρει και το ποδόσφαιρο Μιστακίδης. Και άλλοι λένε εντάξει, ο Σαββίδης έβαλε ξέρω εγώ 200 εκατομμύρια. Και ανέβασε τα τελευταία χρόνια.
1: Τον ΠΑΟΚ.
0: Και πρέπει να το σεβαστείτε και αυτό τώρα που είναι σε κάπως πιο δύσκολη θέση, να το πω,
1: ναι,
0: να το πω έτσι.
1: Σε πιο δυσμένη θέση.
0: Σε αυτή την ακροβασία προσπαθούν να ισορροπήσουν, που είναι δύσκολη ακροβασία, έτσι. Γιατί και οι δύο πλευρές, βάσει των επιχειρημάτων του, έχουν από τη δικιά τους πλευρά και το πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα, έχουν το δικό τους μερίδιο στην αλήθεια. Καθένας
1: λοιπόν,
0: βλέπει μια αλήθεια.
1: Να μιλήσουμε λίγο για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
0: Τι θες να σου πω?
1: Ηρακλής κλείδωσε, λέει, η άφιξη του Ματζάρη.
0: Είναι ο προπονητής, ήρθε εχθές.
1: Ιταλός τεχνικός, λέει εδώ.
0: Είναι Ιταλός, ναι, είναι μεγάλο όνομα. Ηρακλής θα κάνει κινήσεις ενθαρρυντικές για το μέλλον του. Γιατί είναι δύσκολο να λείπεις 10 χρόνια από τη μεγάλη κατηγορία, να επιστρέφεις. Η προσαρμογή σου στη συνέχεια είναι πάρα πολύ δύσκολη. Με τις κινήσεις που κάνει, φαίνεται ότι θα έχει ήπια προσαρμογή.
1: Να ρωτήσω λίγο και κάτι ακόμα. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο παντρεύτηκε?
0: Παντρεύτηκε προχθές στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, τη σύντροφό του που έχουν και...
1: Η σύζυγος από πού είναι?
0: Ελληνίδα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να είναι Ελληνίδα, δεν είμαι βέβαιος. Νομίζω ελληνικό όνομα. Δεν έδωσε σημασία για να σου πω την
1: είδα
0: αλήθεια.
1: Είδα ένα βιντεάκι, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς ήταν. Γιατί είχε πολλά πυροτεχνήματα. Ναι, από το πάρτι που
0: έκανε
1: να
0: drones,
1: ήταν.
0: Έγραψε και αυτά τα οποία σχηματίστηκαν από τα drones στον
1: ουρανό.
0: Στον ουρανό της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ήταν ο ίδιος, ο αδερφός του, η οικογένειά του, η Ελλάδα και ο Άρης. Έτσι. Αυτά.
1: Ωραία εικόνα, ναι, η αλήθεια είναι.
0: Αυτά προβάλλω. ο Θανάσης Αντιτοκούμπος τον.
1: Οπότε στο έδωσε και το στίγμα του στον Άρη.
0: Θα έχει ενεργό ρόλο και θα είναι και παίκτης, έτσι, σε λίγο καιρό. Είναι το πιθανότερο ότι θα ανακοινωθεί και σαν παίκτης, θα κλείσει την καριέρα του στον Άρη. Αλλά
1: ο Γιάννης είναι επίσημα παίκτης των Miami Heat.
0: Έκανε το βήμα, ναι, μετά από 12 χρόνια άφησε τους αγαπημένους του Milwaukee και πήγε στο Miami. Θέλει κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική πρόκληση στην Κάτια. Το Κάτια το θυμόμουν, δεν ήθελα να το μεταφέρω. Άρα για να είναι Κάτια είναι... έχουν δύο δίδυμες κόρες, 13 χρόνια είναι μαζί. Κάτια Αντιτοκούμπολ. Προφανώς φαντάζομαι θα...
1: Ναι. Και ο Κώστας τον Άρη.
0: Ο Κώστας έχει αποκτηθεί επισήμως. Θα έχει για αρχή Κώστα και Θανάση. Και κάποια στιγμή λέμε ότι θα έρθει και ο Γιάννης Αντιτοκούμπο. Ναι, Ελληνίδα είναι η Κάτια.
1: Πήρατε φωτιά στον Άρη, θέλω να πω. Θα έχει φοβερά παιχνίδια φέτος.
0: Είναι φοβερά παιδιά, φοβερή οικογένεια. Η οικογένεια είναι Αντιτοκούμπο. Ήθος, ευπρέπεια, ευγένεια, το πώς περάσανε δύσκολα και τα λοιπά. Για μένα είναι παράδειγμα αυτή.
1: Κοίταξε, νομίζω αυτή ότι οικογένεια. Και μόνο που θα παίζουν φέτος στον Άρη και από περιέργεια, ρε παιδί μου, και φίλαθλος μιας άλλης ομάδας να είσαι, για το σοου και μόνο, αξίζει, ρε παιδί μου, να πας μία φορά στο γήπεδο, πραγματικά.
0: Άμα βρεις εισιτήριο, το θέμα
1: είναι γιατί... αυτό, το άμα βρεις. Είπαμε πολλά και τα διαρκείας ήταν πάρα πολλά συγκριτικά, ρε παιδί μου, με το γήπεδο, έτσι.
0: Σήμερα πάντως 2 παρατέταρτο έχουμε κλήρωση για το EuroCup και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Θα μάθουν τους 7 αντιπάλους τους, θα είναι όμιλος με 8 ομάδες σε αυτή τη διοργάνωση. Και θα μάθουμε τους προορισμούς, έτσι, γιατί οι φίλοι του Άρη περιμένουν πώς και πώς τις εκδρομές του χρόνου με την ομάδα στα εκτός έδρας παιχνίδια στο EuroCup. Προφανώς και οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ. Απλώς αυτή τη στιγμή είναι που...
1: Σκοπεύεις να πας κάπου?
0: 7 στα 7.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Του χρόνου θα γίνει το 7 στα 7. Να δούμε λίγο και την κλήρωση, αν κάνεις περίεργους προορισμούς, αλλά ο στόχος είναι αυτός. Να γίνει το 7 στα 7.
1: Νομίζω και εγώ που δεν είμαι, ρε παιδί μου, φαν τρελή, θα πήγαινε άνετα. Δεν υπήρχε περίπτωση να το έχανα.
0: Το θέμα είναι να έχεις χρόνο, λεφτά και να το επιτρέπουν. Εγώ θα το συνδυάσω με δουλειά. Προφανώς όχι για...
1: ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Όχι για διασκέδαση, αλλά θα είναι κομμάτι της δουλειάς. Εντάξει, σε αυτά τα ταξίδια 2 μέρες πας, έτσι. Μια μέρα, δηλαδή φεύγεις παραμονή του αγώνα επί της ουσίας.
1: Και την επόμενη γυρνάς. Μόλις λήξει ο
0: αγώνας. Την επόμενη γυρνάς, ναι. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Δεν μπορεί να πέσουν μεταξύ τους, έτσι, Άρης και ΠΑΟΚ στον ίδιο όμιλο, λόγω εντοπιότητας. Αλλά είναι πολύ πιθανό, αν προκριθούν από τον όμιλο και οι δύο, μετά στη συνέχεια στα νοκάουτ παιχνιδιά της διοργάνωσης να τεθούν αντιμέτωπες. Θα είναι υψηλού επίπεδου το μπάσκετ την επόμενη χρονιά, από κάθε άποψη. Και για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ και για τους υπόλοιπους. Βλέπεις ο Γιαννακόπουλος κάνει. Και αυτός πάρα πολύ μεγάλες μεταγραφές και τα λοιπά. Φέρνει δηλαδή stars από το NBA. Αλλά τώρα είναι μια περίοδος που είναι όλοι χαρούμενοι, έτσι, γιατί γίνονται μεταγραφές. Μεταγραφές από μόνο τους φέρουν αισιοδοξία. Ακόμα και τις καλύτερες μεταγραφές να κάνεις, είναι πολύ πιθανό να μην πιάσεις σαν ομάδα. Δηλαδή από τον Οκτώβριο και μετά ξεκινούν τα δύσκολα, όταν αρχίσουν οι αγώνες. Τότε θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους οι ομάδες. Αλλά ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον έχει συνέπεια, οικονομικές, δημιουργείται ενδιαφέρον, πολλά πράγματα τα οποία θα τα δούμε την επόμενη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε χθες φιλικό στο ποδόσφαιρο, κέρδισε στην Ολλανδία εκεί που κάνει προετοιμασία 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας, μια κυπριακή ομάδα, και σήμερα παίζει φιλικό, θα δώσει το πρώτο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός.
1: Προβλέψεις?
0: Για το φιλικό?
1: Ναι.
0: Τίποτα δεν είναι... Είναι τα φιλικά.
1: Ολυμπιακός με ποια ομάδα?
0: Α, ούτε καν θυμάμαι. Την Κράσνονταρ, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι με ποιον θα το δώσει. Κάτσε να το δούμε. Καλά έχεις. Καλά κάνεις και το
1: στα λες. Φιλικά γενικά πηγαίνει ο κόσμος, πιστεύεις?
0: Τα φιλικά αυτά γίνονται σε προπονητικά κέντρα στην Ολλανδία.
1: Α, οκ, okay, εντάξει. Δύσκολο.
0: Είναι δηλαδή θέμα εκπαίδευσης, ναι. Με τη Ρακόφ παίζει, με ομάδα από την Πολωνία. Κάτσε να καθαρίσω λίγο το λαιμό. Ωραία.
1: Αν ήσουν στην Ολλανδία, θα είχες τη δυνατότητα, θα είχες την πρόσβαση για να πας, ας πούμε, να
0: πάνε ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Εγώ, αν ήμουν ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ναι, θα πάνε για να το παρακολουθήσουν. Όπως και του ΠΑΟΚ. Τώρα το θέμα ήταν να ήμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες που γίνεται το Μουντιάλ. Εκεί να δεις.
1: Νορβηγία-Αγγλία. Θέλω να σου πω ότι ένας φίλος μου ανέβαλε το ταξίδι του για την Ελλάδα μόνο και μόνο για το Μουντιάλ. Με όλη την οικογένεια.
0: Είναι μια φορά. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι, δηλαδή,
1: το όχι... παρακαλούσαν οι γονείς του να έρθουν, ρε παιδί μου, να δουν τα εγγόνια, ξέρω εγώ, για αυτά. Και λέει: λυπάμαι πολύ, είναι το Μουντιάλ εδώ. Οπότε δεν τίθεται θέμα.
0: Εσύ, όταν έχεις πάει θελόντρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τι αθλήματα έχεις παρακολουθήσει, αθλήματα ή μόνο συμμετείχεις στα γύρω-γύρω? Δηλαδή, έκατσε να δεις κάποιο αγώνισμα, κάποιο άθλημα?
1: Κοίταξε, Στίβο παρακολούθησα.
0: Ναι.
1: Μετά Κοπηλασία.
0: Αυτό είναι με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ναι. Τότε. Που ήθελαν να πάνε πάρα πολύ και πήγανε πάρα πολύ και ήταν γεμάτα όλα τα γήπεδα. Δεν πήγαινε και στο άθλημα τη προτίμηση.
1: Δεν είχε τη δυνατότητα.
0: Όλοι στο μπάσκετ.
1: Όχι, όχι, δεν είχε.
0: Όπου έβρισκε ο καθένα. Ο αδερφό μου πήγε κάτι μπάτμιντον, λέει, αυτά βρήκα εισιτήρια. Πήγα και τα...
1: Όχι μόνο εισιτήρια. Σου δίνανε τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, αν είσαι εθελοντή στο γήπεδο το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Να κάτσεις, ρε παιδί μου, και μετά το πέρας του ωραρίου και να παρακολουθήσεις έναν αγώνα. Αλλά επειδή γινόταν πανικός και γενικά ήταν υπεράριθμα όλα, δεν είχες δυνατότητα πάντα να κάτσεις να παρακολουθήσεις.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Και μετά η εξάντληση της ημέρας ήταν πολύ μεγάλη, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Εγώ σου λέω και για τους μεμονωμένους φιλάθλους, το πούμε, αυτοί που δεν ήταν εθελοντές, πήγανε και παρακολούθησαν ό,τι βρήκαν. Αυτό είναι το καλό των Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι.
1: Ή δηλαδή, μεταξύ διαλυμάτων πήγαινες, ρε παιδί μου, έβλεπες λίγο κάτι και σηκώνομαι και φεύγες. Εντάξει, δεν.
0: Είχε καύσωνο και τότε στην Αθήνα προφανώς.
1: Είχε 38 βαθμούς.
0: Είχε ζέστη.
1: Πάρα πολύ. Καντώρια. Και θέλω να σου πω ότι και πάρα πολλοί αθλητές παραπονιόντουσαν ότι στις εγκαταστάσεις τις οποίες τους φιλοξενούσαν δεν λειτουργούσαν τα air condition.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, γινόταν ένας πανικός. Δεν υπάρχει.
0: Αλλά και πάλι έτσι όπως ήταν... φέραμε εις πέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Αυτό ήθελα να πω ότι...
0: που πήγαν όλα τέλεια, ιδανικά.
1: Ξέρεις όμως τι, είναι ιδιαίτερα θλιβερό. Πέσανε τόσα χρήματα, γίνανε τεράστια, ρε παιδί μου, γήπεδα. Και μένουν... μέσα σε ένα αλφα χρονικό διάστημα 4 χρονών παρετηθήκανε, ρε παιδί μου, όλοι από το να τα συντηρούν.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Βλέπεις τώρα ότι είναι τελείως παραμελημένα. Μερικά εγκαταλειμμένα τελείως. Τοπία. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα πώς το καταφέρνουμε οι Έλληνες, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Κάναμε γήπεδα τα οποία δεν μπορούσαν να μας εξυπηρετήσουν μετά. Σου με κάτι μπάτμινγκ, κάτι τέτοια. Αυτά πήγαν άχρηστα.
1: Γιατί δεν λες, κάναμε γήπεδα που δεν προβλεπόντουσαν, ρε παιδί μου, σε χρονότητε. Δηλαδή, κάνανε απίστευτες κατασκευές. Μπορώ να σου πω ότι συγκριτικά με άλλες χώρες μπορέσαμε και τα απεξήλθαμε, ρε παιδί μου.
0: Όχι, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και αν θυμάσαι τότε το κλίμα ήταν ότι, ξέρω εγώ πλειολόγος...
1: Οι προσδοκίες ήταν πολύ πιο χαμηλές και είμαστε, ρε παιδί μου, άριστοι σε όλα.
0: Περιμέναμε από τρομοκρατικό χτύπημα και πάνω, δηλαδή, ότι μπορεί να γίνει καινούργιο διάστημα στην Ελλάδα. Και για ζητήματα ασφαλείας και ότι εμείς είμαστε λίγο τσαπατσούλιδες και
1: βέβαια
0: λίγο...
1: να πούμε ότι οφειλότανε τώρα να αποδώσουμε, ρε παιδί μου, και τα εύσημα στην σιδηρά κυρία, έτσι.
0: Καλά, η Γιάννα...
1: Στην κυρία Αγγελοπούλου.
0: Αλλά και πάλι, ξέρεις, όσο και να είσαι σιδηρά κυρία, η στραβή μπορεί να γίνει. Θέλω να σου πω ότι...
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Και πάρθηκαν όλα τα μέτρα έτσι όπως έπρεπε να πάρθουν και δεν έγινε και κάποιο απρόβλεπτο εντελώς. Γιατί είχαμε την αίσθηση, είμαστε Έλληνες και τα λοιπά, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε. Δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και γίνανε και αγώνες και σε διάφορες πόλεις. Και στο Βόλο έγιναν αγώνες και στη Θεσσαλονίκη έγιναν αγώνες.
1: Και αυτό που έλεγες, ότι μας προσελκύσαν, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι λέγανε «Α, δεν μπορώ να γίνω κι εγώ, δεν θέλω τη τελευταία στιγμή». Δεν μπορούσες. Ένα χρόνο πριν κάναμε τις, φαντάσου.
0: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
1: Επιλογή, πού θα πας, πώς θα πας, να υπάρχει συνέπεια στο ωράριο, σε όλα.
0: Εγώ μέχρι να γίνουν Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα, στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες που πάνε εθελοντές και τα λοιπά, έλεγα πού τους βρίσκουν όλους αυτούς τους χιλιάδες. Δηλαδή υπάρχει τέτοιος εθελοντισμός για να πάμε. Πάει, και όταν έγινε πέρα. Εδώ, που κλείσαν, γιατί και θέσεις έχεις δίκιο.
1: Ένα χρόνο πριν.
0: Ένα χρόνο πιο πριν. Δεν μπορούσες να βρεις... τίποτα. Είχες πληρωθεί σαν εθελόντια, όχι.
1: Δεν πληρώνεσαι.
0: Εθελοντής, ό,τι
1: σου δίνουν τη δυνατότητα. Σαντουιτσάκι, νεράκι, τέτοια. Σαντουιτσάκι,
0: ναι.
1: Νεράκι. ένα μεσημεριανό γεύμα τύπου, ρε παιδί μου, συσίτιο φοιτητικό.
0: Okay, ναι.
1: Σε τέτοια μορφή. Και το βράδυ πάλι σαντουιτσάκι, νεράκι. Και τη δυνατότητα της διαμονής. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Δεν είχε. Καλά, είχαν και κάποιοι πόστα με χρηματική αποζημίωση.
1: Αλλά θα σου πω. Στις θέσεις των επισήμων, όταν ήσουν εντός γηπέδου.
0: Ναι.
1: Κάποιοι δημοσιογράφοι είχαν κανονίσει, ρε παιδί μου, για να πάρουν κάποια χρήματα, τα οποία τα παίρνουν από το Υπουργείο Αθλητισμού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ήταν όλα κλεισμένα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πριν καν δημιουργηθούν οι Ολυμπιακοί, η ιδέα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι μόνο στο στάδιο του εθελοντισμού μπορούσες.
0: Τώρα θα πήγαινες μετά από 22 χρόνια ξανά εθελόντρια.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, θα πήγαινα, ναι. Αλλά εάν γινόταν... θα ήθελα να πάω σε ένα ταξίδι στην Ιαπωνία. Αν υπήρχε να δυνατότητα Ολυμπιακή να πάω, ναι.
0: Στο Τόκιο, ας πούμε.
1: Θα να... πήγαινα, ρε, εσύ, πραγματικά. θα ήθελες. Νομίζω
0: καλά,
1: ότι...
0: Καλά, η Ιαπωνία όλοι θέλουμε να πάμε. Ρε, τώρα διάβαζα πάλι για τους Ιάπωνες, επειδή τους έχω... Του έχω μια συμπάθεια, όπως και ο περισσότερος κόσμος. Έχει λέει, τώρα δεν ξέρω αν είναι fake news, γιατί πάντα μπλέκεις σε αυτά και το είδα πριν έρθω στην εκπομπή. Έχει λέει μπαρ, το οποίο είναι όχι, ξέρεις, κάνα καφενείο. Μπαρ, μπαράρα. Που λέει μπορούν να πάνε εργαζόμενοι που σκέφτονται να παραιτηθούν από τη δουλειά τους και τους δίνει δωρεάν ποτά. Εκεί να σκεφτείς πριν. Θέλω να σου πω. Και να είναι fake, τους έχω ικανός να το έχουν σκεφτεί οι Ιάπωνες αυτό το πράγμα.
1: Θα είχε κατακλειστεί από όλους τους Έλληνες. Δεν υπάρχει στην περίπτωση.
0: Δεν θα έχει μείνει μπουκάλι ουίσκι. Και...
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι και η κουτσή Μαρία που λένε, συγγνώμη κιόλας, αλλά θα είχε πάει. Και μόνο στην ιδέα ότι θα πίνεις ρε παιδί μου δωρεάν, δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, πάντως όσοι έχουν. Βασικά αυτό το οποίο γίνεται σε Κίνα και Ιαπωνία είναι κάτι το οποίο στην Ευρώπη. Ενδεχομένως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πόλεις είναι φουτουριστικές εντελώς. Και τώρα μιλάμε
1: οι
0: για Ιάπωνες την Κίνα...
1: Οι Ιάπωνες πίνουν ένα ποτάκι το οποίο είναι στυλ, ρε παιδί μου, ρακί, το λεγόμενο δικό μας το σάκι.
0: Το σάκι, ναι, αλλά έχουν...
1: Αλλά γενικά δεν πίνουν πάρα πολύ οι Ιάπωνες.
0: Όχι, okay, σαν κουλτούρα μπορεί να μην πίνουν, αλλά βγάζουν ναι. πλέον τα καλύτερα ποτάκι. Σε ναι, ουίσκι, ναι, ναι. Τα μόλτ ουίσκι τα πήραν από την Σκωτία και τα εξέλιξαν ακόμα καλύτερα. Και τώρα βγάζουν και βότκα και τζιν.
1: Βγάζουν τα πάντα, δεν το συζητάμε.
0: Αλλά έχει αλλάξει λίγο κουλτούρα σε αυτό. Δηλαδή πλέον επειδή βγάζουν πάρα πολλά ποτά και υψηλής ποιότητας και υψηλού επίπεδου, τουλάχιστον οι υπόλοιποι που έχουν την κουλτούρα στο ποτό, τα μπύρα, ας πούμε, βγάζουν τώρα μπύρα καλύτερη από τους Γερμανούς, από τους Ολλανδούς, ας πούμε, που είναι οι πρωτομάστορες.
1: Κοίταξε, έχουν, αυτό που είπες, έχουν εξαγοράσει πάρα πολλές εταιρείες, οπότε επειδή έχουν εισβάλει και σε αυτό εδώ το κομμάτι, τα πάνε πάρα πολύ καλά, βέβαια τεράστιες επιχειρήσεις, έτσι, πολύ χρήμα.
0: Το σάκι ήταν στην κουλτούρα τους τα παλιά χρόνια, αλλά τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια έχουν εξελιχθεί.
1: Έχεις πει σάκι?
0: Έχω πει μια φορά, δεν το θυμάμαι για να σου πω την αλήθεια, μου θύμισε κάτι το οποίο δεν πρέπει να μου άρεσε γιατί δεν
1: μου
0: το...
1: άρεσε καθόλου, ναι, δεν το... πολύ στεγνό, καθόλου ναι, γεύση. Ναι. Πολλοί το συγκρίνουν με το τσίπουρο, καμία σχέση παιδιά. Καμία απολύτως σχέση.
0: Έχω δώσει πάντως μια-δύο φορές καλό χρηματικό ποσό για να πάρω ένα καλό γιαπωνέζικο
1: ουίσκι,
0: ναι. Δηλαδή 80 ευρώ, που το θεωρώ βλακία ρε παιδί μου, αλλά όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, τάξει τα λεφτά. Δηλαδή για μια φορά, για μια γιορτή,
1: ναι.
0: Καλά τώρα τα 80 που έδωσα εγώ, κάποιοι μπορούν να το θεωρούν και φτηνό.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι, σε μια ο καθένας αντίστοιχα ναι, με την οικονομική.
0: Και 200 έχει και 200... Τώρα εγώ... καταλαβαίνω τις γεύσεις, αλλά το θεωρώ υπερβολή ρε παιδί μου. Δηλαδή το 80 με το 200, τι διαφορά μπορεί να έχει στους γευστικούς σου κάλικες και τα λοιπά. Αλλά ξέρεις, κάποιος
1: έχει,
0: που...
1: δεν έχει.
0: Σίγουρα έχει, ναι, για να κάνει το ένα τόσο και το άλλο τόσο. Κάτι το διαφορετικό.
1: Όπως και ένα ποτήρι καλό κρασί έχει μία αλφα διαφορά ρε παιδί μου. Με το που το βάζεις στο ποτήρι, τα αρώματα αναπτύσσονται ναι. απευθείας, δεν το συζητάμε.
0: Και δεν είναι ποτά αυτά που περιγράφουμε τώρα, ξέρεις, να πιεις 5 ποτήρια. Ένα, ενάμιση για
1: εντάξει,
0: να...
1: Εντάξει, σε συγκεκριμένους λόγους τα παίρνεις, σε επισκέψεις συγκεκριμένες. Νομίζω όμως ότι γενικά στην κουλτούρα μας ήταν παλιότερα, όταν πηγαίναμε σε γεύματα ή σε εκδηλώσεις ή σε γιορτές,
0: ναι.
1: Να συνοδεύεται πάντα ένα ακριβό ποτό, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Στο σπίτι το οποίο να συνοδεύουμε.
0: Να το πηγαίνουμε σαν δώρο εμείς,
1: ναι,
0: εννοείς.
1: Να το πηγαίνουμε, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάλι.
1: Ή μία τούρτα. Ή πάστες ή, ρε παιδί μου,
0: όλα τα παχυντικά.
1: Αμάπια, βρε Φώτη, αμάπια.
0: Τι να κάνεις, δηλαδή είναι αυτή η λοιπόν, βία που ασκούν.
1: Πότε έφαγες τελευταία φορά γλυκό, πες μου. Άτσε, αν το σκέφτεσαι.
0: Περίμενε, όχι, έφαγα εντάξει. Το Σάββατο το βράδυ δύο πυρουνιές κορμό, αλλά ήταν κορμός σε εστιατόριο που ήταν, φαινόταν, δεν ήταν σπιτικό, ήταν με περισσότερη σοκολάτα, δηλαδή είχε
1: ναι.
0: και άλλα πράγματα. Μέσα έφαγα δύο κουταλιές, αλλά ολόκληρο γλυκό είχα φάει από τις γιορτές νομίζω. Γιατί εγώ τώρα σου λέω: μπορώ να παγωτώ και να το φάω όλο στην κατσιά.
1: Και ένα είναι. Είσαι στο να βάζει κιλά.
0: Βέβαια. Τίποτα. Μια τρεις μπύρες, ένα γλυκό που λες και μια πίτσα, τέλος. Δύο κιλά.
1: Παιδιά, θέλω να σας πω ότι το Φώτη το χαρακτηρίζει και λιποβαρύ.
0: Τώρα.
1: Δεν είναι.
0: Πρέπει να χάσω άλλα 2-3 κιλά.
1: Εντάξει.
0: Είναι
1: okay.
0: ο στόχος.
1: Εμένα τότε πρέπει να με έχουν με το μαστίγιο. Δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει. Δεν,
1: λοιπόν. Η ζωή έχει απολαύσεις. Όσες περισσότερες μπορούμε να δεχτούμε. Και απολαύσεις οι οποίες δεν κοστίζουν κιόλας είναι καλό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ακόμα και στο φρούτο θα είσαι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ρε,
1: φιδωλός. Δηλαδή, στο καρπούζι θα είσαι φιδωλός.
0: Έφαγα χθες, πήρα το.
1: Ολόκληρο το καρπούζι.
0: Και επειδή δεν το έδωσε κανείς στο σπίτι, το έκανα και το τέτοιο. Ξεκίνησα από την καρδιά, από πάνω και έλεγα θα το κατεβάσω μέχρι εκεί που δεν θα μ' αρέσει. Όχι, που δεν θα γλυκίζει τόσο όσο ήταν πάνω η.
1: Αύριο παίρνεις καρπούζι.
0: Αύριο παίρνω
1: καρπούζι. Μας το έχεις πει. Λαϊκή αγορά αύριο, έτσι.
0: Και ένα φρούτο το οποίο απλώς δημιουργεί πολλά σκουπίδια μετά. Δηλαδή θα κάνει ζουμιά, κουκούτσια, σακούλα, τέτοιο. Οπότε γι' αυτό άρχισα να το τρώω έτσι από πάνω. Το έκανα μετά και μετά το πέταξα.
1: Το συνδυάζεις και με τυρί ή μόνο σκέτο?
0: Μ' αρέσει, αλλά.
1: Το αποφεύγεις.
0: Ξέρεις, όταν το πάρεις εκεί, μετά λες μέχρι να κόψω το τυρί να κάνω, φάτω όλο το καρπούζι και τέλος. Φεύγουμε και δύο είναι και τρία. Τα λέμε και πάλι αύριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Bye-bye,
0: να είστε όλοι καλά.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Flash 99,4.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

Νίκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

και ο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το Δελτίο Edition του Flash 99,4. Για πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έκανε αναφορά ο Τραμπ. «Είναι κάτι που θα σκεφτούμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή στη ΣΥΠΑ από άλλους», τόνισε χαρακτηριστικά. Άνοιξαν οι αιτήσεις για ενίσχυση κρατικής αρρωγής για τις πληγήσεις σε επιχειρήσεις από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Αίτηση στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026. Βίντεο από τη στιγμή της αιματηρής εμπλοκής στην Κουλούρα Ημαθίας, η οποία είχε ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο ενός άντρα 32 ετών και τον τραυματισμό ενός άντρα 62 ετών, ήρθε στη δημοσιότητα. Συνελήφθη ο 66χρονος άντρας στο Τριάδι Θεσσαλονίκης για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 66χρονος ημεδαπός προκάλεσε σπιντήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς σε έκταση περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα. Προσωρινό μπλόκο μπαίνει στην έναρξη της υλοποίησης της ανάπλασης του άξονα της Αριστοτέλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά από προσφυγές δύο υποψηφίων αναδόχων κατά της απόφασης για το έργο. Σε χωματερή μετατράπηκε δρόμο σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον οποίο άγνωστοι παράτησαν μεγάλο όγκο απορριμμάτων. Για το περιστατικό κατατέθηκε μήνυση κατά γνώστων από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα βρίσκεται στις 5 χώρες που θα πετύχουν φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 3,5%, σύμφωνα με επικυρωποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία υπέγραψαν ναυτιλιακή συμφωνία συνεργασίας ύψους 3,2 εκατομμύρια δολαρίων. Ο Τραμπ λέει πως η Γροιλανδία θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, όχι της Δανίας, από τη Σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. «Θα είμαι υποψηφία στις προεδρικές εκλογές χωρίς βραχιολάκι», λέει η Μαρί Λεπέν. Τουρκία και Βρετανία υπογράφουν αμυντική συμφωνία στο πρότυπο της ελληνογαλλικής. Ενδεχόμενη πώληση των F-35 στην Τουρκία θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, κ. Νετανιάχου, σε συνέντευξή του στο CNN. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες. Στα υπηρετικά και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τις βραδινές ώρες, βαθμιαία στη Μακεδονία, τη Θράκη και ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μία μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 32 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, Τετάρτη σήμερα, 8 του μήνα, 8 Ιούλη και μόλις ξεκίνησε η εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και έγκυρη συχνότητα του Flash 99,4. Λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα με το σπασμένο καράβι, το τραγούδι που του στίχους έχει γράψει ο Γιάννης Καρύμπας, η μουσική του Γιάννη Σπανού και ερμηνεία του Δημήτρη Μπάση. Όμορφο τραγούδι, πάμε χρήστε να ακούσουμε και την επόμενη στροφή.

0: Πολλά, πολλά και πολύ σημαντικά τα γεγονότα, όλα στην Άγκυρα, όλες οι εξελίξεις. Εκεί είναι πια το κέντρο των εξελίξεων και μεγάλα τα ρήγματα, μεγάλες οι ανατροπές. Βέβαια, στο κέντρο όλων αυτών των εξελίξεων είναι ο Τραμπ. Πάμε πιο συγκεκριμένα. Σύνοδος κορυφής, ΝΑΤΟ λοιπόν, στην Άγκυρα. Αυτή την ώρα είναι η κυρίως, ας το πω, διάσκεψη και διαδικασία, όπου για 3 λεπτά ο καθένας από τους ηγέτες θα μιλήσει εκεί, τα οποία βέβαια τα έχει πει, τα ξέρουν όλοι και λίγο πολύ είναι συμφωνημένα και τι θα βγει στο τέλος. Έτσι γίνονται σε όλες τις επίσημες διασκέψεις, φίλες και φίλοι. Ετούτη μόνο με τον Τραμπ, πάντα υπάρχει και μια αγωνία για το αν μπορεί να ανατραπεί ανάλογα από μια εξέλιξη κάπου στον κόσμο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάπου αν πει κάποιος κάτι μπορεί να τα ανατρέψει. Βεβαίως, τα βασικά δεν πάντα ανατρέψει, διότι καταλαβαίνει και αυτός, τον μαζεύουν αμέσως πίσω. Θα τα πούμε όμως αυτά παρακάτω. Το επιφύλαξε ο Ερντογάν αυτοκρατορική υποδοχή, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, με άλογα, με τα πάντα. Αυτά που αρέσουν τον Τραμπ. Χαζός είναι ο Ερντογάν, το ξέρει το κόλπο. Εγκόμιο για το νέο αεροδρόμιο στην Άγκυρα, έτσι και για την Άγκυρα. Από τον Τραμπ, πόσο έχει προχωρήσει η Τουρκία στις υποδομές της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, όμως, ότι ο Τραμπ ενδιαφέρεται μόνο για την αναγνώριση της ισχύως του και τη θέση του στην ιστορία. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά του κίνητρα, να το αναγνωρίζουν την εξουσία, την ισχύ, την παγκόσμια και να τον προσκυνάνε, να τον γλύφουν, να λένε τι μεγάλος είσαι και εσύ τα ξέρεις όλα. Χειρότερος δηλαδή από ένα Θεό είναι. Γιατί και στο Θεό πρέπει να τα πιστεύουμε, τα ξέρει όλα και αυτός ξέρει τι πρέπει να κάνουμε. Και αν δεν το κάνουμε αυτό που ξέρει αυτός και που θέλει αυτός, θα πάμε στην κόλαση. Κάπως έτσι είναι και ο επίγειος Θεός, ο Τραμπ. Τώρα, βέβαια, είναι άλλης επιστήμης η ανάλυση της κατάστασής του. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα θέμα. Πέραν το ότι υπάρχουν και δυνάμεις, τεράστιες δυνάμεις οικονομικές που το στηρίζουν για τους δικούς τους λόγους, αλλά και ένα κομμάτι της αμερικάνικης κοινωνίας μπροστά στην απογοήτευση, στην απόγνωση, κυρίως οι φατρίες, οι θρησκευτικές, οι χριστιανικές, καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι, πεντηκοστιανοί, μάρτυρες, αυτό πώς το λένε, ευαγγελιστές και ολίγων Ορθόδοξοι, γιατί λίγοι Ορθόδοξοι υπάρχουν. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι ο βασικός πυρήνας του ΜΑΚΑ. Γιατί ο Τραμπ τους μίλησε και προχθές σε μια συνάντηση των χριστιανικών οργανώσεων και τους είπαν δύο κινδύνους έχουμε. Το Ισλάμ, που θέλουν να μας το φέρουν εδώ, και τον κομμουνισμό. Και για όλα αυτά φταίνει η δημοκρατική. Το ξεκίνησε ο Ομπάμα και το συνέχισε ο Μπάιντεν. Αυτά. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο. Αυτά λέει στους μη σκεπτόμενους ψηφοφόρους του, που τον θεωρούν ως Μεσσία, κάποιοι το πιστεύουν κιόλας, αφού η Παλιά Διαθήκη, η Βίβλος το λέει ότι θα έρθει κάποιος Μεσσίας, το πιστεύουν κιόλας. Και από πίσω υπάρχουν βέβαια τα λόμπι, τα ισχυρά λόμπι, παραδοσιακά, τα λόμπι του πολέμου, έτσι, των όπλων και τα λόμπι του πετρελαίου, των υδρογων ανθράκων. Αυτά ήταν τα δύο ισχυρά που στήριζαν τους Ρεπουμπλικάνους. Στον Τραμπ τον στηρίζουν ακόμη πιο αποφασιστικά γιατί είναι dealer, τα πουλάει αυτά παντού. Κάνει πολέμους, ρημάζει σχέσεις, κάνει, βρίζει την Ευρώπη για να πουλήσει όπλα στην Ευρώπη. Γι' αυτό απαιτεί αύξηση των δαπανών του ΝΑΤΟ. Τι απαιτεί την αύξηση των δαπανών του ΝΑΤΟ, θα δείτε εσείς. Η Ευρώπη έχει έναν κίνδυνο ασφάλεια, τη Ρωσία. Μα ο Τραμπ με τον Πούτιν είναι κολλητοί. Μαζί μοιράζουν και την Ουκρανία. Και θεωρεί τον Πούτιν φίλο του και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι Ευρωπαίοι έχουν το πρόβλημα. Εμείς δηλαδή έχουμε το πρόβλημα. Εμείς το δημιουργούμε το πρόβλημα. Μας το είπε και ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος του. Πιο φανατικός αυτός. Που δεν ξέρω κάτι, ήταν διαμαρτυρόμενος και έγινε καθολικός, άλλαξε κάτι, κάνουν και τέτοια αυτοί. Ανάλογα που είναι πιο πολύ ψήφοι και που χώνουν και πιο πολλά λεφτά. Αυτά. Και τελευταία, τους τελευταίους μήνες πριν τις εκλογές, προσθέθηκε και η Silicon Valley. Οι εταιρείες ψηλής τεχνολογίας, μαζί με το χρηματιστήριο και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Αμερικής, ας το πω, η νέα οικονομία ήταν πάντα με τους δημοκρατικούς. Γιατί οι δημοκρατικοί άνοιγαν τις αγορές, ήταν υπέρ της παγκοσμιοποίησης, ήταν οι μοντέρνοι, οι σύγχρονοι, αποδεχόταν και τα χούγια τους περί δημοκρατικών δικαιωμάτων κλπ. Γιατί τους κάναν τις δουλειές. Επειδή όμως η ασυδοσία τη Silicon Valley έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ευρωπαϊκή Ένωση και Biden επέβαλαν κάποιους περιορισμούς. Πρώτον, την οριζόντια φορολόγηση όλων των εταιριών του κόσμου, των πολυεθνικών και αυτές που δουλεύουν σε offshore 15%. Και δεύτερον, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τις πλατφόρμες. Musk, Meta κλπ. Τρελάθηκαν όλοι αυτοί και πήγανε, τάχουσαν και τα λεφτά στον Τραμπ το τελευταίο εξάμηνο πριν τις εκλογές. Διότι δεν θέλουν καμία ρύθμιση, θέλουν ανασύδωτη και δεν θέλουν να πληρώνουν κανένα φόρο. Λιμπερτά το λένε αυτό, ελευθερία, φίλες και φίλοι. Και αντιλαμβάνεστε τώρα, έχει συμπτυχθεί ένα μέτωπο πανίσχυρο, πρωτίστως οικονομικά, αλλά μέσα από τις πλατφόρμες αυτοί οι τύποι πλέον διαμορφώνουν και το πολιτικό κλίμα σε όλο τον κόσμο. Διότι μέσα από τις πλατφόρμες τους και την τεχνητή νοημοσύνη και τα bots, τα deep που λένε fake news, προπαραδίζουν ό,τι θέλουν. Πρωταγωνιστής ο Μάσκ, αλλά και άλλοι ακολουθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα ζούμε. Και σε αυτό το περιβάλλον πάμε τώρα να καταλάβουμε τι έγινε στην Άγκυρα και τι γίνεται. Είπαμε, ο Τραμπ για δύο πράγματα ενδιαφέρεται. Απλώς τους χρησιμοποιεί όλους αυτούς και αυτοί το χρησιμοποιούν. Κάνουν τη δουλειά τους δηλαδή. Και οι μεν και αυτός και η παρέα του και οι δε. Ο Τραμπ ενδιαφέρεται, είπαμε, να τον αναγνωρίζουν ότι είναι ο πιο ισχυρός. Αυτό, τρελαίνεται, να του δίνουν βραβεία, να του κάνουν. Και το δεύτερο, θέλει, είναι 80 χρονών. Και έχει ακόμα 2 χρόνια πρόεδρος. Και άμα χάσει και τις εκλογές, ουσιαστικά χάνει και τη δυνατότητα να κάνει ό,τι θέλει. Του Νοέμβρη, της ενδιάμεσης. Το πιο πιθανό είναι να τις χάσει. Γι' αυτό και τρελαίνεται. Ότι δεν θα γραφτεί στην ιστορία. Γιατί δεν θα έχει κάνει μια μεγάλη καταστροφή. Διότι κάτι καλό δεν μπορεί να κάνει. Στην ιστορία πιστεύω ότι θα γραφτεί αν πάρει την Ιρλανδία. Συνάντησε απέναντι στους Ευρωπαίους. Στην ιστορία πιστεύω ότι θα είχε εγγραφεί αν με τον Πούτιν κάναν συμμαχία, μοιράζαν την Ουκρανία και από εκεί ελέγχαν την Ευρώπη. Στην ιστορία θα εγγραφεί αν διαλύσει την Ευρώπη. Εδώ παιδιά. Γιατί επιτίθεται από την αρχή στην Ευρώπη τη λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε για να κλέβει την Αμερική, ενώ ξέρει πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση την έφτιαξαν οι Αμερικάνοι. Για να ενωθεί οικονομικά η Ευρώπη για να μην ξανά έχει πόλεμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τη στήριξαν και με χρήματα και θεσμικά και πολιτικά και στρατιωτικά. Κι όμως, αυτός λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση την έκαναν κάτι καταχθόνοι Ευρωπαίοι. Μισεί την Ευρώπη, παιδιά. Πέραν ότι είπαμε η Ευρώπη έχει κοινωνικό κράτος, έχει κράτος δικαίου. Και βάζει περιορισμούς στην ασυδοσία. Προσπαθεί να βάλει περιορισμούς, διότι εδώ είναι η επίθεση άγρια στις πλατφόρμες, στην τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Στοιχειωδώς να υπερασπιστεί δηλαδή την ανεξαρτησία της, την αυτονομία της, τους ανθρώπους, τους πολίτες της. Αυτά για τον Τραμπ είναι σπόρια. Όλα είναι αναλώσιμα. Και άμα σκοτωθούν και 50.000 και τι έγινε. Δεν σκότωσε τόσο Νετανιάχου στη Γάζα. Και τι έγινε. Δουλίτσα να γίνεται. Ο Τραμπ λοιπόν, όπως και πάρα πολλοί Αμερικανοί, μισούν την Ευρώπη. Αυτή είναι η συντηρητική Αμερικανή. Έχουν μαζευτεί εκεί. Οι λευκοί, οι κατάλευκοι Αμερικανοί. Το 30% των Αμερικανών πλέον, των υπηκόων πλέον, που έχουν και υπηκότητα, είναι έγχρωμοι. Είτε είναι Αφρικανοί, είτε είναι Λατινοαμερικάνοι. Το 70 είναι λευκοί κατάλευκοι. Από αυτούς τους 70, η μεγάλη πλειοψηφία είναι συντηρητική. Αυτοί οι λευκοί στην Αμερική τι είναι παιδιά, είναι οι απόγονοι των μεταναστών των Ευρωπαίων, των καουμπόιδων που πήγαν από την Ευρώπη γιατί εδώ στην Ευρώπη δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, η πραγματικότητα ήταν σκληρή, κάποιοι από αυτούς βεβαίως δεν ήταν όλοι τυχοδιώκτες, αυτοί που επικράτησαν όμως κυρίως ήταν οι τυχοδιώκτες γιατί σκότωσαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, από Ιθαγενείς, Ινδιάνους, τους πάντες. Αυτοί κατά πλειοψηφία είναι η λευκή, συντηρητική και θρησκόληπτη χριστιανή. Αυτή είναι μια Αμερική. Και η άλλη είναι η προοδευτική, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι φυσικά των λευκών μεταναστών και ένα μεγάλο κομμάτι των μεταναστών των τελευταίων ετών, κυρίως των έγχρωμων, που ήταν δούλοι στην αρχή από την Αφρική, που τους κουβαλούσαν εκεί στα καράβια από την Αφρική οι Βρετανοί αποικιοκράτες, πριν εξεγερθούν οι Αμερικανοί. Γιατί τους έβαζαν μεγάλους φόρους οι Βρετανοί αποικιοκράτες και τους βοηθήσουν οι Γάλλοι που ήταν σε μόνιμο πόλεμο με τη Βρετανία για να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους. Αυτή είναι η ιστορία, η βασική ιστορία. Ο Τραμπ λοιπόν μισεί και ο Μέρς τον χορεύει. Αυτός ο συντηρητικός, ο Γερμανός, ο καγκελάριος, ο πρωθυπουργός, τον χορεύει. Του το θυμίζει κάθε φορά. Ο παππούς σου έφυγε ξυπόλυτος από τη Γερμανία από ένα χωριό. Γερμανός είσαι. Του πήγε στην πρώτη επίσκεψη στο Λευκό Οίκο, θυμάστε, το έχουμε πει, ένα μεγάλο κάδρο που μέσα είχε μεγεθυμένο βέβαια τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παππού του σε ένα χωριό της Γερμανίας. Και προχθές στους G7 που είχε ξεκινήσει το Μουντιάλ του πήγε τη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας με το νούμερο 47, 407ος παίκτης και το όνομά του. Και τι του είπε όταν του την έβαλε στην πλάτη? Ότι θα ήσουν στην Εθνική Γερμανία, είσαι ο παδός της Γερμανίας, εάν ο παππούς σου δεν είχε πάει στην Αμερική. Και εσύ τώρα κάθεσαι και μας βρεις. Μισή λοιπόν, έχει ένα ψυχολογικό πρόβλημα με την Ευρώπη γενικότερα, γιατί δεν θέλει να θυμάται την καταγωγή του. Και μιλάει για το αμερικάνικο έθνος, που είναι ένα συνοθήλευμα βεβαίως, από όλο τον κόσμο, και που το ένωσε ο πλούτος, το δολάριο και η στρατηγική ισχύς. Και έγινε μεγάλη δύναμη, γιατί έχει πρωτοπαραγωγικές πηγές, μεγάλες, δυνατές. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού σκοτώθηκαν και διαλύθηκαν οι αυτοκρατορίες ευρωπαϊκές μεταξύ τους, και κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου και ένα μεγάλο μέρος Ευρωπαίων επιστημόνων, κυρίως Γερμανών, Γερμανοεβραίων, Αϊνστάιν κλπ., κυνηγημένοι από το φασιστικό καθεστώς στον αριστικό, βρήκαν καταφύγιο είτε στη Βρετανία, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ήταν ο πυρήνας που ανέπτυξαν και τις επιστήμες και με ραγδαίο τρόπο και την επιστήμη βέβαια και τις τεχνολογίες στους εξοπλισμούς, αλλά και παντού. Έτσι πρημοδοτήθηκε λοιπόν αυτή η χώρα και παριστάνουν τώρα το μεγάλο και ισχυρό έθνος. Λοιπόν, Αμερική, ξαναγύρνα στις ρίζες σου, τις βασικές ρήτρες της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Αυτή την Αμερική χρειάζεται ο κόσμος. Και αυτή την Αμερική την αναγνωρίζουμε ως ηγέτητα του φιλελεύθερου κόσμου. Όχι την Αμερική του Τραμπ. Και κάθε Τραμπ, φίλες και φίλοι, που οδηγεί στην καταστροφή. Πάμε γρήγορα να δούμε τώρα και κάποιες εξελίξεις. Επειδή οι Αμερικάνοι δεν εφαρμόζουν αυτό που τους στέλνουν οι Ιρανοί, δηλαδή όταν βγαίνουν τα τάγκερ από τα στενά του Ορμπούρ και τα εμπορικά, πρέπει να παίρνουν άδεια από το Ιράν, γι' αυτό και χθες χτύπησαν οι φορείς της Επανάστασης 3 τάγκερ. Αμέσως έχουν ελευκό εξοδότηση οι Αμερικάνικες στρατιωτικές δυνάμεις, χτύπησαν άγρια το Ιράν. Και ο Τραμπ από την Άγκυρα είπε ότι τέλος είναι και χείρι. Αυτοί είναι κακοί άνθρωποι. Προχθές θυμάστε τι έλεγε. Ότι τους κακούς σκοτώσαμε, αυτοί είναι καλοί άνθρωποι και γι' αυτό τα βρήκαμε. Και μας παρακαλά να κάνουμε εκεχηρία και ειρήνη. Τέλος η εκεχηρία. Με τα χθεσινά κτιμήματα 6% το βαρέλι στις διεθνείς αγορές. Με τη σημερινή δήλωση Τραμπ άλλα 6%. Απ' αύριο στις Αντλίες θα το δούμε αυτό. Όταν όμως υπάρχει εκεχηρία τόσο καιρό και έχουν πέσει από 120-130 το βαρέλι οι διεθνείς τιμές στα 60 και 65, στην Αντλία την αμόλυβδη την είδαμε λίγα λεπτά μόνο να πέφτει. Απ' αύριο θα τη δούμε να ανεβαίνει, ενώ ακόμα τα αποθέματά τους είναι με τις παλιές τιμές των δηληστηρίων. Καταλαβαίνετε ποιοι είναι οι κερδοσκόποι και ποια κυβέρνηση μας προστατεύει. Λοιπόν, ο Τραμπ με τρεις λέξεις το είπε. Οι Ιρανοί είναι κακοί, ο Σάντσεθ και οι Ισπανοί είναι κακοί και τρελοί, γι' αυτό απ' αύριο κόβουμε κάθε εμπορική συνεργασία με την Ισπανία. Και γελάει ο Σάντσεθ. Δεν το απαντά ο ίδιος. Το γραφείο τίποτα. Λέει αναμενόμενα ο Τραμπ. Δηλαδή τον χορεύει. Τον ηρωνεύεται. Εντάξει, ο Τραμπ τα λέει. Εμείς λέει θα συνεχίσουμε αυτά που έχουμε επιλέξει και δεν αλλάζουν στάση. Δεν πρέπει να κάνει τίποτα στην οικονομία της Ισπανίας ο Τραμπ. Γιατί η Ισπανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχει υπογράψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν τα ισπανικά προϊόντα θα εξάγονται ως ευρωπαϊκά στην Αμερική, όπως και κάθε εισαγωγή αμερικάνικων προϊόντων στην Ισπανία θα διέπεται από αυτή τη συμφωνία όπως για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την πάτησε ο Τραμπάκος, όπως καταλάβατε. Τι να κάνει τώρα, να ακυρώσει τη συμφωνία του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ζητήσει εξαίρεση, δεν γίνεται. Αυτό θα βρει την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι. Στο άλλο μέτωπο. Καλά και με τη Μελώνη πάλι πλακώθηκε. Στο άλλο μέτωπο που μας αφορά πιο πολύ, το θέμα των F-35, των κινητήρων F-110 για τους 100 κινητήρες, τους οποίους έχει ήδη αποφασίσει και θα τους δώσει στην Τουρκία για να ενσωματωθούν στα καινούργια τουρκικά αεροπλάνα, τα ΚΑΝ, φίλες και φίλοι, και είπε ότι δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, με την Τουρκία είμαστε φίλοι, σύμμαχοι. Με τον Ερντογάν εγώ είμαι πολύ φίλος, ο καλύτερος φίλος μου, λέει. Γιατί να τους έχουμε εμπάρκο? Προσέξτε, το εμπάρκο το έβαλε αυτός. Γιατί ο Ομπάμα λόγω ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είχε δώσει Patriot που έδωσε σε εμάς στην Τουρκία. Λόγω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τα καταπατούσε ο Ερντογάν. Και ο Ερντογάν τότε πήγε και πήρε τους S-400. Μέχρι να γίνει αυτός ο κύκλος εκλέχθηκε ο Τραμπ. Κέρδισε τότε την Κλίντον. Και ο Τραμπ ήταν αναγκασμένος, αφού πήρε τους S-400 από τη Ρωσία, αυτός έβαλε, ακύρωσε, ανέστειλε τη συμφωνία για τα F-35. Και θα ήταν και συμπαραγωγή με την Τουρκία. Και θα πουλούσε η Τουρκία F-35. Και έτσι μετά από κάποια χρόνια υπεγράφει η συμφωνία να αγοράσει η Ελλάδα 24 F-35, μέχρι το 2035 θα τα έχουμε πάρει. Και ο Ερντογάν τώρα προσπαθεί στη νέα θητεία του Τραμπ, γιατί η δημοκρατική με τίποτα, ούτε μια φορά δέχτηκε στο Λευκό Οίκο ο δημοκρατικός Μπάιντεν τον Ερντογάν. Αυτό το λέω για τους Ελληνάρες που είναι και στην Αμερική ομογενείς, είναι με τον Τραμπ. Αυτά είναι από τα παράδοξα. Υπάρχει βέβαια ερμηνεία, να μην την πούμε τώρα. Γιατί και πολλοί ομογενείς Έλληνες, όπως και ο Τραμπ, ομογενείς Γερμανός, έχουν ένα πρόβλημα με τις πατρίδες τους. Δεν μπορούσαν, επειδή έφυγαν καθημαγμένοι από εδώ, τους έδιωξαν οι πατρίδες τους ουσιαστικά και πήγαν εκεί στο δολάριο. Δεν μπορούν να διανοηθούν ότι τώρα η Ελλάδα έχει ευρώ, που είναι και πιο ισχυρό από το δολάριο. Δεν μπορούν να διανοηθούν ότι η Ελλάδα αναπτύχθηκε τόσο. Και η Ελλάδα οργάνωσε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το βλέπετε στα μάτια τους, παιδιά. Διότι σου λέει, τι κάναμε εμείς που φύγαμε εδώ και ήρθαμε εδώ? Τελικά αυτοί που μείναν πίσω είναι καλύτερα από εμάς. Αυτό όταν είμαι στο Υπουργείο Εξωτερικών, το συναντούσα στο βλέμμα ορισμένων ομογενών. Δεν το συνάντησα στην Αυστραλία, δεν το συνάντησα στην Ευρώπη. Λίγες οι περιπτώσεις στην Ευρώπη. Παλιότερα, όταν υπήρχε το Μάρκο, που ερχόταν στην Ελλάδα οι μετανάστες οι Έλληνες με το Μάρκο και παρίστανε τους Τζορμπατζίδες. Είχαν ασπρίσει κιόλας, γιατί έφυγαν από τα χωράφια και πήγαν στα αεροστάσια, είχαν κάνει και τις σχετικές κοιλιές γιατί έπιναν μπύρα και γύριζαν στην Ελλάδα με τα πετρελοκίνητα αυτοκίνητά τους, τα γερμανικά, και παρίστανε τους Τζορμπατζίδες. Γιατί με ένα Μάρκο τότε αγόριζαν ό,τι ήθελαν στην Ελλάδα, της δραχμούλας. Ανθρώπινα είναι αυτά, τα κατανοώ. Όταν όμως κατέχεις εξουσία όπως ο Τραμπ, αυτά τα ψυχολογικά παιδικά τραύματα είναι επικίνδυνα, φίλες και φίλοι. Οφείλω να πω ότι ήταν επαρκής η δήλωση του Μητσοτάκη, όπως το ξέρετε, σκοκριτική σε πολλά θέματα και στην εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκη. Όμως είναι πολύ στριμωμένος ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, το καταλαβαίνετε, προσωπώντας την Ελλάδα πάντα, γιατί η Ελλάδα είναι στριμωμένη. Και ένας από τους λόγους που είμαστε και τόσο στριμωμένοι, φταίει η στρατηγική που ακολούθησε ο Μητσοτάκης. Τα έχουμε αναλύσει, να μην επανερχόμαστε. Αλλά οφείλω να πω ότι η δήλωσή του ότι δεν σχολιάζω τις συνομιλίες ηγετών εδώ, το ρώτησαν για αυτά που είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν και τα F-35, είπε όμως η συνοχή του ΝΑΤΟ επιβάλλει κανόνες καλής γειτονίας. Και εμείς, λέει, έχουμε ένα γείτονα, την Τουρκία, η οποία μας απειλεί με πόλεμο. Επαρκής η δήλωση, αν και έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης που φτάσαμε μέχρι εδώ. Δεν έχω δει ακόμα, μπορεί ίσως τώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν κάνει δηλώσεις για τα θέματα αυτά. Και αυτό το σημειώνω, φίλες και φίλοι. Πάμε, Χριστό, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά στις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας. We'll be right back.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάντα με Κώστα Καράδη και Γιάννη Σπανό, στο τραγούδι που έχει το σπασμένο καράβι. Και θα επικοινωνήσουμε τώρα, είμαστε ήδη σε σύνδεση με την αγαπητή φίλη τη Δικηγόρο και μέλους στο νεοεκλεγέν Περιφερειακό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ της Κεντρικής Μακεδονίας, την αγαπητή φίλη, την Βίκη, την Παπαγεωργίου. Αγαπητή Βίκη, κυρία Παπαγεωργίου, καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ κύριε Μακριώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση που με κάνατε για να λύσουμε κάποια θέματα.
0: Ευχαριστώ γιατί σε ψάχνω, επειδή έχουμε στεγαστικά, επιτόκια, αποφάσεις αρείου πάγου, τροπολογίες και είσαι ειδική σε αυτά και θέλουμε τη γνώμη σου.
1: Προσπαθούμε να μπορέσουμε κι εμείς να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα, γιατί πραγματικά είναι μία υπόθεση η οποία αφορά πάρα πολλούς δανειολήπτες, αλλά εκείνο που ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι από την αρχή, κύριε Μαγκριώτη, να πούμε το εξής, ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ο νόμος Κατζέλη που έγινε το 3869 του 2010 δεν είναι ένας παλιός νόμος της περίοδου της οικονομικής κρίσης. Είναι ένας νόμος που άφησε πολύ μεγάλο ισχυρό κοινωνικό και θεσμικό αποτύπωμα. Εθεσπίστηκε σε μια περίοδο που χιλιάδες νοικοκυριά είχαν πάρα πολλά προβλήματα και είχαν αδυναμία να εξυπηρετήσουν τις οφειλές. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν πτωχευτική ικανότητα, για φυσικά πρόσωπα, μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες, οικογένειες, οι οποίες ήρθαν αντιμέτωπες τότε και ήταν με υποχρέωση και με τον κίνδυνο, υπερχρέωση μάλλον και με τον κίνδυνο της απώλειας της κύριας κατοικίας. Ο νόμος αυτός του 3869 δεν είχε έρθει για να επιβραβεύσει την ασυνέπεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να το καταλάβει ο κόσμος. Ήρθε για να δώσει μια οργανωμένη, δικαστική και ελεγχόμενη διέξοδο, κύριε Μαγκριώτη, σε ανθρώπους που βρισκόταν σε μόνιμη και πραγματική αδυναμία πληρωμής. Γι' αυτό σήμερα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έρχεται σε συζήτηση ξανά η απόφαση, η πρόσφατη αυτή απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η νομοθετική ρύθμιση βέβαια η οποία ακολούθησε και δεν αφορούν μόνο έναν τεχνικό τρόπο υπολογισμού των τόκων. Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, διότι ακούγονται πάρα πολλά. Εκείνο που ήθελα να πω, κύριε Μαγκριώτη, είναι το εξής. Αν ο νομοθέτης ήθελε να αφήσει ένα κενό, θα μπορούσε να το είχε κάνει με τις διάφορες τροποποιήσεις οι οποίες γίνανε. Γιατί μην ξεχνάμε, από το 2010 που θεσπίστηκε ο νόμος αυτός, επί ΠΑΣΟΚ, το 2013, το 2015, το 2018 και το 2019, όπου σταμάτησε η εφαρμογή του νόμου Κατσέλη, του νόμου Κατσέλη 3869, για να είμαι πιο σαφής, η πολιτεία, μάλλον ο ίδιος ο νομοθέτης, έδωσε τη δυνατότητα οι δανειολήπτες να μπαίνουν σε μια πλατφόρμα, αυτοί που έχασαν τη δυνατότητα για να υπαχθούν στον 3869, έδωσε τη δυνατότητα πάλι να μπαίνουν σε μια πλατφόρμα για να προστατεύουν την κύρια κατοικία. Τι έκανε λοιπόν, επειδή τέθηκε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια ταλανίζει τους δανειολήπτες, ήτανε μία μεγάλη σοβαρή διαφωνία η οποία είχε δημιουργηθεί πώς πρέπει να υπολογίζεται ο τόκος. Το ερώτημα αυτό δεν ήταν τεχνικό, αλλά στην πραγματικότητα είχε μία τεράστια οικονομική σημασία. Το ερώτημα ήταν το εξής. Το πρωτοδικαστικό ερώτημα που ήρθε και το έλυσε ο Άριος Πάγος στις δικαστικές ρυθμίσεις για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται πάνω σε όλο το κεφάλαιο της οφειλής ή πάνω μόνο στη μηνιαία δόση που είχε ορίσει το δικαστήριο. Καταλάβατε, αυτό είναι το συγκεκριμένο.
0: Και αυτό θέλω να σε ρωτήσω, αγαπητή Βίκη, το νόμο Κατσέλη, το θυμάμαι πάρα πολύ, το 10, όταν το ψηφίσαμε στην Βουλή, στην αρχή της μνημονιακής τραγωδίας, φτιάξαμε τους πιο μεγάλους εχθρούς και άρχισε και η μεγάλη επίθεση στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου από τις τράπεζες, οι τραπεζίτες, και ήταν και Έλληνες τότε οι τραπεζίτες, σκέψου τώρα δηλαδή, που είναι και φαντ, ξένα φαντ, και τα αδερφάκια τους, οι θηγατρικές τους είναι οι σέρβισες, σκέψου τώρα δηλαδή πόσο απέναντι μπορεί να είναι αυτή σε προοδευτικά εγχειρήματα, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Η κυβέρνηση όμως αρνιόταν στην αρχή να εφαρμόσει καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτή είναι ακριβώς που προηγουμένως μας περιγράψατε και είναι σημαντική αυτή η απόφαση. Τελικά όμως κατέθεσε μια τροπολογία, η οποία όμως πάλι
1: Μια
0: έχει κενά και
1: τροπολογία.
0: λήψεις, η τροπολογία που κατέθεσε και ψήφισε η κυβέρνηση. Δώσ' μας διευκρινήσεις.
1: Η τροπολογία αυτή, η νομοθετική ρύθμιση που έγινε, επιχειρεί να αποσαφηνίσει τον τρόπο εφαρμογής της απόφασης. Δηλαδή, η ίδια η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν ήθελε καμία αποσαφήνιση. Ακριβώς η διάταξη, δηλαδή, ναι, μεν προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τι λέει λοιπόν η νομοθετική αυτή ρύθμιση? Λέει ότι σε αυτή η απόφαση θα έχει εφαρμογή μόνο για τις ενεργείς ρυθμίσεις. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Μαγκριώτη? Σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει την αποπληρωμή και έχουν εξοφλήσει το ποσό το οφειλόμενο, αυτοί δεν υπάγονται σε αυτήν την νομοθετική ρύθμιση. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί. Δηλαδή εγώ ως συνεπής δανειολήπτης πλήρωνα, είχαμε ενεργή ρύθμιση και, εγώ θα υπαχθώ στον νόμο αυτόν, στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις απαιτήσεις οι οποίες είχαν από τις δικαστικές αποφάσεις, δηλαδή από μία απόφαση του δικαστηρίου και τα λοιπά, και έχουν εξοφλήσει, αυτοί δεν θα μπορούν να αναζητήσουν αυτά τα ποσά αναδρομικά.
0: Αυτό τώρα όμως έχει νομικό αίρεσμα ή με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί η κυβέρνηση να υπερασπιστεί τις τράπεζες, τους σέρβισες και τα ξένα φαντς?
1: Αυτονόητο, κύριε Μαγκριώτη, θα μπορούσε δηλαδή αυτό να λυθεί και πώς, δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα να αρχίσουν μία σειρά δικαστηρίων οι δανειολήπτες, οι οποίοι μα παραβιάζει και η αρχή της ισονομίας εδώ και της ισότιμης μεταχείρισης. Δεν μπορεί ένας δανειολήπτης ο οποίος έχει αποπληρώσει και έχει καταβάλει όλα τα ποσά τα οποία τα κατέβαλε παρανόμως, διότι ο υπολογισμός του τόκου δεν γινόταν με βάση τη μηνιαία, τον μηνιαίο υπολογισμό, αλλά σε όλο το ποσό. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι υπερβάλλοντα ποσά έδωσαν. Καταλάβατε? Αυτοί βέβαια που είναι σε ενεργείες ρυθμίσεις και ακόμα πληρώνουν, αυτοί τι θα κάνουν, γιατί το αντιμετωπίζουμε εμείς ως δικηγόροι, κάνουμε εξώδικα τώρα στις τράπεζες. Τα φάνης, διότι η νομοθετική αυτή ρύθμιση περιλαμβάνει όχι μόνο τις τράπεζες αλλά και τα φάνης και τα λοιπά, και τους δούμε να κάνουν έναν επαναυπολογισμό. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος πλήρωνε, ξέρω και εγώ, 150 ευρώ με βάση τη δικαστική απόφαση και με βάση δηλαδή αυτά το ετούμενο ποσό της από τους σέρβισες να ήταν 300, ήταν δηλαδή παράνομος αυτός ο εκτοτισμός. Τώρα θα πρέπει οι ίδιες οι τράπεζες, οι εταιρείες διαχείρισης να βρουν να κάνουν επανυπολογισμό. Καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί μία μεγάλη δυσχέρεια, γιατί είμαστε στην αναμονή. Βέβαια τι μας λένε? Μας λένε ότι συνεχίστε να πληρώνετε τη δόση αυτή την οποία πληρώνετε με βάση την απόφαση του δικαστηρίου, θα γίνει επανυπολογισμός και μετά ό,τι προκύψει διαφορά θα πάνε στις τελευταίες δόσεις, δηλαδή στη λήξη της σύμβασης. Καταλάβατε? Οπότε δημιουργείται ένα πρακτικό πρόβλημα. Θα δούμε.
0: Δεν έχουν δυνατότητα, σαν νομικό θέλω να σε ρωτήσω τώρα, δεν έχουν δυνατότητα οι δανειολήπτες που εξαιρούνται οι δύο κατηγορίες που είπες να συνεχίσουν με κάποιο τρόπο νομικά να διεκδικούν?
1: Νομίζω προς αυτήν την κατεύθυνση, κύριε Μαγκριώτη, θα οδηγηθούν, γιατί ξέρετε, εδώ παραβιάζονται σαφή δικαιώματα των δανειοληπτών, οπότε θα έρθει πάλι το δικαστήριο να κρίνει την καταξιστικότητα ή όχι αυτή τη νομοθετική ρύθμιση και του νόμου, διότι αν κατήσει κάποιο, γιατί κάθισα και διάβασα την απόφαση του Αρείου Πάγου με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ξέρετε, είναι μια απόφαση η οποία δίνει πάρα πολλά θέματα όσον αφορά το θέμα, δηλαδή ποια ήταν. Και μπαίνει, φανταστείτε, και στην αιτιολογική έκθεση του 3869 και κάνει μια πάρα πολύ σαφή επεκτήληση όλων των θεμάτων, θυμίζω να σκέψει οι δικαστές. Παρ' όλα αυτά όμως, το θέμα της αναδρομικής ισχύς και το θέμα των ενεργών ρυθμίσεων για το μη ενεργών, ήρθε η νομοθετική ρύθμιση, η οποία για μένα δεν έλυσε για κανένα θέμα, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει όλη αυτή την, τα κενά τα οποία δεν κάλυψε κενά, κύριε Μαγκριώτη, αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Απολύτως κανένα κενό για μένα. Θα δούμε τώρα πώς θα...
0: Κύριε Παπαγεωργίου, να ανοίξουμε λίγο το θέμα και θέλω να σε ρωτήσω, η Ελλάδα ήταν η χώρα στην Ευρώπη με το υψηλότερο ποσοστό διοικητικής, κοντά στο 80% πέραν των εξοχικών δηλαδή, μιλάμε για την πρώτη κατοικία. Και εδώ και πολλά χρόνια, από την πρώτη δεκαετία βέβαια, της νέας χιλιετίας ξεκίνησε αυτό, του νέου αιώνα, αλλά επιταχύνθηκε στην κρίση και συνεχίζεται και τώρα, έχουμε φτάσει στο 60-64% ιδιοκατοίκηση και είμαστε στους τελευταίους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι λόγοι συνηγόρησαν και συνηγορούν, ώστε ακόμα για τα όποια μέτρα παίρνει η κυβέρνηση δεν έχουν καμία αποτελεσματικότητα και ρίχνει και αρκετά λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά δεν έχουν αποτελεσματικότητα. Το αντίθετο αποτέλεσμα και στο κόστος της αγοράς κατοικίας αλλά και στο ενίκιο. Πού οφείλεται, ποιες είναι?
1: Είναι το μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή η αύξηση των τιμών. Βγάλανε το σπίτι μου 2, το οποίο είχε και διάφορες προϋποθέσεις όσον αφορά το θέμα, δηλαδή ποιοι άνθρωποι μπορούν να μπουν στο σπίτι μου 2, να έχουν τις προϋποθέσεις κτλ. Από την άλλη βλέπουμε εμείς, οι οποίοι κάνουμε και συμβόλαια κτλ. Και ασχολούμαστε, είναι πάρα πολύ αυξημένοι σήμερα οι θετικές. Δηλαδή είναι... δεν μπορεί ένας νέος άνθρωπος, μια οικογένεια να προχωρήσει στην αγορά ενός ακινήτου, κύριε Μαγκριώτη. Γιατί τα εισοδήματα είναι μικρά, τα ακίνητα έχουν πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή έχουν πάρει μια αύξηση πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν ξέρω. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω, πάρα πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία, πάρα πολλές εταιρείες μπαίνουν στη διαδικασία, αγοράζουν ακίνητα τα οποία τα κρατάνε στα αρχεία τους και τα λοιπά, δηλαδή τα συμβάζουν, και με αποτέλεσμα να μένουν πάρα πολλά αδιάθετα ακίνητα, να είναι δηλαδή ως παρακατασίκη στα χέρια των σέρβισερ, οι οποίοι τα παίρνουν, μετά θα ακολουθείται μια διαδικασία, αυτά τα ακίνητα τα οποία είναι και παλιά να τακτοποιηθούν, να είναι πάρα πολλά, με αποτέλεσμα πάρα πολλά να παραμένουν έτσι και να μην μπορούν να διατεθούν για τον κόσμο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε, ερχόμαστε σε επαφή με τους σέρβισερς καθημερινά και να προβούμε στην αγορά ενός ακινήτου. Άνθρωποι οι οποίοι χάσανε, και οι ίδιοι δανειολήπτες, να προβούμε στην αγορά ενός ακινήτου και είμαστε σε έναν κυκαιώνα. Δεν μπορούμε να βρούμε κυριολεκτικά άκρη με τους σέρβισερς, με τους μηχανικούς, με αυτά, γιατί όλα γίνονται με τέτοιο τρόπο που χάνουμε πάρα μα πάρα πολύ χρόνο, με αποτέλεσμα να απογοητεύονται οι άνθρωποι και να τα αφήνουν.
0: Πάμε στην άλλη ιδιότητά σου. Είσαι και εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος με την παράταξη που τότε ηγήθηκε ο κύριος Συνιφούδης, που τώρα είναι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τότε ήταν ανεξάρτητος, στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς αξιολογείς το νόμο που ψήφισε μαζί με τα θετικά, την κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου που χρειαζόταν στην τοπική αυτοδιοίκηση? Άλλαξε και τρόπο εκλογής δημάρχου και περιφερειαρχών. Σε πρώτο γύρο και με ένα παράδοξο τρόπο. Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Θεωρώ, κύριε Μαγκριώτη, όσον αφορά τον τρόπο εκλογής, δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό αποτελεί και καθόπλακα για την τοπική αυτοδιοίκηση, πέρα από τα άλλα προβλήματα τα οποία σήμερα αντιμετωπίζουν οι Δήμοι για όσον αφορά το θέμα, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν χρήματα κτλ., δεν υπάρχουν πόροι. Αλλά τώρα νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο εκλογής, τον που θα γίνουν τώρα την επόμενη φορά το 2028, περιορίζεται πάρα πολύ η δυνατότητα για μας οι οποίοι είμαστε στον χώρο της αντιπολίτευσης να παίξουμε έναν καθοριστικό ρόλο. Γιατί, όπως είδατε το νόμο, ότι όλη αυτή η δυνατότητα δίνεται στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δηλαδή μια αυξημένη, ιδιαίτερα για το Δήμο Χορτιάτη, Πηλέας και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε ότι εκεί εμείς ως αντιπολίτευση, όπως είπαμε με τον κύριο Νιφούδη, είμαστε 5 εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλά εμπόδια.
0: Το κρατώ αυτό και θέλω να σας ρωτήσω τώρα, επειδή είστε και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ήσασταν πάλι τώρα και υποψήφιοι βουλευτές, έχετε εκλεγεί και πρόσφατα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής.
1: Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι ένα καινούριο όργανο το οποίο προήλθε από το...
0: Όργανο είναι αυτό, γιατί εκλεχθήκατε στην Αθήνα στα πλαίσια του συνεδρίου από του Συνέδρου Κεντρικής Μακεδονίας, Δεν τα έχω ξαναδεί αυτά εγώ. Και το εκλεγήκατε στην Αθήνα και σας είπαν δεν θα συγκροτηθείτε σαν όργανο, θα ενημερώνεστε πότε και τι θα κάνετε. Ποιος είναι ο ρόλος ακριβώς, τι θα κάνετε εσείς τώρα. Γιατί βλέπω πολλά όργανα, διευρύνσεις, συσπηρώσεις, μεταγραφές, αλλά τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις χαμηλά.
1: Εντάξει, τα ποσοστά μπορεί να είναι χαμηλά, κύριε Μαγκριώτη, αλλά καταλαβαίνουμε ότι τα ποσοστά καμιά φορά διαμορφώνονται, δηλαδή από συμφέροντα τα οποία το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Οκ, εντάξει, νομίζω ότι θα έχουμε τον χρόνο. Εμείς, να σας μιλήσω σαν Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι ένα καινούριο όργανο, το ξέρετε εσείς και να σας πω εγώ, το οποίο βγήκε πραγματικά, έγινε εκλογή μέσω του συνεδρίου και εκλεγήκαμε. Τώρα περιμένουμε να δούμε η επόμενη κίνηση. Θεωρώ ότι θα αποτελέσει το συνδυτικό κρίκο μεταξύ της Νομαρχιακής Επιτροπής και του Πολιτικού Συμβουλίου. Να δούμε, είναι ένα νεοσύστατο σώμα, το οποίο όργανο μάλλον, το οποίο και εμείς αναμένουμε. Πάντως θα είμαστε στη διάθεση του
0: Δηλαδή
1: κόμματος.
0: δεν υπάρχουν σαφείς αρμοδιότητες από το καταστατικό, δεν καθορίστηκαν.
1: Οι αρμοδιότητες, κύριε Μαγκριώτη, είναι αυτές που σας είπα. Θα αποτελέσουμε το συνδετικό κρίκο και θα μεταφέρουμε τις προτάσεις από την περιφέρεια για την υλοποίηση προς το Πολιτικό Συμβούλιο. Προς το παρόν και εμείς είμαστε σε μια
0: Για
1: κατάσταση
0: ποιο θέμα, για ποια θέματα προτάσεις, γιατί όλοι προτάσεις μεταφέρουν. Υπάρχουν οι τομείς, υπάρχουν νομαρχιακές, υπάρχουν τα περιφερειακά συμβούλια, υπάρχει κεντρική. Υπάρχει τώρα και η διεύρυνση.
1: κύριε Μαγκριώτη,
0: Καλά.
1: συγκροτήθηκε, δηλαδή τώρα έγιναν οι νομαρχιακές και της Α και της Β. Την επόμενη εβδομάδα
0: Συγκάν.
1: θα συγκροτηθούν, δηλαδή
0: Ορίστηκαν οι νομαρχιακές Α και Β.
1: ορίστε.
0: Τώρα λέω ότι ορίστηκαν από την ηγεσία οι νομαρχιακές Α και Β. Δεν εκλέχτηκαν.
1: Είναι επιτροπές εκλογικού αγώνα αυτές, κύριε
0: Α, τις
1: Μαγκριώτη.
0: μετατρέψαν σε επιτροπές εκλογικού αγώνα. Και
1: Μια
0: τώρα,
1: εκλογές
0: Βική, ο
1: πάνω.
0: στόχος σας για τις εκλογές ποιος είναι, παραμένει ο ίδιος μετά και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, να βγείτε πρώτο κόμμα.
1: Εμείς αυτός θα είναι ο στόχος μας, να βγούμε κοιτάξτε, όταν είστε ενεργός στέλεχος σε ένα κόμμα, νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος, να δώσεις τον αγώνα σου για να μπορείς να πετύχεις το πιο καλό αποτέλεσμα. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα, δεν ξέρουμε. Αλλάζει το εκλογικό σώμα, αλλάζουν οι συνθήκες, διαμορφώνονται νέες πολιτικές συγκυρίες. Όλα αυτά θα παίξουν ένα ρόλο. Εμείς από πλευράς μας θα δώσουμε τον αγώνα μας για να μπορέσουμε να έχουμε, γιατί κύριε Μαγκριώτη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπηρετήσατε αυτό το χώρο πάρα πολλά χρόνια. Με συνέπεια.
0: Και το ξέρω καλά, γι' αυτό και λέω με αυτά τα δεδομένα που τους τελευταίους μήνες που βάλετε αυτό το στόχο υποχωρείτε και μετά την εμφάνιση Τσίπρα και
1: Μαγκριώτη.
0: το δικό του κόμμα παλεύετε για την τρίτη θέση. Πώς μπορείτε να συνεχίσετε να έχετε αυτό το στόχο, δεν πρέπει να το προσαρμόσετε λίγο, είτε τη στρατηγική σας, είτε την τακτική σας, κάτι δεν πάει καλά, δεν το αισθάνεστε.
1: Αυτό θα γίνει, γιατί κανένας δεν αμφιβάλλει ότι και οι προτάσεις μας και οι προγραμματικές θέσεις και τα λοιπά υπερέχουν πάρα πολύ έναντι των άλλων κομμάτων. Έτσι δεν είναι?
0: Εσείς το λέτε αυτό, ο κόσμος δεν το βλέπει.
1: Εντάξει, εμείς θα προσπαθήσουμε από πλευράς μας όλα αυτά να μεταφέρουμε και να γίνουμε κοινωνοί σε αυτό το...
0: Μα το είπα και προηγουμένως και μάλιστα είπα και ένα μπράβο στον Μητσοτάκη, παρότι ασκώ πάρα πολύ κριτική σε πολλά πεδία και ειδικά στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα και την ασφάλεια. Ήταν επαρκής η απάντησή του, η δήλωσή του μετά τους χαριετισμούς Τραμπ, Ερντογάν και όλα αυτά που συμβαίνουν. Ανακοίνωση του Πασόκ δεν βλέπω, ούτε του Τσίπρα βέβαια. Δεν βλέπω να έχουν βγάλει τα κόμματα της Αντιπολίτευσης ανακοίνωση για αυτό που γίνεται στην Άγκυρα.
1: Ναι. Αυτό ναι. Νομίζω ότι θα το κάνουμε.
0: Κάποια στιγμή.
1: Κύριε Μαγκριώτη, είναι πάρα
0: Λίγο
1: καλό.
0: να γίνετε πιο δυναμική, Βίκυ μου.
1: Να γίνουμε
0: Μπροστά
1: όσο...
0: από τις εξελίξεις. Από πίσω μετά, τέλος.
1: όσο... και εσείς όμως από πλευράς σας πρέπει να το κάνετε
0: Το
1: αυτό.
0: κάνω με την εκπομπή, με τα άρθρα μου. Θα γράψω και
1: Ξέρω το
0: σήμερα ένα
1: ξέρω.
0: άρθρο για να μιλήσω για όλα αυτά. Το κάνω.
1: Ξέρω πάρα πολύ καλά και ξέρω και το ρόλο σας και ξέρω και τη
0: Ενεργός
1: συμβολή
0: πολίτης
1: σας
0: του.
1: και τη συνεισφορά σας τόσα χρόνια, γιατί σας
0: Σήμερα ένας
1: παρακολουθώ.
0: ενεργός πολίτης, πολιτικός αναλυτής που πίσω βέβαια έχω μια πορεία και βουλευτής και υπουργός του Πασόκ και κομματικό στέλεχος. Δεν τα ρούμε ποτέ έτσι. Στιγμές περηφάνειας είναι όλα αυτά και επιλογές συνειδητές. Απλώς τα τελευταία διάστημα, τελευταία χρόνια και τώρα δεν βλέπω. Για να πετύχετε το στόχο σας, για να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη που τόσα δεινά φέρνει στη χώρα.
1: μακριόκινη και το περιβάλλον έτσι, δηλαδή τόσο διαμορφωμένο έτσι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας, δεν δίνουν καθόλου χώρο στο Πασόκ.
0: Το βλέπω. Εγώ κάθε μέρα βλέπω στελέχη του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, γεμάτος είναι ο τόπος. Και τις Νέες Δημοκρατίες φυσικά, παντού. Στα κανάλια, όχι, πράτω, παντού υπάρχουν στελέχη. Εγώ κάθε μέρα έχω δύο με τρεις από το Πασόκ εδώ και συζητάω.
1: Το ξέρω, το παρακολουθώ. Λοιπόν,
0: πρέπει κάτι να προσαρμόσετε, Βίκυ. Λοιπόν, να μην σε πιέσω άλλο, να μην σε στεναχωρήσω. Λοιπόν,
1: δεν με στεναχωρείς. Είναι καλά να ακούγεται, να ασκείται κριτική, γιατί μέσα από την κριτική βελτιώνεσαι και τα λοιπά.
0: Προτάσεις εγώ και γράφω και λέω, παράδειγμα τώρα μου φαίνεται τρελό και ο Τσίπρας και εσείς να μην προτείνετε να αλλάξετε το εκλογικό σύστημα. Τι περιμένετε, να πάρετε 40%, υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις πια στην κοινωνία, να πάρει το Πασόκ 40% και να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή ο Τσίπρας το ίδιο. Δεν προτείνετε να αλλάξει το εκλογικό σύστημα. Βούτυρο του ψωμί του Μητσοτάκη. Αυτό το φτιάξει το σύστημα και μια χαρά του βγαίνει.
1: Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ πάρα
0: δύναμη.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι και καλό αγώνα για τους αδύναμους πολίτες που κάνεις και συνεχίζεις.
1: Ότι θα το υπηρετήσουμε και το υπηρετούμε χρόνια τώρα. Γιατί είναι ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα. Κύριε Μαγκριώδη, ξέρετε κάθε μέρα τι στο γραφείο, πόσες υποθέσεις έρχονται. Είναι σε απόγνωση πάρα πολλές φορές, γιατί είναι μεγάλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.
0: Πρέπει να δείτε τους νόμους, τις παραγράφους, περιπτώσεις, περιπτώσεις. Θέλει πολύ προσεκτική δουλειά, επαγγελματική δουλειά.
1: Προσεκτική δουλειά, νομίζω το Πασόκ σε αυτό το κομμάτι, τόσο για το θέμα του 38-69, για τις τροπολογίες, για τις παρεμβάσεις που έκανε, για το θέμα της διάσωσης της πρώτης κατοικίας, ήταν πάρα πολύ καθοριστικός ο ρόλος του. Καταλάβετε τώρα, το αν δεν πέρασαν αυτά, ξέρετε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα, παρόλα αυτά παρεμβαίνουμε συνεχώς. Και αυτό μπορώ να σας το εξηγήσω μία μέρα και να σας πω το τι βήματα έχει κάνει το Πασόκ και τι παρεμβάσεις έκανε για αυτό το θέμα.
0: Τι έχει κάνει και τι έχει προτείνει και τι έχει γράψει, είναι σε σωστή κατεύθυνση οι προτάσεις. Απλώς δεν έχουν οδικό χάρτη υλοποίησης και δεν έχουν budget οικονομικό. Εκεί όταν ρωτάνε τα κεντρικά σας στελέχη ή τα ρωτάω και εγώ στην εκπομπή όποτε βγαίνουν, δεν μου απαντούν. Γιατί όλα αυτά ξέρετε θέλουν και λεφτά.
1: Λοιπόν, και είναι σε
0: κατεύθυνση προτάσεις που κάνει του Πασόκ για την κοινωνική κατοικία.
1: Ναι. Για την κοινωνική κατοικία, για τα διάθετα διαμερίσματα, για το τι μπορεί να κάνει, για το θέμα του, για το θέμα το πώς μπορούν οι άνθρωποι, τα νέα ζευγάρια να μπορέσουν να δανειοδοτηθούν, να μπουν σε πρόγραμμα επιδοτούμενα κτλ. Είναι πάρα πολλές οι προτάσεις. Και βασικά, επειδή εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ το θέμα αυτό, το κόκκινο δανείο, οι παρεμβάσεις του Πασόκ ήταν καθοριστικές, κυρία Μαγκριώτη, σε όλα τα επίπεδα, και για τα δάνεια τα αγροτικά και για τα δάνεια τα εργαστικά και τα δάνεια τα επιχειρηματικά και τα
0: κλπ. Η κυβέρνηση και τους τραπεζίτες, τα ΦΑΝ, να υποχωρήσουν σε κάποια πράγματα, βέβαια. Δεν άλλαξαν στην ουσία την πορεία και τις επιλογές τους.
1: Κύριε Μαγκριώτη, είδατε την νομοθετική ρύθμιση που ακολούθησε μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου, που είστε ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθείτε την επικαιρότητα κτλ. Θεωρείτε ότι αυτή η νομοθετική ρύθμιση έλυσε κανένα θέμα και είχε ανάγκη τώρα δηλαδή μια απόφαση η οποία είναι τόσο...
0: γι' αυτό και σας ζήτησα να τα διευκρινίσουμε, ότι ήταν πολύ καθαρή. Απλώς η κυβέρνηση στην αρχή και ο κύριος Στουβνάρας και ο κύριος Περακάκης είχαν πει ότι δεν είναι στα πράγματα όπως τα λέτε, υπάρχουν γκρίζα σημεία, πρέπει να διευκρινιστούν, κινδυνεύουμε το πρόγραμμα Ηρακλής, να χάσουν φορολογούμενα τα λεφτά τους και διάφορα τέτοια. Αλλά κατάλαβα ότι πάμε για εκλογές και θα έχουν μεγάλο κόστος, μόνο αυτό καταλαβαίνουν. Και βέβαια και τα κόμματα της Αντιπολίτευσης και το Πασόκ που πίεσαν και αυτά από την πλευρά τους. Και καλά έκανε. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη δουλειά σου και καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σου.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο edition του Flash 99,4. Για πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έκανε αναφορά ο Τραμπ. «Είναι κάτι που θα σκεφτούμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή στη ΣΥΠΑ από άλλους», τόνισε χαρακτηριστικά. Άνοιξαν οι αιτήσεις για ενίσχυση κρατικής αρρωγής για τις πληγήσεις σε επιχειρήσεις από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Αίτηση στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026. Βίντεο από τη στιγμή της αιματηρής συμπλοκής στην Κουλούρα Ημαθίας, η οποία είχε ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο ενός άντρα 32 ετών και τον τραυματισμό ενός άντρα 62 ετών, ήρθε στη δημοσιότητα. Συνελήφθη ο 66χρονος άντρας στο Τριάδι Θεσσαλονίκης για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 66χρονος ημεδαπός προκάλεσε σπιντήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς σε έκταση περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα. Προσωρινό μπλόκο μπαίνει στην έναρξη της υλοποίησης της ανάπλασης του άξονα της Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά από προσφυγές δύο υποψηφίων αναδόχων κατά της απόφασης για το έργο. Σε χωματερή μετατράπηκε δρόμο σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον οποίο άγνωστοι παράτησαν μεγάλο όγκο απορριμμάτων. Για το περιστατικό κατατέθηκε μήνυση κατά γνώστων από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα βρίσκεται στις 5 χώρες που θα πετύχουν φέτος το

0: Αγγλικής. Ενδεχόμενη πώληση των F-35 στην Τουρκία θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, κ. Νετανιάχου, σε συνέντευξή του στο CNN. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες. Στα ηπειρωτικά και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τις βραδινές ώρες βαθμιαία στη Μακεδονία, τη Θράκη και ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μία μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 32 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
7: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάντα με Γιάννη Σπανό και Κώστα Καράλη και το σπασμένο καράβι. Τώρα σπασμένα καράβια δεν βλέπω βεβαίως στην εποχή μας, βλέπω χτυπημένα τάνκερ όμως εκεί στον Περσικό κόλπο. Θα υποδεχτώ πάντως με το τραγούδι αυτό την αγαπητή φίλη, τη συμπολίτησά μας, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την πρώτη περιφέρεια της Όνειξης και υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Αγαπητή Άννα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ κύριε Μακριώτη. Καλό μεσημέρι σε εσάς.
0: Δύσκολες μέρες και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό με αυτά που γίνονται εκεί στην Άγκυρα. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Ας πάμε τώρα πρώτα εδώ στην πόλη μας όμως. Είχαμε 3 χτυπήματα με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω μια πρώτη αξιολόγηση. Τι ήθελαν αυτοί οι άγνωστοι να δείξουν, που είχε και μια μοιραία κατάληξη βέβαια, χάθηκε και η ζωή μιας γυναίκας. Και το δεύτερο, γιατί αφού η κυβέρνηση έδειξε να ξέρει πού βρίσκονται αυτοί και αυτές τις ομάδες υποτίθεται τις έχει χαρτογραφημένες, τους ξέρει και σε τρίτη γενιά πίσω. Γιατί δεν έχει ακόμα ταυτοποιήσει τα πρόσωπα ή κάποια από τα πρόσωπα αυτών των χτυπημάτων.
1: Καταρχάς να εκφράσω και από

0: Εδώ, τη δική σας συχνότητα, τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της Αφροδίτης της Νέστορα για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Είναι μια αποτρόπαια πράξη, δολοφονία, όπως ξαναείπα. Και νομίζω ότι όσοι έτσι προσπαθούν να μας εκφοβήσουν και ως παράταξη ματαιοπονούν, και είναι και ένα πλήγμα για τη δημοκρατία, αλλά η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται με τέτοιες μεθόδους. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αυτή τη στιγμή στόχος είναι να βρεθούν οι ένοχοι, και νομίζω ότι και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας Πολίτη, έδωσε αυτό το μήνυμα, και φυσικά η ελληνική αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Άρα θα αναμένουμε να έχουμε αποτελέσματα πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, το ζήτημα είναι να μην υπάρχουν τέτοιες πράξεις ποτέ ξανά. Ειδικά το 2026 δεν νοείται να υπάρχει νεκρή γυναίκα ή νεκρός από τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Και σας λέω, από εδώ και πέρα το λόγο έχει η αστυνομία και στη συνέχεια η δικαιοσύνη.
1: Πάμε τώρα στο άλλο το γεγονός που μας έπληξε τις τελευταίες μέρες εδώ και μας ταλαιπώρησε στη Θεσσαλονίκη, τις δύο πυρκαγιές, εκεί στο Δήμο Ρεοκάστρο, στο Ρεοκάστρο και στην Λυτή, και που είχαμε και τρεις απώλειες ζώων. Έτσι, να μην το ξεχνούμε και αυτό, πολύ κρίσιμο και σημαντικό. Διασήμαντον αφορμή, πυρκαγιές από αμέλειες. Θα δούμε, την περιοχή την έχουμε εμπιστοσύνη, θα μας τα πει όλα αναλυτικά, και δουλεύουν και έκαναν προσπάθειες. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, σε αυτή την περιοχή που είναι και αστικοί οικισμοί και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πώς είναι δυνατόν να αναπτύσσονται αυτές οι πυρκαγιές? Λένε ότι τούτε τα ρέματα ήταν καθαρισμένα, ότι τα οικόπεδα τίποτα δεν ήταν καθαρισμένα εκεί. Πώς μπορεί να αναπτύσσονται αυτά τα εργοστάσια, τα οποία μάλιστα είναι εργοστάσια ανακύκλωσης, επεξεργασίας λαδιού, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουν και πυροπροστασία. Μια βιολάντα βλέπω εγώ, τρικάλων και εδώ, και μου κάνει εντύπωση. Και ένα νέφος που κατέκλυσε την πόλη για δύο μέρες, πάρα πολύ τοξικό και επικίνδυνο. Πού οφείλονται όλα αυτά?
0: Κοιτάξτε, τώρα καταρχάς οι επιχειρήσεις αυτές, επειδή θέσατε πολλά ζητήματα.
1: Είναι πολύπλοκα, είναι σύνθετα.
0: Πολύπλοκο και πολύ επίπεδο. Πρέπει προφανώς να έχουν νόμιμη άδεια. Που αυτό, καταρχάς περιμένουμε την πυροσβεστική να βγάλει το πόρισμά της, έτσι. Να δούμε πώς, από όλο, είδαμε ότι η αιτία μάλλον ήταν η αμέλεια από τον 76χρονο που συνελήφθη για την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και την αστυνομία, όλες οι αρμόδιες αρχές να βγάλουν τα πόρισματά τους. Και φυσικά είναι σημαντικό αυτές οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται πλησίων οικισμών, οικιστικών περιοχών, να τηρούν όλα τα μέτρα πυροπροστασίας που απαιτούνται. Και φυσικά να γίνονται και αντίστοιχοι έλεγχοι. Άρα είναι, νομίζω, πολυεπίπεδο το ζήτημα. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ
1: ευθύνη. Υψηλής επικινδυνότητας βιομηχανικές μονάδες, είπαμε. Επεξεργάζονται ανακυκλώσιμα υλικά και δεύτερον λάδια.
0: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό είναι επιβεβλημένο να υπάρχουν.
1: Πρέπει να έχουν καταρχάς δική τους πυροπροστασία, αυτοπροστασία, και πρέπει να λειτουργούν αυτόματα όλα αυτά. Μου κάνει εντύπωση. Περιμένω εγώ τα πορίσματα, αλλά δεν έχω ακούσει πάντως ότι λειτουργήσε αμέσως κάποιος μηχανισμός πυρόσβεσης κλπ. Και δεν ήταν επαρκής, έστω δεν ήταν επαρκής. Δεν ακούγεται τίποτα και μου κάνει εντύπωση. Οπότε το προσέξτε πάντως, και εσείς ως βουλευτές εδώ από την πόλη και η τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι οι φορείς, περιφέρεια.
0: Όλοι πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει και τι πρέπει να διορθωθεί για να μην ξαναγίνει, γιατί κατέληξε σε απώλεια ανθρωπίνων ζώων. Και αυτό είναι.
1: Το 12 μας ενημέρωνε ότι πρέπει να κλείσουμε τα παράθυρα για δύο μέρες περίπου, για να μην εισπνέουμε αυτή την τοξική εθάλη.
0: Και εγώ την πυρκαγιά, όπως είπανε το Σάββατο το βράδυ, Θεσσαλονίκη ήμουν φυσικά. Ήταν έντονο, δύσκολες μέρες για την πόλη μας.
1: Κύριε Ευθυμίου, πάμε σε ένα θέμα. Ο Άριος Πάγος έβγαλε, και που το γνωρίζεις και καλά και λόγω της επαγγελματικής σου ιδιότητας, ο Άριος Πάγος έβγαλε μια απόφαση όσον αφορά τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, η οποία ήταν απλή και κατανοητή και αφορούσε βέβαια την εφαρμογή, ας το πω, μάλλον τον τρόπο επιβολής των τόκων στα κόκκινα δάνεια τα στεγαστικά που καλύπτουν από τον νόμο το λεγόμενο Κατσέλη του 2010 και τον οποίο είχα την τιμή και τη χαρά να τον ψηφίσω και εγώ τότε. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί ενώ στην αρχή και ο κ. Στουρνάρας και ο κ. Πυραγιάκης έλεγαν ότι δεν έτσι ακριβώς τα πράγματα όπως τα λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα χρήματα του Ηρακλής και του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη. Τελικά καταθέσατε τροπολογία μετά, είμαι βέβαιος από την πίεση που δέχτηκε η κυβέρνηση, είδε το κόστος όφελος, κατέθεσε τροπολογία, αλλά πάλι αποκλείει κάποιους δανειολήπτες. Γιατί?
0: Αποκλείει για όσους είχαν χάσει τις ρυθμίσεις ή έχουν τελειώσει οριστικά με τον νόμο Κατσέλη. Γιατί αυτά έχουν οδηγήσει σε τελεσμένα. Άρα είναι πολύ δύσκολο.
1: Που δεν μπορούσαν και να πληρώσουν αυτοί. Δεν πρέπει κάτι να γίνει και για αυτούς?
0: Κοιτάξτε, η απόφαση είναι πολύ συγκεκριμένη πλέον, δηλαδή έχει επεκταθεί η καθολικότητά της σε όλους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, για αυτούς που δεν καταλαβάνει, ξαναλέω ότι είχαν ήδη δημιουργηθεί τετελεσμένα. Επομένως, δεν μπορούσαν να ανατραπούν αυτά τα τετελεσμένα. Νομίζω όμως ότι ήταν μια, πώς το λένε, μια πολιτική απόφαση και το να δοθούν αναδρομικά, γιατί η απόφαση του ΡΕΟΠΑΓΟΥ δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες. Άρα, ότι η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι το επιπλέον ποσό που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου και θα μειώνεται η οφειλή και θα μειώνεται και ο χρόνος της οφειλής μαζί με τον αριθμό των δόσεων, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτό είναι ο άμεσος αντίκτυπος που έχει η ρύθμιση αυτή, καθολικότητα και πλέον πιο γρήγορος χρόνος, μικρότερο κεφάλαιο, πιο σύντομη αποπληρωμή.
1: Ανά, κύριε Ευθυμίου, η χώρα μας στις προηγούμενες δεκαετίες ήταν η χώρα με την υψηλότερη ιδιοκατοίκηση, 78-80% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2006-2007 και στη συνέχεια, πολύ πιο ραγδαία τα χρόνια των μνημονίων, αλλά και τα τελευταία χρόνια, κατακριμνίζεται αυτή, ας το πούμε, η πρωτιά, χάνεται και είμαστε κοντά στο 60% από τις χειρότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ιδιοκατοίκηση και δεν φαίνεται, παρόλο τα μέτρα της κυβέρνησης και τα πολλά χρήματα που δίνει από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν φαίνεται να αναχαιτίζεται αυτή η τάση. Κατά τη γνώμη σου, πού οφείλεται και τι πιο δραστικό πρέπει να γίνει?
0: Κοιτάξτε, από τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, το οποίο είναι πάρα πολλές δράσεις που έχει πάρει και πολλά χρήματα, όπως είπατε, που έχει δώσει. Δηλαδή, το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2 βοήθησε πολλές χιλιάδες οικογένειες, νομίζω πάνω από 25.000, δεν είμαι πρόχειρη ακριβώς για το νούμερο. Βοήθησε να ενταχθούν, να πάρουν τόσες οικογένειες να αποκτήσουν δικό του σπίτι, όπως και η κοινωνική κατοικία, το ανεκαινίζω εξοικονομώ. Αυτά όμως δεν είναι και μέτρα που είναι αμέσου αποδόσεως, δηλαδή πρέπει λίγο να κάτσουν στην αγορά για να μπορέσουν να αποδώσουν. Όπως οι ρυθμίσεις...
1: Όμως συνεχίζουν να κινείται να ανεβαίνουν, όπως και των ενοικίων. Είχα και τον πρώτο εμπορικού συλλόγου προθέσει τον κύριο Φιλιππίδη και μου λέγει ότι κλείνουν τα μαγαζιά, πέρα από το κόσμο δεν έχει λεφτά να ψωνίσει λόγω της ακρίβειας, και γιατί ακριβώς έχουν γίνει θεόρατα στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, λέει, στην Εγνατία ή στην Τσιμισκή, και στο πέμπτο διαμέρισμα στη Τούμπα, λέει. Τα μισά μαγαζιά έχουν κλείσει γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές. Σε συνδυασμό με την μειωμένη αγοραστική δύναμη, πλέον ο χαμός του εμποράκου.
0: Μας προβληματίζει αυτό. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση διαρκώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα. Δηλαδή το ότι δίνει το ένα ενίκιο και σε αυξημένη πλέον περίμετρο που καταβάλει το ένα ενίκιο η κυβέρνηση με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αυξήθηκαν όμως και αυξήθηκε η περίμετρος των αφολημένων, πλέον είναι ένα από τα μέτρα που ψηφίσαμε πρόσφατα στη Βουλή, δείχνει ακριβώς ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη προτεραιοποίηση. Ξαναλέω όμως, λέω ότι αυτά τα μέτρα χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν, δεν είναι αμέσως αποδόσεως, και επίσης είναι και συνθήκες που ακριβώς ελεύθερης αγοράς, που η παρέμβαση του κράτους σαφώς γίνεται και πρέπει να γίνεται, αλλά δεν μπορεί να είναι τόσο κέρια όσο είναι σε άλλα ζητήματα. Επομένως, σας λέω ότι μας απασχολεί πάρα πάρα πολύ το ζήτημα. συνεχώς αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες και κινήσεις στην κατεύθυνση αυτή και περιμένουμε να, έτσι, πώς αυτά κάθε φορά αποδίδουν. Δηλαδή είναι μια κατάσταση δυναμική, δεν το αφήνουμε. Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα και το αναγνωρίζουμε. Και προσπαθούμε ακριβώς να βάλουμε συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες που θα μειώσουν τις αντιστάσεις των στρεβλώσεων που έχουν τεθεί χρόνια τώρα σε αυτή την αγορά ακινήτων.
1: Άλλο πρόβλημα που ακόμη και πάρα πολλοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας το βρίσκουν ότι είναι οδυνηρό και συνεχώς επιδεινώνεται είναι αυτό της ακρίβειας και ειδικότερα της αγοραστικής δύναμης, δηλαδή ο συνδυασμός των τιμών και ειδικά ορισμένων ανελαστικών αγαθών και υπηρεσιών από τη μια πλευρά και της αγοραστικής δύναμης της πλειοψηφίας των Ελλήνων. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί η χώρα μας ενσωματώνει τόσο επώδυνα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες κάθε εξωτερική κρίση όπως τώρα ο πόλεμος στον κόλπο? Πού οφείλεται αυτό? Η κυβέρνηση προσπαθεί, και εδώ δεν θέλω να μπω στο αν το ένα μέτρο ή το άλλο είναι καλό, καλύτερο ή κακό ή χειρότερο. Εκ του αποτελέσματος συνολικά δεν βλέπουμε να έχουμε βελτίωση. Έχουμε επιδείνωση αυτής της κατάστασης και το βλέπετε και εσείς και στο σούπερ μάρκετ που πάτε, αλλά και στις δημοσκοπήσεις. Τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτό επιτέλους? Γιατί άμα συνεχιστεί αυτό, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει ο μέσος Έλληνας.
0: Καταρχάς, προφανώς αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη ενσυναίσθηση την ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά, και όχι μόνο με ενσυναίσθηση αλλά και με πρωτοβουλίες. Τώρα, το ότι αυτή την περίοδο ήταν μεγαλύτερες επιφυλακτικές ανατιμήσεις στη χώρα μας δεν σημαίνει ότι είναι πάντα έτσι. Υπάρχουν και μεγάλες χρονικές περίοδοι που οι πληθωριστικές ανατιμήσεις στη χώρα μας είναι πιο κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτή τη χρονική περίοδο προφανώς έγιναν μεγαλύτερες γιατί υπάρχει μεγαλύτερη εξάρτηση της χώρας από το φυσικό αέριο. Ένα αυτό. Υπάρχει το γεγονός ότι λόγω ταμείου ανάκαμψης υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση όλων αυτών, και διεκδικλύνει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό δημιουργεί αύξηση στον πληθωρισμό. Και γενικώς είναι όμως μια κατάσταση που σαφώς, ξαναλέω, μας προβληματίζει έντονα με διάφορα μέτρα που παίρνουμε. Και εμείς δεν έχουμε κάτσει χωρίς να πάρουμε μέτρα. Δηλαδή δεν είναι η κυβέρνηση πολιτικά δεν θέλει την ακρίβεια, γιατί έχουμε αποδείξει ότι δίνουμε αυξήσεις στους μισθούς. Έτσι, ο μέσος μισθός αυξήθηκε πλήρως απασχόληση 20%. Ο κατώτατος μισθός 41,5%. Από 6,50 πήγε 9,20. Αυτές λοιπόν δεν θέλει κάποια κυβέρνηση πολιτικά όποιες αυξήσεις δίνει στους μισθούς και είναι μόνιμες να τις τρώει η ακρίβεια. Άρα είναι κάτι αυτό που λένε ότι εμείς θέλουμε. Δεν θέλουμε ακρίβεια. Θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι εύκολο.
1: Και όμως η ακρίβεια, εγώ δεν λέω ότι το επιδιώκεται, αλλά σας ευνοεί. Γιατί με τους υψηλούς έμεσους φόρους που έχουμε, ειδικά το ΦΠΑ, έτσι γεμίζουν τα ταμεία και έχουμε υπερπλεονάσματα. Αυτό δεν το κρύβεται.
0: Το υπερπλεόνασμα δεν προκύπτει από την αύξηση των έμεσων φόρων.
1: Ως λόγος είναι και αυτός. Δεν είμαι μόνος, συμφωνώ απολύτως. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι και αυτός. Πάντα γίνεται σε όλο τον κόσμο αυτό, δεν είναι για την Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά εμάς αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι η ανάπτυξη, η αντιμετώπιση της ανεργίας, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αυτά έχουν εισφέρει στα δημόσια ταμεία και έχουν οδηγήσει.
1: Θα συμφωνήσω τώρα, η ανάπτυξη έχει σημασία. Πού είναι αυτή η ανάπτυξη, πόσο διαχέεται? Επειδή, όπως έχει πει και ο Χατζηδάκης επανειλημμένος, το 1,5% από το 2-2,5% περίπου της ετήσιας ανάπτυξης οφείλεται στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, καταλαβαίνεις ότι αυτή η ανάπτυξη είναι περισσότερο λογιστική. Είναι χρήματα που πέφτουν και γράφονται λογιστικά σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές, σε πολύ συγκεκριμένες εποδίσεις και δεν διαχέονται. Αυτή η ανάπτυξη προσφέρει, είναι λογιστικά κλπ., αλλά δεν διαχέεται. Άρα δεν προσφέρει και έσοδα, θέλω να σου πω, στον κρατικό προϋπολογισμό. Βελτιώνει τα δημοσιονομικά, αλλά δεν προσφέρει. Η ακρίβεια και η πάταξη φοροδιαφυγής προσφέρει.
0: Και όχι, και οι θέσεις εργασίας προσφέρουν.
1: Ναι, θα πάμε και σε αυτό σε λίγο.
0: Οι περισσότερες θέσεις εργασίας προσφέρουν στην ανάπτυξη πολύ. Και γενικά ο μέσος όρος αύξηση του ΑΕΠ τώρα κατά κεφαλή, είναι ΑΕΠ 19-25, ήταν 12,7 στην Ελλάδα. Στην Ευρωζώνη αντίστοιχα ήταν 4,5. Εντάξει, θα έχουμε ακόμα δρόμο.
1: Δεν άκουσα ακριβώς τι είπες.
0: Στην Ελλάδα η αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές το περίοδο 2019-2020 ήταν 12,7% στην Ελλάδα. στην Ευρωζώνη ήταν 4,5%. Άρα
1: ξέρεις έχουμε... που οφείλεται. Αυτό είναι το κατακεφαλήν, όπως είπες, το ονομαστικό. Οφείλεται πρώτον ότι ήμασταν πάρα πολύ χαμηλά εμείς σε σχέση με τους άλλους και δεύτερον είναι και πληθωριστικό, γιατί έχουμε και την υψηλότερο πληθωρισμό. Το κατακεφαλήν πραγματικό που έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη, πιάσαμε πάτου. Μας πέρασε και η Βουλγαρία. Και αυτό ήταν το κρίσιμο.
0: Στο δείχτη όμως της ατομικής κατανάλωσης, της αύξησης της ατομικής κατανάλωσης, έχουμε αύξηση στο δείχτη της ατομικής κατανάλωσης.
1: Παρουσιάζει έχουν μία... την ακρίβεια, Άννα. Ξέρεις, όλα αυτά είναι, έχουν τις αντιφάσεις τους μέσα. Είναι... Πάμε όμως στην απασχόληση που έχουμε πράγματι. Αύξηση της απασχόλησης και στο Υπουργείο που βρίσκεστε. Απλώς όμως διάβασα μια στατιστική πάλι της ΕΡΣΤΑΤ ότι έχουμε λιγότερες θέσεις κατά πολύ απασχόληση από ό,τι είχαμε το 2009, το 2008.
0: Αυτό εγώ δεν το έχω. Σε κάθε περίπτωση
1: δίνει... Τι είναι τη
0: 500...
1: Ήδηκαν οι θέσεις απασχόλησης αρκετά από το 2016 και μετά αυξάνονται και από το 2019 φυσικά και με τη δική σας κυβέρνηση. Βέβαια δεν είναι αντίστοιχες οι παλιές, αλλά σε σχέση με το 2008 έχουμε λιγότερες θέσεις απασχόλησης. Είναι και τα 300.000 παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό βέβαια.
0: Ναι, αλλά είναι η πρώτη φορά που το ισοζύγιο ζωών νεκρών έχει αντιστραφεί. Έρχονται.
1: Εδώ παρότι υπάρχουν διφορούμενες ερμηνείες, αλλά συνεχίζει 60 να φεύγουν, 80 να επιστρέφουν. Αυτοί 60.000 και κυρίως μορφωμένοι, γιατί συνεχίζουν να φεύγουν κάθε χρόνο?
0: Εγώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, περισσότεροι είναι αυτοί που έρχονται. Από
1: 80.000 έρχονται, αλλά και 60 πάλι φεύγουν.
0: Ναι, συν αυτό,
1: που φύγαν μαζικά παλιά.
0: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να σχέσουμε αυτό το brain drain, το κάνουμε brain gain. Σε κάθε περίπτωση, προσπαθούμε και με φορολογικά κίνητρα, αλλά και στο Υπουργείο με δράσεις όπως κάνουμε το Rebrain Greece, που πηγαίνει το Υπουργείο Εργασίας και Υπουργός σε χώρους του εξωτερικού για να προσελκύσουμε τους Έλληνες πίσω. Είναι δράσεις που βοηθάνε στην κατεύθυνση αυτή. Φυσικά αυτό που βοηθάει περισσότερο στην κατεύθυνση αυτή είναι οι καλές και καλοπληρωμένες δουλειές με προοπτική. Και αυτό εντάσσεται στην προτεραιοποίηση της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής. Δηλαδή μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε καλές δουλειές. Ήδη τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι 8 στους 10 πλέον οι θέσεις είναι πλήρως απασχόλησης. Δεν ήταν έτσι παλιά. Είναι ένα καλό ποιοτικό στοιχείο. Και το γεγονός πλέον ότι οι επιχειρήσεις, έρχονται επιχειρήσεις οι οποίες είναι καινοτόμες, επενδύουν στις νέες τεχνολογίες, άρα δίνουν μια προοπτική και στόχος είναι να κρατούν τα ταλέντα εδώ. Χρειάζεται ένας ιδιαίτερα μετασχηματισμός στην αγορά, ειδικός μετασχηματισμός στην αγορά εργασίας, που αυτή τη στιγμή το Υπουργείο έτσι το έντονα εντάσσεται σε αυτό, έχοντας και τον μηχανισμό διάγνωσης των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας, με βάση το οποίο βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες και σε τωρινό χρόνο και σε μελλοντικό. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι εργαλεία τα οποία προσπαθούμε να λειτουργήσουμε.
1: Το σημαντικό, θα έλεγα, είναι και η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Βοήθησε πάρα πολύ στο να καταπολεμηθεί η φοροδιαφύλαξη.
0: Με το brain, έτσι. Να κρατήσουμε τους νέους του τόπου εδώ. Να προσφέρουμε προοπτική και όραμα. Και φυσικά η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, πολύ χρήσιμο εργαλείο, γιατί προστατεύει και τα εργασιακά δικαιώματα, δηλαδή το πραγματικό ωράριο του εργαζόμενου, αλλά βοηθάει και στον υγιή ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. Έτσι.
1: Από αντιεφαρμογή δεν έχουμε, λόγω και της διαμορφίας της παραγωγικού ιστού της χώρας μας, αλλά ήταν πολύ σημαντική πάντως επιλογή αυτή. Τώρα πάμε λίγο στα πιο πολιτικά.
0: 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι βρίσκονται υπό την ομπρέλα της.
1: Ακριβώς, συμφωνώ. Πάμε λίγο στα πολιτικά λίγο. Η εμφάνιση του Τσίπρα μέσα σε λίγα 24 ώρα τον έφτιαξε δεύτερο. Περισσότεροι δημοσκοπήσεις το δείχνουν συν πλην 10 πίσω από εσάς. Εσείς έχετε μια υποχώρηση τελευταία, έχετε μια συσπήρωση και αυτό όλοι λένε ότι οφείλεται, το ομολογούν και τα επιτελεία σας, στο ότι εμφανίστηκε ο Τσίπρας και είναι κόκκινο πανί για την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πάντως κινείται διαφορά στο συν πλην 10%. Και αν ο κύριος Σαμαράς κάνει που θα κάνει και το κόμμα του, θα σας πλήξει πάρα πολύ και πιθανά απομακρύνει οριστικά την αυτοδυναμία, το στόχο σας. Πώς θα τα αντιμετωπίσετε όλα αυτά και πρώτα-πρώτα το κόμμα του κυρίου Σαμαρά?
0: Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά και το ενδεχόμενο κόμμα. Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρός της, Και είναι κάτι που μας πληγώνει, έτσι, εμάς τους Νέους Δημοκράτες και εγώ από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας προέρχομαι.
1: Να, γενικά σας λέγει να λέει αυτός μονίμως μας πληγώνει, να πούμε. Μας έριξε παλιά, τώρα θέλει πάλι να μας ξαναρίξει.
0: Και στην Πρωθυπουργία, στην κυρία κυβέρνηση, στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, δεν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε αφοριστικοί υπό την έννοια ότι οδήγησε την νίκη τη Νέα Δημοκρατία με την συγκυβέρνηση έτσι που είχαμε. Και σε δύσκολες στιγμές ιστορικές. Από εκεί και πέρα όμως...
1: Και το παράπονο του, ξέρεις, του Σαμαρά, ότι αυτός σε δύσκολες στιγμές έβγαλε τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, η κυβέρνηση μαζί με τον Πασόκ, και βρήκε καθαρό το πεδίο Μητσοτάκης και τον αγνοεί. Εκτιμώ περισσότερο ψυχολογικό και συναισθηματικό είναι το θέμα, γιατί ο κ. Μητσοτάκης όταν μιλάει, είναι σαν όλη η ιστορία της χώρας άρχισε το 19 που έγινε αυτός πρωθυπουργός.
0: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι όταν μιλάει ο κ. Μητσοτάκης. Η πολιτεία, η εξουσία, η διακυβέρνηση έχει συνέχεια σαφώς. Αλλά αυτό που μιλάει ο Πρωθυπουργός είναι προφανώς να θέσει τα δικά του, το δικό του πλαίσιο και να δει να κάνει και το δικό του απολογισμό. Τι είπαμε
1: τώρα. Ο Πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος ο Κώστας ο Καραμαλής, γιατί είναι τόσο εκνευρισμένος με το Μητσοτάκη.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, ότι είναι εκνευρισμένος με το Μητσοτάκη, δεν το γνωρίζω καθόλου αυτό. Δεν να είναι εκνευρισμένος, δεν έχω αυτή την εικόνα.
1: Έχεις καμιά είδηση στην τηλεόραση, διαβάζεις σε κάνα site είδηση για τον Κώστα Καραμαλή, τι είπε για την κυβέρνηση, φαντάζομαι ότι την κλείνεις αμέσως, δεν θέλεις να μπεις σε στεναχώριες.
0: Πρωθυπουργός είναι, εντάξει, το όνομά του είναι ένα με τη Νέα Δημοκρατία. Κοίτα, δεν θα σχολιάσουμε τώρα τι θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, τον σεβόμαστε. Αλλά σας λέω ότι για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, εγώ επειδή μιλάω με γενείς νεοδημοκράτες, τους πληγώνει και θεωρώ...
1: Θα σχολιάσει τα καρφιά τα συνεχόμενα της Ντόρας ή του Άδωνη απέναντι στο Σαμαρά και όχι μόνο.
0: Δημιουργεί όμως και άλλα αντανακλαστικά ενδεχόμενα. Δηλαδή, εάν δει ο νεοδημοκράτης ότι αυτό πληγώνει την παράταξη και αυτό που υπηρέτησε, ξέρετε, εμείς στη Νέα Δημοκρατία, έχουμε μία βαθιά συνείδηση της παράταξης. Είμαστε βαθιά παραταξιακοί όσοι είμαστε έτσι, από τα σπλάχνα και χρόνια. Μας πληγώνει αυτό. Το βλέπω, το αισθάνομαι, το συζητώ, το φουγκράζομαι, το εισπράττω. Άρα μπορεί να δημιουργήσει...
1: Το φαινόμενο σε όλα τα κόμματα όλο και θα εντείνεται, κύριε Ευθυμίου. Για να ολοκληρώσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα, όπως πάντα, συζήτησή μας, Άννα, τι περιμένεις από τη ΔΕΘ, τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές? Όποτε και αν γίνουν αυτές.
0: Μην το ρωτάτε σε μένα που είναι σε ένα παραγωγικό υπουργείο και είναι δύσκολο.
1: Εσείς πακέτο προσφορά σε αυτή τη ΔΕΘ στην ομιλία Μητσοτάκη.
0: Εγώ όμως να πω για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που λύσαμε, τη συντάξη χειρίας. Νιώθω πάρα πολύ ικανοποιημένη και χαρούμενη από την κυβερνητική αυτή απόφαση, πάνω στην οποία είχα δουλέψει κι εγώ, διότι πάρα πολλές χείρες είχαν πρόβλημα. Και πολύ χείρη. Συγγνώμη, κατά βάση είναι χείρες γι' αυτό. Πλέον δίνουμε μία...
1: Να γυναίκες, γι' αυτό.
0: Δίνουμε μία οριστική λύση.
1: Υψηλότερο προσδόκιμο από τους άντρες στη χώρα μας. Πιο αγχώδεις είναι οι άντρες.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως να πούμε ότι δίνουμε μία πάρα πολύ σημαντική λύση σε μία βεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί από μία άδικη ρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου και μάλιστα δημιουργούμε και ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο ακόμα. Και δηλαδή καταργούμε και μνημονιακό νόμο, τον 3869-10.
1: Όμως 7 χρόνια δεν είναι αρκετά, γιατί πολλοί πέθαναν, τα χάσαν, χάθηκαν εισοδήματα.
0: Τώρα αφορά τους όσους έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατρούγκαλο. Από τον νόμο Κατρούγκαλο και μετά γίναν χείροι, έτσι.
1: Ο νόμος Κατρούγκαλο ισχύει από το 18 και εσείς το 19 γίνατε κυβέρνηση. Θα μπορούσατε, έλεγε ο Μητσοτάκης προεκλογικά το 19, τέρμα, θα το καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο.
0: Δεν μπορούν να γίνουν. Όλα χρειάζονται μια προτεραιοποίηση και μία συγκεκριμένη στόχευση. Και όταν αυτά μπορούν να γίνουν με ρεαλιστικό τρόπο να γίνουν εφικτά. Άρα εμείς έχουμε ήδη καταργήσει την προσωπική διαφορά, αυξήσει τις συντάξεις 4 φορές, δίνουμε τα επιδόματα των 300 ευρώ σε περισσότερους συνταξιούχους. Χαμηλοσυνταξιούχους. Ανοίξαμε δηλαδή την ομπρέλα των προστατευόμενων. Άρα δεν μπορούμε να τα κάνουμε από τη μία στιγμή στην άλλη. Αλλά Ήδη από τον νόμο Κατρούγκαλο έχουμε ξυλώσει ουσιαστικές διατάξεις. Συντελεστές αναπλήρωσης, 30 με 40 έτη. Οι ασφαλιστικές κλάσεις των ελεύθερων επαγγελματιών και των ανθρωποασχολούμενων που καταργήσαμε τη σύνδεση με το εισόδημα. Αυτά λοιπόν δεν είναι τυχαία, ούτε μπορούν να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα.
1: Λίγο, Άννα, σε πάρα πολλά συστήματα ασφαλιστικά στις ευρωπαϊκές χώρες, τις ανεπτυγμένες, η βάση του νόμου Κατρούγκαλου ισχύει. Δηλαδή, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι σωματωμένες στη φορολογική της πολιτική. Εμείς εδώ ήμασταν διαφορετικά, μας πήγανε με το τρίτο μνημόνιο εκεί του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΡ και τώρα βέβαια πάρει, αποσυνδέθηκε φυσικά με τις μεγάλες απώλειες και αποκλίσεις που συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά μιλάω για τη, για τη βάση πάνω και την αρχή. Πολλές χώρες, όπως η Γαλλία ας πούμε, έχει αυτή τη βάση την ασφαλιστική.
0: Κοιτάξτε, κάθε χώρα προσαρμόζει τις δικές της ιδιαιτερότητες στο ασφαλιστικό σύστημα και αυτή τη βάση υπολογισμού. Όμως,
1: εμείς θα καταλήξουμε... Στο παράδειγμα της προεδρικής δεκαετίας τώρα, γι' αυτό όσο μπορούμε να αποφύγουμε...
0: Ξέρετε, είναι πολύ παθό και το βλέπω και εγώ πάρα πολύ εδώ πέρα που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Στόχος είναι να δίνουμε και μια προοπτική. Και η προοπτική που δίνουμε με νέο νομοσχέδιο που φέρνουμε με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, είναι να μπορεί κάποιος να πάρει δεύτερη σύνταξη, προαιρετικό είναι, είναι στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, στην επαγγελματική ασφάλιση. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε ένα ενιαίο πλαίσιο επαγγελματικής ασφάλισης, είτε με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, είτε με νέα ομαδικά ασφαλιστικά προϊόντα που φέρνουμε και δίνουμε τη δυνατότητα στους όπου
1: όταν... Δηλαδή του προκατόχου σου εκεί, στο κουμπαρά, τον ατομικό κουμπαρά, θα προσθεθεί και άλλη δυνατότητα.
0: Αυτό αφορούσε το ΤΕΚΑ. Είναι το Ταμείο και Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης. Είναι το Ταμείο και Επικουρικής Ασφάλισης της Νέας Γενιάς. Ανοίξει στον πρώτο πυλώνα και είναι υποχρεωτικό. Αυτό που φέρνουμε εμείς είναι στο δεύτερο πυλώνα. Ήδη είχε κάνει τη μεταρρύθμιση η κυβέρνηση με το νόμο 5078 του 2023. Εμείς ερχόμαστε αυτή τη μεταρρύθμιση να την κάνουμε ακόμα πιο αξιόπιστη, κάνοντας ενιαίο πλαίσιο επαγγελματικής ασφάλισης, πιο ευέλικτη, να δίνεται περισσότερα δυνατότητα σε περισσότερες μικρές επιχειρήσεις να μπουν.
1: Θα μειώσει πάρα πολύ που ούτως ή άλλως είναι μειωμένη η επικουρική.
0: Ορίστε.
1: Μήπως μειωθεί, λέω, που ούτως ή άλλως έχει μειωθεί πάρα πολύ με τα μνημόνια η επικουρική.
0: Τα προσέχω αυτά, σας παρακαλώ, πάρα πολύ. Όλα τα στοιχεία, όχι, δεν έχει σχέση με την επικουρική. Είναι προαιρετική ασφάλιση, συμπληρωματική συνταξή.
1: Σε μέσους, δηλαδή άμα φύγουν, το προαιρετικό σημαίνει ότι όποιος θέλει το παίρνει, αλλά θα έχει τη δυνατότητα για να πληρώνει μετά την ανταποδοτική.
0: Βέβαια, αυτό είναι υποχρεωτικό. Και πώς θα γίνει, αυτό θα το προσφέρει η επιχείρηση. Δηλαδή θα λέει ότι εγώ σου δίνω ένα ποσοστό από το μισθό, αντί να στο κάνω αύξηση, σου το δίνω ή με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Κάνει μια επιχείρηση, βέβαια έχουν μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και με την ιδιωτική ασφάλιση, με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
0: Λοιπόν, με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές το παίρνουμε εμείς το προϊόν και το κάνουμε, το εντάσσουμε σε ένα ενιαίο πλαίσιο που μπαίνει κάτω από την ομπρέλα της επαγγελματικής ασφάλισης στον δεύτερο πυλώνα. Υπάρχουν τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και τώρα εμείς αυτό τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προϊόντα που προσέφεραν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ερχόμαστε και φέρνουμε ένα ενιαίο ασφαλιστικό προϊόν, ομαδικό είναι, πάλι από τις ασφαλιστικές εταιρείες, το οποίο όμως εξισώνεται σε όρους εποπτείας...
1: Δουλειά θα κόψει δουλειά από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
0: Εξισώνεται με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, άρα αυτό φέρνει μια μεγαλύτερη αξιοπιστία στο σύστημα. Είναι κάτι που το ήθελε και η ασφαλιστική αγορά, ξέρετε, και τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Ήταν πολιτική μας δέσμευση, ερχόμαστε και το κάνουμε πράξη. Είμαστε
1: ασφαλιστικές εταιρείες, τι στάση έχουν απέναντι σε αυτή την επιλογή?
0: Ασφαλιστικές, αυτό λέω, το θέλουν. Το θέλουν. Γιατί πλέον υπάρχει μια
1: εξίσωση. Έτσι πελάτες.
0: Ασφάλιση. Και το θέλουν αυτό.
1: Αν όμως πελάτες έτσι, Άννα.
0: Ορίστε.
1: Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες δεν χάνουν πελάτες έτσι?
0: Αυτό θα απευθυνθείτε στις ιδιωτικές εταιρείες.
1: Μα μου κάνει τύπωση, λες ότι το θέλουν και λέω τι θέλουν, το κακό τους. Εκτός κι αν υπάρχει κάτι από πίσω που δεν το ξέρουν.
0: Δεν είναι για κακό, μπαίνει ένα νέο πλαίσιο και ακριβώς...
1: Των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρείων δεν λέω ότι είναι κακό για τον ασφαλισμένο.
0: Αν μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω, γιατί δεν είναι μόνο το αυτό. Αυτό έρχεται με μια μεγαλύτερη ευελιξία, δηλαδή θα μπορώ να μεταφέρω ασφαλιστικά δικαιώματα, συνταξιοδοτικά δικαιώματα και συνταξιοδοτικά προγράμματα από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στα ΟΑΠΕΣ, έτσι λέγεται αυτό το νέο ασφαλιστικό προϊόν, και από το ΟΑΠΕΣ στα ΤΕΑ αντίστοιχα, στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Υπάρχει μια εξομοίωση και συνοδεύεται και από φορολογικά κίνητρα, ξέρετε. Δηλαδή αυτό το ευεργετικό, το ενιαίο πλαίσιο επαγγελματικής ασφάλισης θα έχει και πολύ πιο ευεργετικά φορολογικά κίνητρα.
1: Θα κατευθεί αυτό το νομοθέτημα για να το συζητήσουμε.
0: Εμείς θα το θέσουμε στη διαβούλευση μέχρι τα τέλη Ιουλίου.
1: Και άρα θα τα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στην έκθεση, φαντάζομαι.
0: Θα πάει προς ψήφιση στη Βουλή το Σεπτέμβριο, από Σεπτέμβριο.
1: Ωραία, θα τα ακούσουμε στο πακέτο της έκθεσης. Γιατί... Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα, για τη σημαντική μας συζήτηση και μας φώτισες αρκετές πλευρές όπως πάντα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά και καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ σε συζήτηση. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ.
2: Plus 99,4.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες. Γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
13: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
14: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και έχω τώρα τον αγαπητό φίλο, τον φοιπηρετήτρια καθηγητή στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκη, τον Σπύρο τον Βούκια, πρώην βουλευτή και υφυπουργό και τα τελευταία 2,5 χρόνια πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκη και προσφάτως επανεκλεγεί στη θέση αυτή και για την επόμενη θητεία μέχρι το τέλος της θητείας αυτής της δίκης. Αγαπητέ Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Γιάννη.
0: Κάθεσε μετά από αυτή την επανεκλογή σου στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, τι σκέφτεσαι να κάνεις τα 2,5 χρόνια που έχεις μπροστά σου μέχρι τις εκλογές, της θητείας σου, που δεν έκανες τα πρώτα 2,5 χρόνια, γιατί ξέρω ότι θέλεις να βοηθήσεις το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει χώρος διαλόγου και όχι απλώς ψηφοφοριών.
1: Ένας αναστοχασμός πάνω στα 2,5 χρόνια δεν βλάπτει, δηλαδή και αυτοκριτικά αλλά κυρίως κριτικά πάνω στο τι καταφέραμε καινούριο. Πέρα από το γεγονός ότι όλες οι αποφάσεις εγκρίθηκαν και όχι με οι περισσότερες με σχετική πλειοψηφία αλλά με απόλυτη βεβαίως αλλά και σχεδόν ομοφωνία, πάνω από το 50% των αποφάσεων πέρασε ομόφωνα, αλλά πάντως καμία απόφαση δεν καθυστέρησε, σημαίνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρόσφερε στη διοίκηση τη δυνατότητα να κυβερνήσει όπως αυτή επιλέγει βέβαια με βάση τις εισηγήσεις της. Το δεύτερο ήταν ότι πολλές ομάδες πολιτών συμμετείχαν σε επιμέρους ζητήματα, πολλές γειτονιές, πολλοί σύλλογοι πολιτών. Τους υποδεχθήκαμε ανοιχτά, χωρίς ιδιαίτερες τελετουργικές διαδικασίες και παρεμβάσεις και είπαν τα θέματά τους εκεί και τους απαντήσαμε ή δεν τους απαντήσαμε. Πάντως σε 3-4 από τα θέματα αυτά υπήρξε αλλαγή στην πολιτική του Δήμου. Δεν θέλω να κουράσω τώρα με ποια είναι και ο Δήμαρχος και η διοίκηση ακούγοντάς τους άλλαξε την αρχή τους εισήγηση και την προσέγγιση. Το τελευταίο ήταν για παράδειγμα αλλαγή χρήσης για σχολείο στο 21ο λιόμενο το οποίο αντικαθίσταται τώρα στην Βασιλή Σόλγας στην περιοχή της Αλαμίνας και άλλα θέματα. Το τρίτο ήταν ότι προσπάθησα να αναβαθμίσω λίγο τη λειτουργία του στον κόσμο, θα έλεγα, λίγο πιο ψηλά, καλώντας προσκεκλημένους οι οποίοι κανονικά δεν θα είχαν προσκληθεί γιατί δεν είχαν άμεση σχέση με τα θέματα της πόλης. Ξεκινήσαμε το Διονύση Σαββόπουλο, το οποίο τον προλάβαμε πριν φύγει από τη ζωή ένα χρόνο περίπου και ήταν η τελευταία του σχεδόν δημόσια παρουσίαση στην πόλη σίγουρα και από τις τελευταίες του στη χώρα μας, το μεγάλο αυτό τραγουδοποιό και μάλιστα δώσαμε και
0: εκεί στην συναυλία που κάνατε στο Δήμο, την εκδήλωση και πραγματικά ήταν συγκινητική και μπράβο σας.
1: Μια ονοματοδοσία πάρκου προς τιμήν του. Ο επόμενος ήταν ο Μαρκ Μαζάουερ που έγραψε την πόλη των φαντασμάτων και μας θύμισε το ιστορικό της εβραϊκής κοινότητας η οποία ήρθε το 14ο-15ο αιώνα από την Ισπανία, βοήθησε την πόλη στην ανάπτυξή της και στη συνέχεια χάθηκε με αυτόν τον τραγικό τρόπο στα χρόνια της κατοχής στα ναζιστικά στρατόπεδα.
0: Τους κυνήγησε από εκεί πέρα, έτσι. Οι Ισπανοί βασιλείς τους κυνήγησαν το 1492 και τους κάλεσαν στους Σουλτάνους. Οι μισοί ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και οι μισοί στην Κωνσταντινούπολη για να βοηθήσουν την οικονομία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Η Θεσσαλονίκη έγινε η δεύτερη σε πληθυσμό εβραϊκό πόλη στον πλανήτη. Ήταν η δεύτερη Ιερουσαλήμ.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό τον λόγο πρέπει να αναστοχαστούμε για το τι συμβαίνει και στην πόλη το τελευταίο διάστημα, που μπορεί να συμβαίνει και αλλού σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το θέαμα το τελευταίο Σαββατοκύριακο προηγήθηκε νομίζω με τα τάγματα εφόδου των υποτιθέμενων ας πούμε προστατών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κυνηγούν, να βρουν Εβραίο, Ισραηλινό ή σημιτικής προέλευσης πολίτη, επισκέπτη ή οτιδήποτε άλλο, ήταν κάτι τρομακτικό κατά τη γνώμη μου που δεν τιμά την ιστορία της πόλης η οποία τους φιλοξένησε και τα τελευταία χρόνια από την περίοδο του Μπουτάρη, του Γιάννη και μετά προσπάθησε να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την κοινότητα αυτή. Και τέλος να θυμίσω για να κλείσω τον Κώστα Γαβρά με την απόδοση του σημείου Ζήτα, την υπενθύμηση της υπόθεσης Λαμπράκη και τον Χρήστο Σαντζετάκη, τη συμβολή του. Όλα αυτά νομίζω ανέβασαν λίγο το επίπεδο του προβληματισμού και έδωσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο ανακύρωση. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, βελτιώνοντας πάντως το κλίμα, το οποίο δεν ήταν πάντοτε έτσι ιδανικό, για την αντιπαράθεση, τη συζήτηση. Λειτουργήσα και ένα τελευταίο που το θεωρώ προσωπική μου κατάκτηση και με συγχωρείτε για τον πρωτενικό, ότι στα πιο δύσκολα ζητήματα που αντιμετώπισε η πόλη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δύο από αυτά, το flyover και το δημοψήφισμα και η απόφαση που πήραμε εκεί, ήταν τόσο σύνθετα και δύσκολα, το γνωρίζετε κι εσείς καλά γιατί τα παρακολουθείτε και συμμετέχετε στο δημόσιο διάλογο πολύ ενεργά, άσχετα από το θέμα από το τι υποστηρίζει κανείς στις υποθέσεις αυτές, κανείς δεν κατηγόρησε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν διευθύνθηκε η συζήτηση με την απόλυτη συγχωρία των δύο απόψεων. Δηλαδή δεν κατηγορήθηκε η διαδικασία ότι μερολύτησε.
0: Ζήσου, αγαπητέ Σπύρο. Τώρα, θέλω να σου πω...
1: Δεν ήταν τόσο εύκολο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Ζω γιατί... πάρα πολύ καλά, τα έχω ζήσει άλλωστε και τα ξέρω.
1: Και λοιπόν... η όξυνση, οι δικαιολογημένες και αντιπαραθέσεις και οι ανησυχίες και οι φόβοι και όλα αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν.
0: Θα κλείσουμε με αυτό το θέμα στο τέλος, γιατί είναι πάλι στην επικαιρότητα. Τώρα, πέρασαν τα 2,5 χρόνια, το πρώτο ήμιση της θητείας σας, είσαστε στο δεύτερο και το ωφέλιμο, ο ωφέλιμος χρόνος δεν είναι 2,5 χρόνια πια, ούτε καν 2, να το πω έτσι, μέχρι τις επόμενες εκλογές. Μέχρι τότε πρέπει να πετύχετε όλους τους στόχους. Πρώτον, θέλω να σου πω ότι ο κύριος Ζέφας, ο προηγούμενος δήμαρχος, τον βλέπω, γράφει, λέει, μιλάει και λέει ότι άρχισε να φαίνεται η ανικανότητά σας, πέρασε η λάμψη των πρώτων ημερών της διοίκησης, Σακελούδη, και ότι το έργα, ό,τι κάνετε, λέει, είναι δικά του έργα και το καπελώνετε. Τα καπελώνετε. Τι απαντάς?
1: Δύο από τα έργα αυτά στα οποία αναφέρεται, το οποίο ξεκίνησε η διοίκηση Αγγελούδη, ήταν έργα του Μπουτάρη που ο κ. Ζέρβα σταμάτησε. Όχι μόνο δεν ήταν έργα του Κωνσταντίνου Ζέρβα, αλλά ο Κωνσταντίνος Ζέρβας θα μπορούσε όχι να τα καπελώσει. Ο κάθε δήμαρχος αναλαμβάνει τη διοίκηση από εκεί που την παραδίδει ο προηγούμενος, και το λογικότερο και σοφότερο και χρησιμότερο για την πόλη πράγμα είναι να τα συνεχίσει και να τα ολοκληρώσει, έτσι δεν είναι? Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας λοιπόν έχασε την ευκαιρία να έχει στη θητεία του κλείσει δύο έργα τα οποία είχε ξεκινήσει η διοίκηση Μπουτάρη και είχε βάλει εργολάβους μέσα σχεδόν στην πλατεία Ελευθερίας, και τα οποία τα διάκοψε, και την επέκταση της Αγίας Σοφίας, την οποία η διοίκηση Αγγελούδη τα βρήκε, βρήκε το κομμένο νήμα και τα συνεχίζει. Δεν είναι, όχι μόνο λέει, δεν είναι δικά του, αλλά είναι έργα που ο ίδιος σταμάτησε για λόγους εντάξει, που χρειάζονται μια ανάλυση
0: περισσότερο. Στο Παπάφιο και σε μια σειρά άλλα πράγματα, το ΤΕΚ κλπ.
1: Είχε οριμάσει η διοίκηση Ζέρβα και δεν σταμάτησε κάτι, αλλά το υλοποιεί. Ο διαγωνισμός και η σύλληψη και το κτηριολογικό πρόγραμμα, αρκετά βαρύ κατά τη γνώμη μου, ήταν της διοίκησης.
0: Και στο τέλος λέει ότι ήταν δικά του όλα αυτά. Εσείς τι διαφοροποίηση έχετε, γιατί εκείνο που είχε σχεδιάσει για την πλατεία του Τέλου, ο κ. Ζέρβας, ήταν έκτρωμα. Εγώ τουλάχιστον έτσι το είδα.
1: Για την Αριστοτέλους θα ξεκινήσει ένας διαγωνισμός ανάπλασης, ο οποίος διορθώθηκε, έγινε μάχη να διορθωθεί πάλι και εκεί η πρόταση του διαγωνισμού που, και του σχεδίου που επέλεξε η διοίκηση Ζέρβα, διότι είχε στοιχεία που αλλίωναν την ιστορική φυσιογνωμία αυτού του άξονα, ο οποίος από την εποχή του Εμπράρ διεκδικεί χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορούν και δεν πρέπει να αλλοιωθούν με, αν θέλετε, οριενταλιστικής έμπνευσης προτάσεις για μικρά τροπικά δάση στο πάνω μέρος, για πολύ νερό στο κάτω μέρος, το οποίο θα απαγόρευε κάθε βόλτα, κάθε συγκέντρωση, κάθε εκδήλωση στο κάτω μέρος, που έχει ταυτιστεί λίγο και με την πολιτική ιστορία της πόλης και με τις παιδικές μας βόλτες στην πλατεία Αριστοτέλους. Νομίζω πως αυτά διορθώθηκαν και ο διαγωνισμός θα ξεκινούσε τώρα, κύριε Μαγκριώτη και η Δημοπράτηση, αν δεν υπήρχαν οι γνωστές καθυστερήσεις του δεύτερου και του τρίτου ανάδοχου που δεν πήραν το διαγωνισμό, και αξιοποιώντας εισαγωγικά το δίκαιο που αφορά τα δημόσια έργα,
0: καθυστερήσαμε
1: το έργο για 1-2 μήνες, ελπίζω όχι παραπάνω, όπως έγινε και με την πλατεία Ελευθερίας που ξεκίνησε και προχωράει γρήγορα. Αυτά θα τελειώσουν και τα τρία έργα που συζητήσαμε ως τώρα.
0: Στις παραλίες τι γίνεται? Ακούω κριτική και από πολλές πλευρές εκεί.
1: Στον ΤΕΚ της παραλίας υπάρχει ένας προβληματισμός, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, κατατέθηκε η μελέτη και το σχέδιο, νομίζω πως...
0: Κατά αυτό το ΤΕΚ μιλάμε για τις τεχνικές προδιαγραφές του.
1: Ναι, ακριβώς. Πάντως, επιτρέψτε μου, δεν ξέρω, προλαβαίνουμε να μπούμε στη συζήτηση. Και εγώ δεν είμαι τεχνικός. Σέβομαι τις απόψεις των συναδέλφων μου, ας πούμε του κυρίου Κραστενίδη που δουλεύει στα λιμενικά έργα και στην ακτομηχανική. Ο προβληματισμός είναι για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προστατεύσει κανείς το ξύλινο κρυπίδωμα, και επίσης ο τρόπος με τον οποίο θα καθαρίζεται στα 12 αυτά μέτρα το χώρος κάτω από το κατάστρωμα αυτό το ξύλινο. Πώς θα καθαρίζεται? Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην τεχνολογία. Δεν μπορεί να μην είναι τεινατιός ο καθαρισμός από τα σκουπίδια, τα διάφορα απόλυτα στερεά κλπ. Σε ένα τέτοιο χώρο. Όσο για τον λιμενοβραχίωνα, ο οποίος θα κατασκευαστεί, τον κυματοθράφιστη μάλλον που θα κατασκευαστεί ως ύφαλος εκεί, όχι μόνο θα έχει δύο ανοίγματα στα άκρα ώστε να μπορούν να μπουν σκάφη και να αξιοποιηθώ, αν χρειάζεται σε περίπτωση ανάγκης. Να σας πω πως το γεγονός ότι δεν δένουν σκάφη το παρατηρούμε και σήμερα. Δηλαδή Δεν βλέπω κανένα σκάφος να μπορεί να προσδέσει. Νομίζω μάλιστα δεν επιτρέπεται στο σημερινό κρυπίδωμο, ούτε είναι δυνατόν, ούτε έχει κάβους. Έχουμε χρόνια να δούμε σκάφος να δένει στο κρυπίδωμα της παραλίας.
0: Χρόνια που έρχονται τα καραβάκια για την Αγία Τριάδα.
1: Για την Αγία Τριάδα λοιπόν, που αν με το καλό μπουν κάποια στιγμή, θα δένουν ενδεχομένως ή στην άκρη του ΝΤΕΚ, στη συμβολή του με το λιμάνι ή στην πρώτη προβλήτα του λιμανιού, περνώντας τη γέφυρά τους ακριβώς εκεί που είναι η ανάπτυξη της νεολαίας με τα δύο καφέ που υπάρχουν και σήμερα παρακολουθούν την πόλη και το ηλιοβασίλεμα. Νομίζω πως η κίνδυνη αυτή, εγώ σέβομαι απολύτως το διάλογο, δεν θεωρώ ότι κανείς θέλει να βλάψει την πόλη, η δαιμονολογία δεν μου ταιριάζει καθόλου, αλλά έχω τα επιχειρήματά μου και πιστεύω πως η αντιπαράθεση που δει λέει πως θα ήταν καλύτερα να μπαζώσουμε όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή να το φτιάξουμε όπως έγινε η νέα παραλία, νομίζω θα ήταν λιγότερο αντιστρεπτή από τις κολόνες οι οποίες θα βυθιστούν ώστε να κρατήσουν το κατάστρωμα. Δηλαδή ένα ΝΤΕΚ 1000 μέτρων μήκους και 12 μέτρων πλάτους και ύψους για να το βάλεις μέσα στο νερό τους μπαζωμένους τσιμεντόλιθους για να το κτίσεις όλο αυτό, είναι πολύ δυσκολότερα αντιστρεπτό από ένα έργο το οποίο έχει 180 κολόνες σε δύο γραμμές, 360, οι οποίες ευκολότερα μπορούν να κοπούν και να απελευθερωθεί το θέμα. Αν και κανένα έργο, όπως ξέρετε, που κατασκευάζεται δεν έχει ποτέ καταστραφεί εντελώς θεωρώντας το αποτυχημένο, έτσι. Δηλαδή κανένας δρόμος δεν καταστράφηκε, κανένα κτίριο δεν γκρεμίστηκε. Νομίζω έχουμε άλλου τύπου πράγματα να ψάξουμε να βρούμε να καταργήσουμε για να αποκτήσουμε περισσότερο δημόσιο χώρο. Πιστεύω πως όταν γίνει θα δώσει μια ζωτική ανάσα στους περιπατητές της παραλίας και θα βοηθήσει να κατασκευάσουμε ένα ποδηλατόδρομο, όχι με την τριτοκοσμική του μορφή που είναι σήμερα μαζί με τους πεζούς, αλλά ένα χωριστό αξιοπρεπή ποδηλατόδρομο πάνω σε αυτό το πλακόστρωτο.
0: Αγαπητέ Πρόεδρε, Σπύρο, να κλείσουμε με το θέμα της έκθεσης. Διάβασα πριν από 10 μέρες περίπου, εκπρόσωπος του Υπερταμείου είπε ότι σε 15 μέρες θα βγει ο διαγωνισμός στον αέρα, ότι περίπου έχουν ολοκληρώσει. Άρα σε μια εβδομάδα περίπου το περιμένουμε. Ξέρω και τη δέσμευση τη δική σας και του Δημάρχου ότι δεν θα βγει κανένας διαγωνισμός αν δεν υπογραφεί προγραμματική συμφωνία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Υπερταμείο και τη ΔΕΘ, γιατί χωρίς το Δήμο και την παραχώρηση των 16 τρεμάτων δεν μπορεί να βγει διαγωνισμός, διότι δεν είναι κυρίως του συνολικού οικοπαίδου το Υπερταμείο. Έχετε ετοιμάσει αυτή την προγραμματική συμφωνία? Πότε θα την υπογράψετε, πότε θα δημοσιοποιηθεί? Γιατί πάει μια επιφύλαξη στον κόσμο για το τι πάλι πάνε να κάνουν εκεί. Όχι τόσο στην πρώτη φάση, αλλά και λόγω της απόφασης του ΣΤΕ, μήπως το μυαλό τους είναι πάντα όταν μετά από 4-5 χρόνια περάσουν οι αντιδράσεις να το φτιάξουν εκείνο το φαρονικό real estate.
1: Να ξεκινήσουμε και το σχέδιο που πάει να δημοπρατηθεί τώρα. Φαντάζομαι πως δεν θα περιλαμβάνει στοιχεία του real estate. Αληθινά όμως εγκυμονεί μελλοντικά ένας κίνδυνος, ώσπου να δούμε να ψηφίζεται το καινούριο χωρικό σχέδιο που δεν θα περιλαμβάνει εκείνες τις υποχρεωτικές κτηριολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες δημιουργούσαν τη φαρονική εικόνα του αρχικού σχεδίου. Αυτό υπάρχει. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορεί κανείς σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τις εγκρίσεις για το καινούργιο σχέδιο, το οποίο θα προσαρμοστεί στην πρόταση η οποία απειλείται σε εισαγωγικά να κατατεθεί τις επόμενες 15 μέρες, λέω εγώ ένα μήνα ή οτιδήποτε.
0: Ανακοίνωση τη συνέντευξη σε τοπική εφημερίδα στη Μακεδονία που έδωσε εκπρόσωπος του Υπερταμείου πριν 10 μέρες.
1: Και ο Δήμαρχος ο ίδιος, κύριε Μαγκριώτη, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της έκθεσης, δεν έχει εικόνα του ακριβούς σχεδίου το οποίο θα κατατεθεί. Δηλαδή πώς θα μπορέσει ο Δήμαρχος να υπογράψει μια προγραμματική. Ο Δήμος θα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο πάλι, αλλά τότε δεν πρόκειται να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει έγκριση του Δήμου, ο οποίος μάλιστα διεκδικεί και έχει τη δυνατότητα, έχοντας την ιδιοκτησία κάποιου αριθμού στρεμμάτων μέσα στο οικόπεδο, να μπλοκάρει την οποιαδήποτε διαδικασία. Έτσι. Άμα δεν δει το σχέδιο, δεν μπορεί να. Το ανησυχητικό πραγματικά είναι ότι ενώ υποτίθεται πως θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες για δημοπράτηση, και αν έρθει για δημοπράτηση σημαίνει ότι δεν χωράει πολύ συζήτηση, πάει δηλαδή στους εργολάβους για να διεκδικήσουν του έργου με βάση ένα προδιαγεγραμμένο σχέδιο το οποίο δεν προλαβαίνει να συζητηθεί. Εμείς ζητούμε και ο Δήμαρχος με όλες του τις δυνάμεις που μπορεί να δούμε το σχέδιο πριν, να το συζητήσουμε, αν έχει όλες αυτές τις, να μην ξαναλέω τις κόκκινες γραμμές, πάντως τα 120 στρέμματα ενιαίου πρασίνου με υψηλή βλάστηση κλπ, οι οποίες να δικαιολογούν τις υποχρεώσεις κλπ, και από εκεί πέρα εφόσον υπάρχουν αυτά, τα υπόλοιπα στρέμματα νομίζω δεν θα είναι δυνατόν να χωρέσουν μαζί με το Βελίδιο, τον πύργο του ΟΤΕ, το Παλέντε Σπορ, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που κρατούνται. Δεν μπορεί, από αριθμητικά μιλώντας, να είναι πολύ περισσότερα από 30 ή 35 στρέμματα το καθένα. Συγγνώμη, και τα δύο μαζί. Επομένως, αυτή είναι βασική προϋπόθεση.
0: Δεν μπορεί να κάνει. Μεγάλη εκκρεμότητα και ένας μεγάλος κίνδυνος. Συμφωνώ, και περιμένουμε, δεν... γιατί το υπερταμείο μπορεί σε μια εβδομάδα, αν ισχύουν αυτά που είπε πριν 10 μέρες, να προκηρύξει τον διαγωνισμό και αν σας πιάσει, θα έλεγα, στον ύπνο και να πιάσει την πόλη, όχι εσάς, την πόλη.
1: Δεν θα μας πιάσει εξαπίνης. Πάντως έχουμε δεσμευτεί, ο Δήμαρχος έχει δεσμευτεί. Πιστεύω ότι κανείς δεν θέλει ούτε μπορεί να κάνει πίσω από, αυτό, από αυτή τη δέσμευση που υπάρχει. Εμείς θα σταματήσουμε με κάθε προσπάθεια την εξέλιξη αυτή, εφόσον υπάρχει αυτή η ενισχυτική, η οποία περιγράψει τη διαδικασία, δηλαδή να έρθει και να ανακοινωθεί, χωρίς να δοθεί προηγουμένως ένα σχέδιο το οποίο θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο και το οποίο θα συμφωνήσει και θα υπογράψει προγραμματική σύμβαση για να τηρηθεί με το υπερταμείο. Αυτό είναι η δέσμευση. Ο Δήμαρχος τον έχω ακούσει και με τα αυτιά μου, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο το είπε, πως δεν πρόκειται να δεχθεί κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε συμφωνήσει. Επομένως, αν γίνει αυτό το οποίο φημολογείται ή δηλώνεται, νομίζω πως θα βρει απέναντι ενιαίο το Δημοτικό Συμβούλιο και την κοινωνία της πόλης.
0: Γεια. Αγαπητέ Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα και σημερινή μας συζήτηση. Καλή συνέχεια και ελπίζω η δεύτερη το δεύτερο ήμιση της θητείας σου είναι ακόμη πιο παραγωγικό από ότι το προηγούμενο, πρώτα-πρώτα για την πόλη και τους ανθρώπους της. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης σε όλους.
0: Γεια σου. Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και ενεργή συχνότητα του Flash 99,4. Οι εκπομπές του Flash μπορείτε απευθείας και από το διαδίκτυο. Ελπίζω να διορθωθεί και η τεχνική βλάβη. Έχει διορθωθεί, αλλά υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες. Να μας ακούτε και από τα ραδιόφωνα, από τα αυτοκίνητα όταν κυκλοφορείτε. Φίλες και φίλοι, λίγη υπομονή ακόμα. Λοιπόν, οι εκπομπές του Flash ανεβαίνουν όλες στο YouTube, στο κανάλι του Flash, αμέσως μόλις τελειώσουν. flash99.4.gr. Ειδικά οι δικές μου εκπομπές, οι συνομιλίες και φυσικά και η αρχική μου ανάλυση μπορείτε να τις ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε και γράφετε στο YouTube πάντα. Μας αφορά το τίτλο της εκπομπής, Γιάννης Παγκόσμιος, πατάτε και τα έχετε όλα μπροστά. Βάλτε και το καμπανάκι εκεί που σας βγάζει στο YouTube να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω τις εκπομπές κάθε μέρα και τις συνομιλίες και την πολιτική ανάλυση που ξέρω ότι σας αρέσει. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή συνέχεια, τα πούμε αύριο, πάμε στο δελτίο ειδήσεων, τις διαφημίσεις και το υπόλοιπο του προγράμματος. Γεια σας!

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο edition του Flash 99,4. Για πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έκανε αναφορά ο Τραμπ. «Είναι κάτι που θα σκεφτούμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή στη ΣΥΠΑ από άλλους», τόνισε χαρακτηριστικά. Άνοιξαν οι αιτήσεις για ενίσχυση κρατικής αρρωγής για τις πληγήσεις σε επιχειρήσεις από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Αίτηση στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026. Βίντεο από τη στιγμή της αιματηρής συμπλοκής στην Κουλούρα Ημαθίας, η οποία είχε ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο ενός άντρα 32 ετών και τον τραυματισμό ενός άντρα 62 ετών, ήρθε στη δημοσιότητα. Συνελήφθη ο 66χρονος άντρας στο Τριάδι Θεσσαλονίκης για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 66χρονος ημεδαπός προκάλεσε σπιντήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς σε έκταση περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα. Προσωρινό μπλόκο μπαίνει στην έναρξη της υλοποίησης της ανάπλασης του άξονα της Αριστοτέλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά από προσφυγές δύο υποψηφίων αναδόχων κατά της απόφασης για το έργο. Σε χωματερή μετατράπηκε δρόμο σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον οποίο άγνωστοι παράτησαν μεγάλο όγκο απορριμμάτων. Για το περιστατικό κατατέθηκε μήνυση κατά γνώστων από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα βρίσκεται στις 5 χώρες που θα πετύχουν φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 3,5%, σύμφωνα με επικυρωποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία υπέγραψαν ναυτιλιακή συμφωνία συνεργασίας ύψους 3,2 εκατομμύρια δολαρίων. Ο Τραμπ λέει πως η Γροιλανδία θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, όχι της Δανίας, από τη Σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. «Θα είμαι υποψηφία στις προεδρικές εκλογές χωρίς βραχιολάκι», λέει η Μαρί Λεπέν. Τουρκία και Βρετανία υπογράφουν αμυντική συμφωνία στο πρότυπο της ελληνογαλλικής. Ενδεχόμενη πώληση των F-35 στην Τουρκία θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, κ. Νετανιάχου, σε συνέντευξή του στο CNN. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες. Στα υπηρετικά και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τις βραδινές ώρες, βαθμιαία στη Μακεδονία, τη Θράκη και ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μία μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 32 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: που ανακυκλώνουμε.
1: Πλαστικά.
0: Ναι.
1: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
0: Μπάζα.
2: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
0: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

και δεν χρωμίζει. Δράμα ή κωμωδία προβάλλεται σε πρώτη προσοχή.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Πριν και μετά τα παιδιά, η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
5: Πριν διαβάζα βιβλία, τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
4: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά?
4: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι κι γυρίζει, κι γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι κι γυρίζει, κι γυρίζει. Αγάπη όλα.

0: τη ζωή στην οικουμένη. Κι γη γυρίζει, κι γη γυρίζει.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

που την είδα στεκότανε, και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

για τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη

Κόσμο στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Λάς 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
6: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
9: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
10: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
11: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
12: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
13: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
12: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
14: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
15: Και ραδιοφωνικά.
14: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flas 99,4.
15: Με τον Bubby Μπατσάρα.
14: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
15: Συντονιστείτε.
16: Flas 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Απόψε δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα να απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και αυτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
10: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
11: 8 με 9 το πρωί
10: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Κάτι ξέρεις που δεν Αλίνα Νικολακοπούλου, γιατί το καίκι στη στεριά δεν λογίζεται, αλλά έτσι στους κινδύνους, στη φουρτούνα. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική φιλοσοφία και σήμερα. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου, είμαστε συντροφιά και σήμερα που το ημερολόγιο μας δείχνει 8 Ιουλίου. Που ξέρετε τι συνειδητοποίησα. Ότι οδεύουμε ολοταχώς το 15 Αύγουστο, οδεύουμε ολοταχώς στην καρδιά του καλοκαιριού, στις άδειες, στις διακοπές. Βέβαια, εντάξει, πολλοί Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές πλέον, αλλά ξέρετε, αυτό το οποίο μετράει είναι η καλή διάθεση. Είναι το να χαμογελάμε, το να κλείνουμε το μάτι στη ζωή και να είστε σίγουροι ότι ειλικρινά το πιστεύω ότι θα μας το ανταποδώσει και αυτή. Σήμερα διανύουμε μία μέρα στην οποία, με την οποία ταυτίζομαι πάρα πολύ. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Αλλεργιολογίας με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τις επιπτώσεις των αλλεργιών στην υγεία αλλά και την προώθηση των αποτελεσματικών τρόπων πρόληψης. Τώρα, εγώ αν σας πω ότι έχω αλλεργία στα ψεύτικα κοσμήματα, θα νομίζετε ότι σας κάνω πλάκα, αλλά είναι αλήθεια όλο αυτό. Και στη γύρι έχω αλλεργία, αλλά ξέρετε, δεν μπορώ να αντισταθώ. Μυρίζω στα λουλούδια. Λίγο ή πολύ περισσότεροι έχουμε μια μορφή αλλεργία. Οι αλλεργιολόγοι είναι αυτοί οι οποίοι βοηθούν. Σήμερα επίσης είναι και η ιδανική αφορμή για να κάνουμε μια τρέλα. Να κάνουμε κάτι ανέμελο, κάτι που σας άρεσε να κάνετε στην παιδική σας ηλικία. Σας άρεσε να χοροπηδάτε, να παίζετε σκηνάκι, να παίζετε κρυφτό. Κάντε το, διότι σήμερα είναι η ημέρα του γίνε ξανά παιδί. Η ημέρα αυτή λοιπόν μας καλεί το να κάνουμε κάτι που κάναμε όταν ήμασταν παιδιά, έτσι για να μπούμε σε τέτοιους ρυθμούς, σε ρυθμούς χαλαρότητας, σε ρυθμούς που μας κάνουν να νιώθουμε πολύ πολύ διαφορετικά, γιατί ξέρετε, όταν ήμασταν παιδιά τα πάντα τα βλέπαμε πολύ πιο απλά, χαιρόμασταν με πιο απλά πράγματα, χαμογελούσαμε παραπάνω, γελούσαμε με την καρδιά μας και όλα ήταν τόσο όμορφα και τόσο διαφορετικά. Και εφόσον μιλήσαμε για γέλιο, θέλω να σας πάω εκεί που νιώθουμε παιδιά, στην οικογένεια, αλλά όχι σε μια τυχαία όποια και όποια οικογένεια, αλλά στην οικογένεια Τσεκμέ, την θεότρελη αυτή οικογένεια, την οποία έχει εμπνευστεί ο μοναδικός, ο θεότρελος

Είναι μια θεούσα, τρελή αδερφή και αυτή του Τόλι Παπαδημητρίου. Και θέλω να σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα διεισδύσουμε έτσι στα άδικτα της οικογένειας Τσεκμέ για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί σε λίγες ώρες από τώρα στο Θέατρο Κήπου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας.

0: αυτές οι οικογένειες μας αρέσουν, ρε παιδί μου. Οι οικογένειες οι τρελές. Οι οικογένειες οι οποίες δίνουν ζωή. Οι οικογένειες οι οποίες δίνουν χαρά. Οι οικογένειες τις οποίες δεν τις χορταίνουμε. Και σας είπα, θα πούμε στα άδυτα αυτής της οικογένειας που την είχαμε στην πόλη μας, αλλά δεν τη χορτάσαμε με τίποτα. Και έρχεται ακόμα πιο τρελή. Έρχεται και με μία προσθήκη που μας έκανε μεγάλη εντύπωση και αίσθηση, διότι έχει αλλάξει αδερφή ο άνθρωπος αυτός που τη δημιούργησε και πλέον αδερφή του είναι η Μαρία Κίτσου. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχω έναν άνθρωπο τόσο χαρισματικό, τόσο ταλαντούχο, τόσο μοναδικό. Είναι κατά τη γνώμη μου ένας από τους πιο χαρισματικούς συγγραφείς που έχουμε. Είναι κωμικός ηθοποιός, εξαιρετικός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος. Αρκεί να πούμε ότι μεταξύ άλλων έγραφε τα κείμενα για το «Μην αρχίσεις την Μουρμούρα», έγραφε τα κείμενα για το «Καλό μεσημεράκι», γιατί την υπέροχη αυτή εκπομπή. Φυσικά μας έχει χαρίσει την «Μαύρη Σαμπούκα», φυσικά μας χαρίζει την «Οικογένεια Τσεκμέ» και πόσο χαιρόμαστε που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και δεν τον αφήνουμε τίποτα πραγματικά να ξεκουραστεί πριν την πρεμιέρα, γιατί χαιρόμαστε να τον απολαμβάνουμε, ο υπέροχος κύριος Τόλης Παπαδημητρίου στην άλλη άκρη της γραμμής. Τέλη μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι εδώ μόνο για σένα, πραγματικά.
0: Και σε δηλαδή, ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Ναι, Σοφία μου, δεν υπήρχε περίπτωση άμα δεν ήσουν εσύ. Γιατί τώρα είμαι χώμα. Γυρίσαμε χθες το βράδυ από Καβάλα που ήταν εξαιρετικά. Πολύ περπάτημα βέβαια μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το θέατρο.
0: Είναι
1: αλλά
0: θέατρο,
1: ναι, θα μας αποζημιώσει το τριήμερο εδώ που θα κάτσουμε και θα ηρεμήσουμε.
0: Τρεις μέρες εδώ λοιπόν, οικογένεια Τσεκμέ, έχεις άλλη αδερφή τώρα. Κάτι μου λέει ότι η αδερφή αυτή είναι ακόμα πιο τρελή από ό,τι ήταν πριν.
1: Είναι ακόμα πιο τρελή. Μαρία μου, την αγαπώ πάρα πολύ τη Μαρία την Κίτσου. Την πιστεύω πως είναι από τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς της γενιάς της. Και χαίρομαι πάρα πολύ και νιώθω και μεγάλη τιμή που δοκιμάζει στην κωμωδία πρώτη φορά υπό την... αιγίδα μου, πώς να το πω, από την καθοδήγησή μου, δηλαδή που με έχει εμπιστευτεί να τη βάλω σε αυτόν τον κόσμο. Και το αποτέλεσμα μέχρι τώρα μας δικαιώνει πάρα πολύ. Αυτό το feedback παίρνω από το κοινό. Δηλαδή, πράγμα το οποίο να σου πω την αλήθεια, εγώ το ήξερα. Δηλαδή, το είχα δει μπροστά μου τη Μαρία να κάνει αυτό το ρόλο και να τον κάνει καλά. Οπότε και γι' αυτό της το πρότεινα και νομίζω και αυτή γι' αυτό το δέχτηκε.
0: Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό και δείχνει πάρα πολλά το ότι η Μαρία Κίτσου, που είναι μια όντως εξαιρετική ηθοποιός, που την έχουμε συνηθίσει όμως σε ρόλους δραματικούς. Ναι. Το να δοκιμάζει και να δοκιμάζει σε αυτή την παράσταση που έχεις γράψει εσύ, που έχεις δημιουργήσει εσύ, που έχεις υπογράψει εσύ, αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό του πόσο σπουδαία δουλειά κάνεις όλη.
1: Σε ευχαριστώ που το θες, το ελπίζω. Ελπίζω να βασικά βλέπω.

0: ότι ο κόσμος διασκεδάζει πάρα πολύ και συνεχίζει να έρχεται και να ξανάρχεται, και αυτό και εμένα μου δίνει μεγάλη χαρά και δύναμη να συνεχίζω και επιβεβαίωση ότι κάνουμε σωστά κάτι, κάνουμε κάτι πολύ σωστά, ενώ όλοι μαζί σαν ομάδα που πάει καλά.
1: Είναι ένα έργο το οποίο γελάει ο κόσμος πάρα πολύ, δηλαδή δεν σταματάει να γελάει.
0: Ναι.
1: Είστε μια οικογένεια λίγο ζαβολιάρικη, κάνετε έτσι λίγο ζαβολιές. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ένιωσα μπροστά σε αυτά που κάνετε, που όμως τα κάνετε και πολύ ωραία, ότι τότε που είχα σπάσει το βάζο της γιαγιάς μου και το έκρυψα, τίποτα δεν είχα κάνει μπροστά σε αυτά που κάνατε εσείς. Η μεγαλύτερη.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε μεγάλες ζαβολιές, τόσο μεγάλες ώστε να γελάσουμε. Δηλαδή η κωμωδία τι είναι έτσι για αλλιώς, είναι κάτι που το κοιτάμε, παίρνουμε ένα μεγεθυντικό φακό και πάμε πάρα πολύ κοντά και το μεγενθύνουμε και το κοιτάμε τόσο κοντά ώστε παραμορφώνεται στο τέλος. Αυτό κάνω, κάπως μεταφορικά αυτό το λέω. Ότι ενδεικτικά αυτά που κάνουμε, που δεν μπορούμε να σποιλάρουμε, να πούμε τι γίνεται ακριβώς, αλλά κάνουμε ζημιές, ναι, σοβαρές, σαν οικογένεια κι εμείς. Και στους άλλους και μεταξύ μας, έτσι.
1: Εντάξει, τέτοια ζημιά δεν έχεις κάνει σίγουρα, αλλά έτσι ποιος παρταριστεί ζημιά που θυμάσαι να έχεις κάνει μικρούλης και να σε ενέπνευσε ίσως για αυτή την κωμωδία?
0: Να με ενέπνευσε, δεν ξέρω, πάντως θυμάμαι ότι έχω χαθεί αρκετές φορές, που αυτό τρόμαζαν οι γονείς μου πάρα πολύ. Θυμάμαι μια χαρακτηριστική, δεν θυμάμαι που ήμασταν σε δύο διακοπές, αλλά με το παιδί του ενός άλλου ζευγαριού είχαμε φύγει πάρα πολύ ώρα και πολύ μακριά, ας πούμε, από εκεί που ήμασταν. Και αυτό, ας πούμε, θυμάμαι, είχαν τρομάξει πολλοί γονείς μου. Και εγώ. Και εγώ τρόμαξα. Ναι, αλλά εκείνη σίγουρα πιο πολύ.
1: Θέλω έτσι να, πριν σε αποχαιρετήσω, γιατί εγώ απολαμβάνω να σε έχω, αλλά θέλω πραγματικά να σε αφήσω να ξεκουραστείς, γιατί θα είσαι τρεις μέρες εδώ. Θα είσαι την Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, την Πέμπτη αύριο και την Παρασκευή, στο υπέροχο θέατρο Σκύπου. Και εγώ θα δώσω ένα spoiler, ότι τα εισιτήρια είναι ελάχιστα, γι' αυτό πρέπει να βιαστείτε όσοι θέλετε. Τελειώνουν τα εισιτήρια.
0: Και εδώ έχουν τελειώσει, νομίζω, δεν ξέρω. Και νομίζω πως ναι, θα έχει αρκετό κόσμο που σου λέω με χαροποιεί, η Θεσσαλονίκη με αγαπάει, την αγαπάω και εγώ πάρα πολύ. Σκέφτομαι μέχρι και να βρω και σπίτι εδώ, δεν σου το κρύβω.
1: Α, εμείς το θέλουμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σε βοηθήσω εγώ να βρει σπίτι άμα θέλεις, για να σε έχουμε εδώ.
0: Έχω, γιατί πραγματικά το μισό χρόνο σχεδόν είμαι εδώ πια, δηλαδή έλεος.
1: Άρα δηλαδή θα σε έχουμε και το χειμώνα.
0: Αυτό δεν το ξέρω ακόμα. Γιατί υπάρχει και αυτό τώρα που έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω, έχεις δει ότι θα γίνει μια παράσταση της Μαύρης Αμπούκας.
1: Βέβαια, εκεί ήθελα να σε πω.
0: Ναι, εκεί ήθελα να πας, στις 28 Σεπτέμβρη. Εγώ έχω ακούσει την επιθυμία της Θεσσαλονίκης, κοιτάζω να δω τι μπορώ να κάνω γι' αυτό.
1: Νομίζω κάτι θα κάνεις, γιατί και τη Μαύρη Αμπούκα, τη νέα της εκδοχή, και ναι, αυτή θέλει να δει.
0: Κοίταξε, θα είναι και αυτό εκεί, ειδικά στην Αθήνα, ας πούμε, θα είναι ένα event, κάπως έτσι, μεγάλο event, και θα έχει και ανανεωθεί και τα λοιπά, δηλαδή δεν θα είναι αυτό που... Και πάντα, έτσι και όσο περνάει ο καιρός, πάντα μεστώνει αυτό το έργο, αυτό το καλό έχει.
1: Ναι, νομίζω ότι έτσι όπως γράφεις τα έργα σου, έτσι και αλλιώς μεστώνουνε,
0: ναι.
1: Και έτσι και αλλιώς είναι πάντα επίκαιρα. Τηλεοπτικά θα σε δούμε, γιατί εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ και αυτό.
0: Εντάξει, τώρα κάτι συζητάω, το οποίο δεν μπορώ να το πω ακόμα. Κυρίως εμένα με ενδιαφέρει στην τηλεόραση να κάνω μια δουλειά που να έχει την υπογραφή μου περισσότερο παρά να παίξω κάπου απλά. Εκτός αν είναι κάτι που να είναι πολύ αστείο και να μου κάνει. Κάτι που να μου κεντρήσει πολύ το ενδιαφέρον. Κάτι υπάρχει, θα τα πούμε σύντομα.
1: Θα το θέλουμε πάρα πολύ. Και έτσι πριν σε αποχαιρετήσω και σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, πάρα πολύ που ήσουν εδώ, θέλω να σε ρωτήσω, για μας η οικογένεια Τσεκμέ είναι γέλιο. Για σένα τελικά, τι είναι η οικογένεια?
0: Η οικογένεια γενικά ή η οικογένεια Τσεκμέ?
1: Γενικά, ό,τι θες. Πες μου και για την οικογένεια Τσεκμέ και για οικογένεια γενικά.
0: Η οικογένεια Τσεκμέ για μένα, αρχικά εκεί, είναι μια ευτυχέστατη συγκυρία. Δεν έχω μεγαλύτερη χαρά στη ζωή μου από το να βλέπω αυτό που έγραψα σε ένα λευκό χαρτί, ξαφνικά να παίρνεις άρκα και οστά και να πηγαίνεις στον κόσμο και να και να γκελάρει και να έρχεται πίσω και να δημιουργούνται ατάκες και να δημιουργείται ένα σύμπαν από εκεί που δεν υπάρχει τίποτα, αυτό εμένα με κάνει να αισθάνομαι πάρα πολύ χαρά, τη δημιουργία δηλαδή όλο αυτό. Και τώρα και με τη Μαρία, δηλαδή όλη αυτή η περιοδία για μένα είναι πραγματικά πολύ πολύ καλή στιγμή. Το οικογένεια γενικά να σου πω είναι ένα μέρος, αυτό που νομίζω είναι για όλους, αλλά για μένα θα πω, ένας χώρος, οι άνθρωποι δηλαδή, να δημιουργούμε έναν χώρο, να νιώθουμε ασφάλεια, να μπορούμε να είμαστε όπως θέλουμε να είμαστε, να μην πειράζει να είμαστε οπωσδήποτε. Και να υπάρχει αγάπη με την έννοια, την πρακτική αγάπη όμως, όχι σ' αγαπάω εντάξει και τα
1: έτσι
0: λέμε.
1: Είναι. Έτσι είναι.
0: Αγάπη, φροντίδα. Έτσι αυτό. Είναι. Φροντίδα.
1: Και ξέρεις, οικογένεια είναι, και αυτό χωρίς να δώσω spoiler, ακόμα και αυτό που γίνεται στην οικογένεια Τσεκμέ, που δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά, αλλά τελικά ο ένας θα στηρίξει τον άλλον.
0: Αυτό θα σου πω, είναι μια δικιά μου άποψη. Δηλαδή, τώρα ένα ακραίο παράδειγμα. Αν, δεν ξέρω, έχεις δει το Wild Tales, τις ιστορίες για αγρίους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Που ο γιος τους σκοτώνει κάποιον. Θυμάσαι αυτή την ιστορία.
1: Βέβαια.
0: Πιστεύω πως και εγώ ένα μέλος της οικογένειάς μου θα το βοηθούσα ακόμα και σε αυτό.
1: Ξέρεις κάτι, η αλήθεια είναι αυτό, ότι αυτό είναι η οικογένεια μου.
0: Εντάξει, είναι ακραίο αυτό που λέω τώρα.
1: Όχι, είναι η έννοια της οικογένειας, ότι δεν εγκαταλείπεις την οικογένειά σου ποτέ και για κανένα λόγο.
0: Ναι, αν και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα. Δηλαδή, αφήνουμε και αυτό το παράθυρο. Δεν είμαι ποτέ αφοριστικός και μηδένιστης. Κατάλαβες τι λέω.
1: Βέβαια.
0: Αλλά η τάση μου αυτή είναι εμένα.
1: Έστω και, και υπόσχομαι ότι είναι τελευταία ερώτηση, έστω και μακρινά σαν σκέψη, τη δική σου οικογένεια την έχεις σκεφτεί ποτέ, έστω και σαν μια σκέψη φευγαλέα?
0: Ναι, βέβαια. Σαν σκέψη φευγαλέα, ναι. Αλλά αυτό. Εννοώ ότι ναι, σαν σκέψη φευγαλέα. Κοίταξε, 36 χρονών είμαι. Δεν είμαι και πολύ μικρός.
1: Όχι, μήνες το είμαι μικρός. Εμένα μου αρέσει να ακούω αυτό το είμαι μικρός στα 36. Ξέρεις.
0: Εντάξει, παιδί μου. Εννοώ ότι τώρα πριν είχα μια κουβέντα με 2-3 φίλες που εγώ δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να είμαι πολύ μεγάλος και να έχω ένα μωρό. Γιατί δεν μπορώ να το χαρώ. Π.χ. αν μιλάμε για παιδί. Κατάλαβες τι λέω. Για μένα τώρα. Εγώ ως τόλος θα το λέω αυτό, την άποψή μου.
1: Εγώ πάντως, αν το θέλεις, το εύχομαι, γιατί πιστεύω ότι θα είσαι και εξαιρετικός πατέρας, γιατί είσαι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ τρυφερότητα. Και ίσως αυτό πολλές φορές δεν ξέρουμε για τους ανθρώπους που γράφουν κωμωδία, ότι είναι πολύ τρυφεροί, με πάρα πολύ ευαίσθητη ψυχή και καρδιά. Και γι' αυτό και μας χαρίζουν το γέλιο.
0: Μακάρι, ναι, μακαρό, σαν το θέλει και ο Θεός, μακάρι. Σίγουρα δεν θέλω να κάνω τα λάθη που κάνανε οι γονείς μου σε μένα. Ας κάνω κάποια άλλα λάθη.
1: Εμείς είμαστε και σε μια γενιά που έχουν γίνει και πολύ viral το πώς μεγαλώσαμε.
0: Βέβαια, ρε, εντάξει. Είναι πάρα πολύ αστείος ο τρόπος που μεγαλώσαμε. Βασικά, ο τρόπος που βλέπουμε τώρα τον τρόπο που μεγαλώσαμε.
1: Ναι, ναι. Νομίζω κάποια στιγμή και με αυτό πρέπει να ασχοληθείς, πραγματικά.
0: Σίγουρα. Κοίτα, αυτό που σκέφτομαι, σου λέω και κλείνω, ότι το επόμενο λόγο που θα γράψω θα έχει να κάνει και με αυτό. Εννοώ με την... Όχι με την οικογένεια, με την δημιουργία μιας οικογένειας και τις απόψεις το πώς πρέπει να μεγαλώσει και.
1: Τώρα ξέρεις τι μου κάνεις. Με βάζεις έτσι να σου πω, να δω πώς θα το καταφέρουμε, να έρθεις στο στούντιο, να τα πούμε κάποια στιγμή, να έχουμε όλο το χρόνο, να είσαι και εσύ πιο ξεκούραστος. Γι' αυτό θα κανονίσω να σου βρω σπίτι. Θα μου πεις τι περιοχή θέλεις εκτός αέρα και θα το αναλάβω εγώ.
0: Στο λέω και εκτός αέρα, κέντρο. Εντάξει.
1: Κέντρο. Θα σε απολαύσουμε όμως το κέντρο. Ναι. Εγώ θα ήθελα σου λέω πάρα πολύ, να σε έχω κι άλλο, αλλά θέλω να πραγματικά να ξεκουραστείς, γιατί έρχεσαι από την περιοδία. Οικογένεια Τσεκμέ σε καλοκαιρινή περιοδία, θέατρο Κήπου. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, 9:30, βιαστείτε, γιατί τα εισιτήρια είναι λίγα. Το λοιπόν, Παπαδημητρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ, πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, φιλιά πολλά.
1: Να χαρείς τις 3 μέρες αυτές στην πόλη μας και να περάσεις όμορφες στιγμές με το κοινό.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.

0: Δύσκολος καιρός για πρίγκιπες έτσι κι αλλιώς, δύσκολος καιρός γενικότερα, αλλά και με πολλές και πολύ όμορφες δράσεις. Είχαμε λίγο πριν τον Ντόλι Παπαδημητρίου εδώ, η οικογένεια Τσεκμέ θα βρίσκεται στο θέατρο Κήπου, όπως σας προανέφερα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τρεις παραστάσεις υπέροχες. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα έχουμε και μια σπουδαία επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω, αυτός είναι ο τίτλος της επιθεώρησης αυτής, με αιχμηρό χιούμορ, με πολιτική σάτυρα, με ζωντανή ορχήστρα. Όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν στο ανοιχτό θέατρο του Δήμου Σικαιώνου, που θα απολαύσουμε πολλούς και πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες, μεταξύ άλλων τον κύριο Δημήτρη Πιατά, ο οποίος μας τίμησε και με μια πάρα πολύ όμορφη συνέντευξη, την κυρία Ελένη Κοκκίδου, τον Δημήτρη Μακαλιά, τον Ζερόμ Καλούτα, την Σύρμα και τη Μαρία τη Διακοπαναγιώτου. Μια εξαιρετική θεατρική παράσταση. Ξέρετε, μας λείπουν έτσι κι αλλιώς το να δούμε όμορφες κωμωδίες, το να δούμε σάτυρα. Ξέρετε πόσο καιρό έχουμε να δούμε πραγματικά σάτυρα. Έτσι λοιπόν, αυτό θα συμβεί σήμερα και θέλω να σας πω ότι είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή. Η προπόληση γίνεται στο more.com 9 και 4, έτσι με θέα πραγματικά τον έναστρο ουρανό της πόλης μας και όχι μόνο, για να περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Θέλω να σας πω επίσης ότι σήμερα είναι και η δεύτερη από τις βραδιές ποίησης που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπυργίου. Έτσι λοιπόν η Άννα Μικονίου έχει δημιουργήσει για εμάς ένα πολύ πολύ ξεχωριστό θέαμα που συνδυάζει το θέαμα αυτό, ποίηση αλλά και μουσική. Θα ακούσετε ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη να τα ερμηνεύει μοναδικά ο Γρηγόρης Βαλτινός. Θέλω να σας πω επίσης ότι επί σκηνής θα ακούσετε και πέντε ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη, είναι ορχιστρωμένα με έναν διαφορετικό μοναδικό τρόπο και είναι σίγουρο ότι θα σας μαγέψει όλο αυτό. Θα σας μαγέψει φυσικά και το γεγονός ότι βρίσκεται στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Γιώργος Σεφέρης λοιπόν, για να μάθετε περισσότερα για εκείνον, η τιμή εισόδου ξεκινά από τα 15, καταλήγει στα 25 ευρώ, η προπόληση γίνεται μέσα από το more.com και όλο αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπυργίου. Και νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα να πάμε να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης, γιατί σιγά σιγά ξεκινούν οι εκπτώσεις, θα τα πούμε και όλα αυτά. Θα σας πω στη συνέχεια για μια πάρα πολύ όμορφη δωρεάν βραδιά κάτω από τον έναστρο ουρανό της πόλης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε έτσι παρεούλα τι συμβαίνει με την προσφυγή της πλατείας Αριστοτέλους και ποιες ακριβώς θα είναι οι εξελίξεις αυτές. Θα δούμε φυσικά περισσότερα για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις που ξεκινούν. Θα δούμε όμως και τι όμορφα πράγματα έρχονται και έρχονται δωρεάν, παρακαλώ, εδώ στην πόλη μας Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά αφού κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης.
1: Flash 99,4.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστό. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
10: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
12: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
13: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
14: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
15: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
14: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
16: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
17: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
18: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Σημαντικό να το κάνεις, να κάνεις πράγματα που αγαπάς. Σημαντικό να είσαι δίπλα σε ανθρώπους που αγαπάς. Εδώ είμαστε στον Flash και στους 99,4 και θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί κάτι που αγαπώ είναι να είμαι κοντά σας. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχετε λίγη ώρα ακόμα για να διεκδικήσετε μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει για εσάς για μία υπέροχη θεατρική παράσταση. Για τους Πέρσες του Εσχύλου, είναι το αρχαιότερο σωζόμενο ολόκληρο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας. Θέλω να σας πω ότι είναι ουσιαστικά μία δημοσιογραφική καταγραφή, κατά μία έννοια, που κάνει ο Εσχύλος, διότι είναι μία παράσταση η οποία βασίζεται στα πραγματικά γεγονότα και μάλιστα περιγράφονται τα γεγονότα αυτά όχι από την πλευρά των νικητών που ήταν οι Αθηναίοι, αλλά από την πλευρά των ιτημένων που ήταν οι Πέρσες. Θέλω να σας πω επίσης ότι θα κάνουμε την κλήρωση σε λίγα λεπτά από τώρα, οπότε στείλτε, μπείτε στο Viber του Flash 994, στείλτε τα μηνύματά σας για να είστε ένας από τους τυχερούς, μία από τις τυχερές, 4 διπλές προσκλήσεις έχουμε για εσάς. Και θέλω να σας πω επίσης ότι ο Αναστάσης Ρογλός θα βρίσκεται αύριο μαζί μας για να μιλήσουμε για την υπέροχη αυτή θεατρική παράσταση και όχι μόνο. Για να πάμε τώρα στην πλατεία Αριστοτέλους, διότι έγινε χθες γνωστό το γεγονός ότι είχαμε δύο διοικητικές προσφυγές όσον αφορά στην κατασκευή του άξονα της πλατείας Αριστοτέλους. Αυτή τη φορά οι προσφυγές αφορούν στο εξής. Αφορούν στον τρόπο που επιλέχθηκε ο ανάδοχος. Έτσι λοιπόν, ο δεύτερος κατά σειρά έκανε ένσταση κατά του πρώτου και ο τρίτος κατά του πρώτου και του δεύτερου. Έτσι λοιπόν, το έργο τίθεται σε διαδικασία αναστολής. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης, άσκησε έντονη κριτική, ζητώντας να πει το συμφέρον της πόλης πάνω από τις διαμάχες των αναδόχων και να αποφευκτούν νέες καθυστερήσεις. Από τη μία είναι, ακούγεται σωστό αυτό το οποίο λέει ο κύριος Αγγελούδης, από την άλλη είναι γεγονός ότι αν κάποιος είναι ανάδοχος και θεωρείται ότι αδικείται και ότι θα έπρεπε να έχει επιλεγεί εκείνος, είναι πολύ λογικό να προσφύγει στην συγκεκριμένη αρχή, στην ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων, για να ζητήσει την επανεξέταση της κατάθεσης των προσφορών. Είναι μια διαδικασία η οποία προβλέπεται. Να πούμε ότι ο προϋπολογισμός του έργου είναι ανέρχεται στα 26 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ελπίδα ότι η διαδικασία δεν θα ταλαιπωρήσει το έργο, φέρνοντας ως παράδειγμα την πολύχρονη στασιμότητα της πλατείας Ελευθερίας. Απίφθηνε αυστηρή έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους να βάλουν την πόλη πάνω απ' όλα. Είναι η πόλη πάνω απ' όλα, όλοι την αγαπούμε την πόλη, απλά είναι απολύτως κατανοητή και η πλευρά των αναδόχων, αν θεωρούνται ότι έχουν αδικηθεί και ότι έπρεπε να έχουν επιλεγεί εκείνοι, να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμά τους και να ζητήσουν εξέταση της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής των δημοσίων συμβάσεων. Και όλα αυτά φυσικά σε φόντο για το δημοψήφισμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το επικείμενο δημοψήφισμα, αν τελικά θα πραγματοποιηθεί ή όχι. Υπενθυμίζουμε ότι το τοπικό δημοψήφισμα της Διεθνούς Έκθεσης αποτελεί ένα από τα πιο έντονα κοινωνικά ζητήματα της Θεσσαλονίκης. Συνδέεται με την δημιουργία ενός μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου. Υπενθυμίζουμε ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος, η οποία φέρεται να έχει συγκεντρώσει 23.000 και πλέον υπογραφές. Ζητά να μετατραπεί η έκθεση των 180 στρεμάτων σε ένα πάρκο πρασίνου και να μεταφερθεί η έκθεση αλλού. Απορρίφθηκε παρά τη συγκέντρωση των υπογραφών από την διοίκηση του κυρίου Αγγελούδη το αίτημα αυτό, δεν προχώρησε στην διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Το νομικό συμβούλιο του κράτους έδωσε επίσης αρνητική γνώμη για το δημοψήφισμα και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή η Οργανωτική Επιτροπή έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την νομιμότητα και την ακύρωση του δημοψηφίσματος, ενώ από την άλλη πλευρά το 5ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε προσφυγή πολιτών κατά του Προεδρικού Διατάγματος της Ανάπλασης. Υπενθυμίζουμε ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ανήκει στο δημόσιο, έχει περάσει στο υπερταμείο, είναι ένα πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, είναι όμως δημόσια περιουσία και σίγουρα το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πάρα πολλές γκρίνιες πολιτών και συμφωνώ απόλυτα για τον τρόπο που και για τις ενέργειες που τελούνται από την πλευρά της διοίκησης, για παράδειγμα για το γεγονός ότι αποκλείονται συγκεκριμένοι άνθρωποι από το να εισέλθουν εντός της Διεθνούς Έκθεσης. Είμαι αποδέκτης και εγώ μιας τέτοιας συμπεριφοράς, επειδή διαμαρτυρήθηκα για κάποια συμπεριφορά την οποία θεώρησα ότι είναι προσβλητική και άρα έπρεπε να την αναφέρω. Η απάντηση της διοίκησης ήταν
να βγει απαγορευτικό συγκεκριμένα για το δικό μου όχημα, έχουν υπάρξει κι άλλα περιστατικά. Είναι έντονη η γκρίνια του κόσμου και νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη, διότι υπάρχουν αρκετά παράπονα και για την συμπεριφορά αλλά και για τέτοιες τακτικές. Ξέρετε, το Σύνταγμά μας ορίζει ότι όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Όταν γίνονται συγκεκριμένες διακρίσεις και ιδίως για λόγους εκδικητικούς σε δημόσια περιουσία, κάτι τέτοιο είναι αντισυνταγματικό. Και κάτι τέτοιο σίγουρα ελοχεύει και κινδύνους, γεννά σίγουρα και πολλές απορίες. Επομένως είναι εύλογο ο κόσμος να διερωτάται τι θα γίνει τελικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να θέλει να ερωτηθεί στην τελική. Δεν είναι και κακό να ερωτηθεί το κοινό της Θεσσαλονίκης εάν θέλουμε ή όχι να γίνει η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εξάλλου αφορά σε δημόσια περιουσία. Πάμε στις πολιτικές εξελίξεις, διότι έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Παραιτήθηκε πριν από λίγο η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η πρώην βουλευτής πρώτη Θεσσαλονίκης, ενημέρωσε τηλεφωνικά τον κύριο Φάμελο για την απόφασή της και απέστειλε σχετική επιστολή και στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κυρία Νοτοπούλου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, ενώ απέστειλε κιόλας και την σχετική επιστολή, νομοποιώντας έτσι την παραίτησή της από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καζάνι που βράζει το πολιτικό τοπίο. Έχουμε να δούμε ακόμα πολλά, έχουμε να μάθουμε ακόμα πολλά. Είναι σε εξελίξεις όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Θεσσαλονίκη μας. Σας υποσχέθηκα όμως να μιλήσουμε για κάτι όμορφο. Για δωρεάν σινεμά κάτω από τον ένα στρογγρανό και για μια σπουδαία ταινία, την οποία θα μπορέσουμε να απολαύσουμε εντελώς δωρεάν στο λιμάνι της πόλης μας. Θα είναι μάλλον, για να είμαι ακριβής, ένα μαγικό κινηματογραφικό βράδυ στην προβλήτα Α του λιμανιού. Θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε μια εβδομάδα δηλαδή από τώρα, στις 9.30, την εξαιρετική ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται». Είναι ταινία που χάρισε και το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου στον Τζακ Νίκολσον στις 9.30. Είναι πολύ τρυφερή και πολύ ευφυής συγκεκριμένη ταινία και πολύ γλυκιά. Ανοιχτή προβολή λοιπόν, κάτω από τον ένα στρογγρανό της πόλης, για να δούμε τον εξαιρετικό Τζακ Νίκολσον να υποδύεται τον Μέλβιν Γιούνταλ, τον πετυχημένο αυτό και δίστροπο συγγραφέα που τελικά γνωρίζει την Έλεν Χάντ και της λέει αυτή την πολύ γλυκιά ατάκα ότι θέλω να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος γιατί είμαι κοντά σου. Πρώτο ανδρικό ρόλο Όσκαρ για τον Τζακ Νίκολσον. Πρώτο γυναικείο ρόλο για την Έλεν Χάντ. 7 συνολικά υποψηφιότητες. Ανοιχτή προβολή στο λιμάνι της πόλης σε μια πραγματικά υπέροχη στιγμή. Και για ελάτε έτσι τώρα να κάνουμε μια βόλτα μουσική και θα επιστρέψουμε να κάνουμε και την κλήρωση, να δούμε και την εικαστική δράση που θα υπάρχει στο ανάκτορο του γαλερίου, να δούμε και τη βραδιά παραδοσιακού χορού που θα έχουμε στην περιοχή της Τούμπας. Όλα αυτά φυσικά αφού πάρουμε πρώτα μια μικρή μουσική ανάσα.

0: Έτσι, γιατί τα σπάνια πράγματα αξίζουν την προσοχή μας και μία σπάνια δράση θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας Θεσσαλονίκη. Σήμερα στο ανάκτορο του γαλερίου, και είναι μου αρέσει πάρα πολύ να σας πω την αλήθεια, ότι γίνονται αυτές οι δράσεις με στόχο την ανάδειξη των αρχαιολογικών μας χώρων. Έτσι λοιπόν, η εικαστική δράση φέρει τον τίτλο Πορεία 536, είναι της καλλιτεχνικής ομάδας Fire Art, παρουσιάζεται ακριβώς στον αρχαιολογικό χώρο και είναι αφιερωμένη στα ιστορικά γεγονότα των εργατικών απεργιών του Μάη του 1936, με την δράση να επιχειρεί να ενεργοποιήσει την συλλογική μνήμη μέσα από την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Στις 8 και 4 θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δράση. Περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, καθώς και μία live performance. Θέλω να σας πω ότι μου αρέσει εξαιρετικά και το βρίσκω υπέροχο το γεγονός ότι μπορούν με αυτόν τον τρόπο να αναδειχθούν και να γνωρίσουμε καλύτερα αυτά τα σπάνια μνημεία τα οποία έχουμε στην πόλη μας και ξέρετε, πάρα πολλές φορές μπορεί και να περνούν απαρατήρητα ή να περνάμε από εκεί και να λέμε ραντεβού στην Καμάρα, ραντεβού στο συγκεκριμένο σημείο στην πλατεία Ναυαρίνου. Ναι, λοιπόν, ότι είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τα συγκεκριμένα μνημεία. Και από το κέντρο της Θεσσαλονίκης πάμε λίγο πιο ανατολικά, βόρειο-ανατολικά, πάμε στην περιοχή της Τούμπας, διότι εκεί υπάρχει μία δράση η οποία είναι αφιερωμένη στην παράδοσή μας, με δωρεάν είσοδο φυσικά, στο πολιτιστικό κέντρο της Τούμπας, εκεί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Είναι μία καλοκαιρινή δράση, γεμάτη κέφι, γεμάτη παραδοσιακό χορό, στον αύλιο χώρο του θεάτρου που βρίσκεται εκεί, από την... Θα ακούσετε μελωδίες από όλη μας τη χώρα, η είσοδος είναι ελεύθερη. Επίσης στις 8 ξεκινάει η συγκεκριμένη δράση και είναι σίγουρα ένας πολύ όμορφος τρόπος για να περάσετε το βράδυ σας πολύ πολύ ξεχωριστά. Εκτός από την οικογένεια Τσεκμέ και από την επιθεώρηση εγώ θα σας τα πω, αν θέλετε να απολαύσετε όμορφες μελωδίες, να σας πω ότι η Μαρία Παλάσκα θα βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όχι στο κλειστό χώρο, αλλά στον υπέροχο αυτό χώρο στην αυλή του Μεγάρου. Και είναι μαγικό και μόνο το ότι ακούς μελωδίες και βλέπεις τη θάλασσα μπροστά σου. Η τιμή εισόδου είναι 10 ευρώ το μειωμένο, 15 ευρώ το κανονικό. Η προπόληση γίνεται και στα εκδοτήρια του Μεγάρου και από το more.com. Και τι θα ακούσετε από τη Μαρία Παλάσκα, από την διεθνούς φήμης Ελληνίδα Σοπράνο? Θα ακούσετε παραδοσιακές και λαϊκές μελωδίες, αλλά όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και της Ιταλίας και της Ισπανίας. Θα σας οδηγήσει στην Τοσκάνη, στην Ήπειρο, στην Καταλωνία και θα δείτε πόσο κοινά στοιχεία έχουμε εμείς οι λαοί της Μεσογείου. Σίγουρα θα σας μαγεύσει συγκεκριμένη βραδιά και μόνο η θέα της θάλασσας και μόνο οι μελωδίες αυτές, νομίζω ότι πραγματικά θα είναι κάτι το ξεχωριστό, κάτι το οποίο πραγματικά θα σας οδηγήσει σε στιγμές και σε μελωδίες πάρα μα πάρα πολύ ξεχωριστές. Για να δούμε τώρα τι άλλα όμορφα πράγματα έχουμε στην πόλη μας, γιατί έρχεται και το Σαββατοκύριακο και έχουμε και το Σαββατοκύριακο έτσι πολύ όμορφες δράσεις. Μην νομίζετε δηλαδή ότι επειδή θα μείνετε στη Θεσσαλονίκη, αν δεν φύγετε να πάτε κάπου, ότι δεν θα υπάρχουν δράσεις πολύ όμορφες. Καταρχάς να πάμε στο θερινό κινηματογράφο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, διότι εκεί έχουμε πολύ ξεχωριστές ταινίες, οι οποίες μάλιστα είναι εντελώς δωρεάν. Από χθες που ξεκίνησε ο κινηματογράφος μέχρι και τις 30 Ιουλίου όλες οι ταινίες είναι εντελώς δωρεάν. Έτσι λοιπόν την 5η, 9 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τον Dogman, τον πιστό αστυνομικό σκύλο, ο οποίος προσπαθεί να λύσει όλες τις μοχθηρές πλεκτάνες, ενώ την 3η, 14 Ιουλίου, θα προβληθεί η κινηματογραφική ταινία του Αγίου Παϊσίου, που βασίζεται στην ζωή του Αγίου Παϊσίου κατά κόσμο του Αρσένιου Εσνεπίδη και τον ακολουθεί από τα παιδικά του χρόνια στην Καπαδοκία μέχρι και την Κόνιτσα. Και άλλες είναι οι ταινίες οι όμορφες, θα σας τις αναφέρουμε όλες έτσι κατά την διάρκεια των προβολών τους. Και θέλω να σας πω ότι και στον κινηματογράφο Τζένι Καρέζη έχουμε δωρεάν προβολή ταινιών. Σήμερα για παράδειγμα μπορείτε να δείτε το 47. Η ταινία αυτή αφηγείται μια αληθινή ιστορία αντίστασης, όπου το... και έχει πάρει και το βραβείο καλύτερης ταινίας Γκόια, ισπανική φυσικά, εξαιρετικές ισπανικές ταινίες, ενώ από τις 9 μέχρι και τις 15 Ιουλίου θα μπορέσετε να απολαύσετε την Πεθερά να χτυπάει την πόρτα, μια ταινία του 2021, μια ανάλαφρη κωμωδία έτσι, για τα όρια της σχέσης και της υπομονής. Ο θερινός κινηματογράφος Τζένι Καρέζη βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μαυρομιχάλη και Φιλίππου, στην περιοχή της Πολύχνης, κοντά στο πάρκο της Κρύας Βρύσης. Και έτσι βλέπετε ότι έχουμε πραγματικά, πραγματικά πολύ όμορφα πράγματα για να απολαύσουμε και έχουμε και μία εξαιρετική παράσταση. Σισουντό. Μία παιδική παράσταση, Στυλισσασμένη γάτα, είναι μία μουσικοθεατρική παράσταση που αφορά στην δύναμη της διαφορετικότητας. Και είναι με ελεύθερη είσοδο μάλιστα, στον πολυχώρο Λυσσασμένη γάτα, στις 11 Ιουλίου, το Σάββατο δηλαδή, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και θέλω να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο θα ταξιδέψει τα παιδιά. Βρίσκεται, να σας πω, ο πολυχώρος Λυσσασμένη γάτα στην οδό Επισκόπου Κίτρους Νικολάου, στο Συντριβάνι δηλαδή, κοντά της Θεσσαλονίκης, και είναι σίγουρα ένας πολύ όμορφος τρόπος για να περάσετε δημιουργικό χρόνο με τα παιδάκια σας. Και η αλήθεια είναι ότι το σημερινό βράδυ θα είναι ζεστό, να μην λέμε ψέματα, θα είναι ζεστό, η θερμοκρασία ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο πολύ, πλεονασμός, εντάξει, ολοένα και πιο πολύ. Πάντως αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δείχνει σε κάποια σημεία ακόμα και 35 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει ότι η μέρα είναι αρκετά καυτή. Αύριο πάρτε ομπρελίτσα. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά την ομπρελίτσα θα τη χρειαστούμε. Ο Κέλσιος λοιπόν για αύριο 5η 9 Ιουλίου θα κυμανθεί από 25 μέχρι και 33 βαθμούς, αλλά κάπου εκεί στις 6 αναμένεται ασθενής βροχή, με το ποσοστό υγρασίας όμως να είναι χαμηλό. Την Παρασκευή το θερμόμετρο θα δείξει έως και 34 βαθμούς Κελσίου, δεν το λέει και καύσω να κάνεις. Εκεί θα είναι και το Σάββατο, την Κυριακή θα δούμε το 37, το οποίο θα μείνει και τη Δευτέρα. Ευτυχώς τα πράγματα ακόμα είναι αυτό που λέμε υποφερτά. Όσον αφορά τώρα στην αυριανή ημέρα, θέλω να σας πω ότι έχουμε μία εξαιρετική θεατρική παράσταση, η οποία έρχεται στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι φυσικά στους Πέρσες του Εσχύλου, σας έλεγα και λίγο πριν, ο σπουδαίος Δημήτρης Καταληφός είναι στο ρόλο του Δαρίου, η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Αναστάσης ο Ρογλιός και ο Σταύρος Βίγκος, πλαισιώνονται από ένα 18-μελέη χορό, σε μια παράσταση η οποία μιλάει για τη δύναμη της εξουσίας, για την κατάχρηση της εξουσίας, ένα συγκλονιστικό έργο. Είχαμε διαγωνισμό σε εξέλιξη μέσα από το Viber του Flash 994. Εκεί λοιπόν γράφατε όνομα και επώνυμο και ήρθε η ώρα έτσι παρεούλα να κάνουμε την κλήρωσή μας και να δούμε τους 4 τυχερούς από εσάς που κερδίζετε την διπλή πρόσκληση. Νίκος Μπουμπούλης, Ευθυμία Ιωσηφίδου, Σάκης Κουλτζής και Κωνσταντίνος Σολομονίδης. Κωνσταντίνος Σολομονίδης, Σάκης Κουλτζής, Ευθυμία Ιωσηφίδου και Νίκος Μπουμπούλης, οι 4 τυχεροί μας. Ελπίζω να μην έχω διαβάσει κάποιο όνομα λάθος, θα τα δείτε και γραμμένα στη σελίδα μας στο Viber. Το μόνο που κάνετε είναι ότι αναφέρετε όνομα και επώνυμο και πηγαίνετε κατευθείαν στο Θέατρο Δάσους, στα Ταμεία, για να απολαύσετε την υπέροχη αυτή θεατρική παράσταση. Το ίδιο κάνετε και εσείς που έχετε κερδίσει τις διπλές προσκλήσεις για σήμερα, για την εξαιρετική επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω. Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, Ζερόμ Καλούτα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, ένας υπέροχος θίασος, μια υπέροχη επιθεώρηση του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Και είναι σίγουρο ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Εδώ θα είμαστε και αύριο να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους όσοι συμμετείχατε στον διαγωνισμό και θέλω να σας πω ότι θα έχουμε και άλλες διαγωνισμούς και άλλη δυνατότητα θα έχετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Οπότε μη μου στεναχωριέστε, γιατί τα καλύτερα είναι μπροστά μας και έρχονται. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμα φορά. Θέλω να σας πω ότι εδώ θα είμαστε και θα φιλοσοφήσουμε και αύριο ραδιοφωνικά. Από μένα λοιπόν, τη Σοφία Αποστολίδου. Να είστε όλοι καλά και να θυμάστε κάτι. Να χαμογελάτε στη ζωή και να της κλείνετε το μάτι πονηρά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο λοιπόν που θα φιλοσοφήσουμε ξανά ραδιοφωνικά. Καλό απόγευμα και να περάσετε υπέροχα σήμερα, ό,τι και αν κάνετε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Plus 99,4.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
5: Μπάζα.
3: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
9: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
10: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
11: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
12: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
11: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
15: Εγώ θα σας τα πω.
14: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
15: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
16: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
17: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
14: Εισιτήρια more.com.
18: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
19: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
20: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
21: 8 με 9 το πρωί.
20: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
22: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
23: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα, μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Κατεβάστε κάτω το κορμί σας όπως πριν να πάρουμε στάση οκλαδών, για να νιώσουμε την επαφή με το έδαφος, να καταλάβουμε πώς έφτασε η Λόλα στα τάρταρα. Πέφτω χαμηλά, πιο χαμηλά, Λόλα, πιο χαμηλά, μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Πιο χαμηλά, Λόλα, πιο χαμηλά. Είστε έτοιμοι?

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
9: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
6: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
7: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
5: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
8: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
5: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
13: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
10: Εισιτήρια more.com.
14: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
15: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
16: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
17: 8 με 9 το πρωί,
16: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
18: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
19: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
20: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς όρισατε στον Flash. Καλώς όρισατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Είμαι ο Λάζαρος Ολαζέρου και είμαστε μαζί. Και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Σε μεγάλα κέφια ο Γιώργης ο Πανέρετος, στη ρύθμιση του ήχου, σε ρολογονδογέρι, ραδιοσκηνοθέτη. Καλησπέρα σας κύριε Πανέρετε. Στους 31 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τους 34 έφτασε σήμερα και βαίνει αυξανόμενο.

0: δικό του, θα έλεγα, ιδιαίτερο τρόπο.
1: Ναι, κατευθείαν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ, θέλω να θυμίσω, από την, πλάνα, από την πρώτη θητεία του, εδώ και 8 χρόνια, είχε θέσει με τον δικό του, θα έλεγα, ιδιαίτερο τρόπο, αυτήν την αναγκαιότητα. Είχε απολύτως δίκιο. Και πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια, και ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και ως αποτέλεσμα μιας συζήτησης περί στρατηγικής αυτονομίας, η οποία οριμάζει πια εντός των κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την δικιά τους άμυνα. Η ενίσχυση λοιπόν αυτού που αποκαλούμε ευρωπαϊκού πυλώνα,

0: γεωπολιτικές συνθήκες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει. Και γι' αυτό και πάντα και την εποχή της κρίσης ξεπερνούσε τον τότε στόχο του 2% των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όμως αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν αντιληφθεί ότι αυτή πια αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η δε στήριξη συνολικά του ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα του ΝΑΤΟ έρχεται και συνδέεται και με τη συνδίτηση που γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιο πολλές χώρες είμαστε μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και την ορίμανση μιας συζήτησης για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε και επιχειρησιακά πιο ενεργή την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, αναφέρουμε στο άρθρο 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Άρα, κρατήστε ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες, όπως σας είπα, είναι αυτές οι οποίες ξεκίνησαν όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία τώρα αποδίδει σαφέστατους καρπούς.
1: Κυρία Μαρία Ψαρά από το ΣΤΑΡ. Αυτή τη στιγμή συνάδελφος ρωτάει, θέτει το ερώτημά του στον Πρωθυπουργό, αναμένεται άμεσα και η απάντησή του.
0: Πρέπει να σας πω ότι το... Ναι. Α, παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Βέβαια, εδώ εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τη συνάδελφο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ακούσουμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού μόλις ολοκληρωθεί.
2: Ακούσουμε και αυτή την τοποθέτηση και μετά θα επανέλθουμε στην κουβέντα μας.
1: Και βέβαια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, θα έχετε όλο το ρεπορτάζ. Ακριβώς και τις τοποθετήσεις, αλλά και τις ερωτήσεις που του έχουν τεθεί.
0: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ. Πρέπει να σας πω μάλιστα ότι και ο πρόεδρος Τραμπ στην καταληκτική του τοποθέτηση στην σημερινή σύνοδο υπήρξε πολύ θετικός για το κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε και για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ανταποκρίθηκαν στο, όπως σας είπα, δικαιολογημένο κάλεσμά του να δαπανούν περισσότερα τελικά για την δικιά τους, για την δικιά μας ασφάλεια. Άρα θεωρώ το ΝΑΤΟ πια μπαίνει σε μια καινούρια εποχή και αυτό είναι σίγουρα πολύ θετικό για όλα τα μέλη της συμμαχίας. Τώρα για το δεύτερο ερώτημα σας, εγώ μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία όπως γνωρίζετε ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία είχε μακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35. Οπότε κρατήστε το γνώσιο ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της F-35. Η Ελλάδα από το 2019, από τότε που έχω την τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας, έχει ενισχύσει σημαντικά την αεροπορία της. Θέλω να θυμίσω ότι τότε παραλάβαμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των F-16 στην εκδοχή Viper, το οποίο καρκινοβατούσε. Σήμερα το πρόγραμμα αυτό τρέχει με γρήγορους ρυθμούς. Έχουμε ξεπεράσει τα 50 αεροσκάφη και θα φτάσουμε σύντομα στα 83. Έχουμε προμηθευτεί 24 υπερσύγχρονα Rafale με πολύ γρήγορες διαδικασίες και προφανώς έχουμε ήδη μπει και συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα των F-35.
1: Σοφία, επιστρέφουμε τώρα.

Για το Κάσους Μπέλι, ο Πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά πως πρόκειται για μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συνάδει ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια απειλή πολέμου που υφίσταται από το 1995 και έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω. Ο ίδιος εκτίμησε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιλαμβάνονται ότι μια τέτοια απειλή δεν ταιριάζει στο

Έντονες πάνω είναι οι αντιδράσεις των τουρκικών μέσων ενημέρωσης για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Το τουρκικό δίκτυο Al Haber επιτίθεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές του για την Τουρκία υπέρβαση όριων και σκανδαλώδεις δηλώσεις. Σύμφωνα με το τουρκικό δίκτυο, ο Πρωθυπουργός, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων στο περιθώριο της Συνόδου, προχώρησε σε δηλώσεις που ανεβάζουν την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη φράση του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος επέκτασης των χωρικών υδάτων. Το τουρκικό μέσο υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε επίσης ενόχληση για τις κινήσεις της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και τις επαφές της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον, ειδικά σε σχέση με το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Έντονη αντιπαράθεση πάνω σημειώθηκε στο συνέδριο του Economist ανάμεσα στον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον Αχμέτ Νταβούτογλου με επίκεντρο το Κυπριακό. Πρόκειται περί εισβολής από το 1974, πρέπει να αποδεχτείτε την πραγματικότητα, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χατζηβασιλείου, απευθυνόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας. Ενώ η αντιπαράθεση σημειώθηκε όταν ο κ. Νταβούτογλου εξέφρασε την άποψη πως η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο απορρέει από το διεθνές δίκαιο, με τον κύριο Χατζηβασιλείου να τον διακόπτει ευγενικά επισημένοντας ότι πρόκειται περί εισβολής από το 1974.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον καλό φίλο, τον Βενιαμίν τον Καρακοστάνογλου, καθηγητή διεθνούς δικαίου, γνωστό διεθνολόγο. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. Έχουμε να τα πούμε, έχουμε να τα πούμε κανένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τα συμπεράσματά σας από τα όσα ακούστηκαν στη Σύνοδο, μαζεύτηκαν όλοι οι πελάτες εκεί και οι έμποροι, όπως διαπιστώσατε. Συγγνώμη, καλά τώρα, εν τη ρήμη του λόγου, με συγχωρείτε. Μαζεύτηκαν οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ και συζήτησαν, εν πάση περιπτώσει, κύριε Καρακοστάνογλου, και τα αποτελέσματα, πώς τα είδατε, ελάτε.
1: Κοιτάξτε, δεν έχω διαβάσει ακόμα το ανακοινωθέν το κοινό.
0: Δεν υπάρχει γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά αν καταλήξουν κάπου θα δούμε και θα το ξανασχολιάσουμε. Πάντως ήταν υπό το φως της, θα έλεγε κανείς, του αδιεξόδου στον πόλεμο του κόλπου του Ιράν, δηλαδή απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Υπήρξαν πλήγματα, υπήρξαν διάφορες φάσεις αυτής της πολεμικής σύραξης, αλλά νομίζω ότι κάπου κανείς θα μπορούσε να μιλήσει για μία ισοπαλία, και αυτό θα επηρεάσει και τις εκλογές του Νοεμβρίου, τις mid-term, τις ενδιάμεσες εκλογές στο μέσον της θητείας του Αμερικανού Προέδρου, για την ανανέωση των ισορροπιών στα δύο νομοθετικά σώματα, το Κογκρέσο και την Γερουσία. Και επειδή ο ίδιος είχε δεσμευτεί να αποφύγει τους πολέμους στους οποίους, για τους οποίους κατηγορούσε τον πρόεδρο Biden, τον προκάτοχό του, ο ίδιος θα ελεγχθεί γιατί προχώρησε σε έναν ακόμη πόλεμο. Βέβαια υπάρχει μία εύλογη απάντηση σε αυτό από τη μεριά του Αμερικανού Προέδρου, ότι οι Ιρανοί είχαν απεμπλουτισμένο ουράνιο σε ένα αλφα βαθμό που θα μπορούσαν να έχουν σύντομα μία πυρηνική βόμβα, και γι' αυτό το λόγο, και επειδή άνοιξε και το μέτωπο στην Μέση Ανατολή και στη Γάζα και στο Νότιο Λίβανο, αλλά το μέτωπο αυτό διασυνδέεται κατά ανάγκην με αυτόν τον οποίον κατηγορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και πιθανότατα έτσι είναι, δηλαδή το Ιράν, ότι ενισχύει και οργανώνει και χρηματοδοτεί τους σχηματισμούς οι οποίοι με μεθόδους αντάρτικου ή τρομοκρατικές ή πειρατικές, για να θυμηθούμε τους αντάρτες Χούτι στην Ιεμένη, αποσταθεροποιούν την Μέση Ανατολή, η οποία έχει πολλά αραβικά κράτη τα οποία είναι υψηλού βιοποριστικού επίπεδου και ευημερίας των κατοίκων τους, και βέβαια όλα αυτά οφείλονται κυρίως στους υδρογονάνθρακες, στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο που υπάρχει μπόλικο στη Μέση Ανατολή, όπως είναι γνωστό. Θεωρώ λοιπόν ότι...
0: Να δούμε λίγο παρακαλώ την παρουσία, ναι, της Ελλάδας καταρχήν.
1: Τώρα να γυρίσουμε μάλλον στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Και να γυρίσουμε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ναι, θα σας παρακαλέσω, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Ναι. Όταν κατάφερε να μας μπερδέψει για άλλη μια φορά, και μάλιστα επί τουρκικού εδάφους, αναφορικά με το τι σκοπεύει να κάνει με τους εξοπλισμούς, από ό,τι φαίνεται εκείνα τα τερατουργήματα που ήταν μόνο λαμαρίνες, θυμάστε που τα σχολιάζαμε τότε που τα είχε πρώτα ανακοινώσει ο Ερντογάν, τα Καν, τα υπερσύγχρονα τουρκικά αεροσκάφη.
1: Πέμπτης γενιάς. Δεν έχουν κινητήρες ακόμα.
0: Δηλαδή εφάμιλα, ναι, θα είναι όταν ποτέ και αν
1: με
0: ποτέ.
1: Τα F-35,
0: εφάμιλα, ναι, με τα F-35. Φαίνεται ότι θα αποκτήσουν υποδιέστερους κινητήρες αμερικανικής προελεύσεως, ή τουλάχιστον ή τουλάχιστον αυτό προσπαθούν να καταφέρουν οι Τούρκοι και φαίνεται ότι ψήνεται ο Τραμπ σιγά σιγά γι' αυτό. Να ψηθεί με τα F-35 δεν ξέρω αν είναι και κατά πόσο είναι εφικτό, διότι δεν είναι ακριβώς στο χέρι του. Το θέμα είναι όμως ότι όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι είναι ανησυχητικά για εμάς, καθώς ναι, είχαμε αποκτήσει μια κάποια υπεροπλία στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία ο Τραμπ πάει να την διαταράξει ξανά και χωρίς λόγο, θα έλεγα. Έλατε.
1: Κοιτάξτε, είχε διακηρύξει ότι εγώ θα πάω στον φίλο μου τον Ερντογάν, είχε πει ο Αμερικανός πλανητάρχης, σε εισαγωγικά φυσικά του πλανητάρχης, και θα του κάνω ένα δώρο γιατί είναι φίλος μου και τον συμπαθώ και διάφορα τέτοια. Και αυτό απεδείχθη, όπως αναμενότανε, ότι είναι η πιο εύκολη από τις δύο παροχές, δηλαδή να δοθούνε 80 νομίζω στον αριθμό κινητήρες General Electric, που είναι καλή μεγάλη εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών και ονομάζονται F-110 αυτοί οι κινητήρες, ώστε ισάριθμα 80 δηλαδή καάν το αεροσκάφος αυτό που παράγει δεν ξέρω σε τι αριθμούς και πού έχουν φτάσει οι τουρκικές εξοπλιστικές βιομηχανίες, γιατί ως τώρα δεν μπορούσε η Τουρκία να τα ολοκληρώσει, ελλείψη αξιόπιστων κινητήρων, τους οποίους τώρα μάλλον θα του δώσει. Το δεύτερο σκέλος που ήταν και το πιο σημαντικό, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα και αυτό αφορά και την Ελλάδα, είναι η ενδεχόμενη προμήθεια F-35 από την Τουρκία, η επανένταξη της Τουρκίας στην συμπαραγωγή αυτών των αεροσκαφών, στην οποία συμμετέχουν νομίζω και ορισμένα σημαντικά ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία είναι ήδη εξοπλισμένα με τέτοια αεροσκάφη που είναι stealth, δηλαδή αόρατα στα συνήθη ραντάρ. Και επειδή υπάρχει ο νόμος ΚΑΤΣΑ, νόμος που ψηφίστηκε στα δύο νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών, για να εμποδίσει χώρες που έχουν δοσοληψίες στρατιωτικού υλικού με την Ρωσία να έχουν ταυτόχρονα και αμερικανική τεχνολογία στα αεροσκάφη, διότι και οι πύραυλοι S-400, τους οποίους αγόρασε πριν νομίζω 5-7 χρόνια ο Ερντογάν η Τουρκία, και δεν τους έχει χρησιμοποιήσει βέβαια, αλλά το λογισμικό της ή η τεχνολογία τους τους επιτρέπει να μπουν στα μυστικά τεχνολογικά στοιχεία που φέρουν τα F-35. Άρα λοιπόν είναι ασύμβατα να μάθουν οι Ρώσοι τα μυστικά των F-35 και αντιστοίχως οι Τούρκοι να ξέρουν και τα δύο, και αυτό ενδεχομένως να αποτελέσει έναν κίνδυνο για την τεχνολογική ασφάλεια, ιδίως σε τόσο εξειδικευμένα μέσα όπως τα F-35, με τα οποία οι Αμερικανοί κατήχανε την απόλυτη κυριαρχία, όπως και οι Ισραηλοί, γιατί και το Ισραήλ έχει F-35 και με αυτά βομβάρδιζε τις στρατιωτικές και άλλες ενεργειακές και δεν ξέρω τι ακόμη εγκαταστάσεις του Ιράν. Άρα τώρα είμαστε ότι μάλλον θα πάρουν τα 80 κινητήρες, αλλά δεν είναι βέβαιο αν ο Αμερικανός πρόεδρος, πέρα από το τι είπε και υπεσχέθη ενδεχομένως, θα μπορέσει να ανατρέψει, θα εξαρτηθεί και από τη συνισορροπία, το πόσα στελέχη θα έχει δικά του του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος τον Νοέμβριο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, για να δει αν μπορεί να μετατρέψει τον νόμο ΚΑΤΣΑ, όπως λέγεται, τα αρχικά δεν θυμάμαι ακριβώς τι σημαίνουνε, αλλά η ουσία είναι ότι αυτός ο νόμος, αν δεν λυθεί το θέμα της κατοχής και μάλιστα ή της μη λειτουργικότητας ή της απομάκρυνσης των S-400 των ρωσικών αντιαεροπορικών πυράβλων από την Τουρκία, δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την τωρινή νομοθετική κατάσταση να τα δώσουν. Άρα θα πρέπει να βρεθεί μια λύση και αυτό το επιδιώκουν πολύ καιρό αλλά χωρίς επιτυχία. Τώρα η Ελλάδα αγαπητέ Λάζαρε, νομίζω ότι...
0: Ακούσαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, δεν ξέρω αν τις είδατε.
1: Μίλησε για... είναι απαράδεκτο να υπάρχει κάζους μπέλη. Αυτό δεν είπε από ό,τι είδα.
0: Ναι, το είπε και βασικά δεν είναι και η πρώτη φορά που το λέει αυτό πράγμα. Το είπε και... Το είπε και πριν από μερικούς μήνες.
1: Όταν επισκέφτηκε την Άγκυρα.
0: Όταν επισκέφτηκε την Άγκυρα και ο Τούρκος πρόεδρος, πρόεδρος το έκανε γαργάρα.
1: Σαν να δεν το άκουσε.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ θα σας προσθέσω με την ιδιότητα του διεθνολόγου και κάτι ακόμη. Είναι τόσο χοντρό αυτό που κάνει η Τουρκία να επικαλείται ότι η εφαρμογή νομίμων δικαιωμάτων από την Ελλάδα, δικαιώματα που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, θα αποτελέσει αφορμή πολέμου για την Τουρκία. Όταν αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να πει ένα από τα 193 μέλη κράτη των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί? Διότι το θεμέλιο στον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών είναι το άρθρο 2 παράγραφος 4, το οποίο λέει και τα έχουμε ξαναπεί ότι απαγορεύεται σε οποιοδήποτε κράτος να χρησιμοποιήσει βία για την επίλυση διακρατικών διεθνών, δηλαδή διαφορών του. Mm-hmm. Και μάλιστα αυτό θεωρείται ότι ανατρέπει άλλη διάταξη στην οποία λένε τα Ηνωμένα Έθνη ότι οι διακρατικές διαφορές θα πρέπει υποχρεωτικά να λύνονται και αναφέρει μία σειρά από 3, 4, 5 τρόπους μεσολάβησης ή ειρηνικής διευθέτησης πάντως, μέσα στους οποίους φυσικά δεν είναι η χρήση βίας, και με αυτή την έννοια η Τουρκία είναι τόσο εκτεθειμένη, είναι σαν να μας λέει ναι, δεν θα δολοφονήσω κάποιον, και εμείς να λέμε εντάξει, αφού το είπες ότι δεν θα δολοφονήσεις, εμείς είμαστε ικανοποιημένοι. Όταν νωρίτερα έχει ετοιμαστεί για να το κάνει αυτό και η ετοιμασία είναι ο εξοπλισμός της, και όταν η Ελλάδα έρχεται κάτι τόσο αυτονόητο να το αγοράσει σε εισαγωγικά, δηλαδή να θεωρήσει ότι η Τουρκία υποχώρησε σε αυτό το αυτονόητο και απίστευτο για κράτος του ΝΑΤΟ, το οποίο όπως όλα τα νέα εισερχόμενα στην συμμαχία ορκίζονται, αν θέλετε να το πω, δεσμεύονται ότι δεν θα, δεν θα χρησιμοποιήσουν βία στις διακρατικές διαφορές τους, και μάλιστα ότι με βάση το άρθρο 5 που είναι επίσης το θεμέλιο του καταστατικού χάρτη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, ότι η κοινή αλληλεγγύη όλων των κρατών, 32 σήμερα, εάν ένα οποιοδήποτε ή και περισσότερα βέβαια δεχθεί επίθεση από κράτος μη μέλος. Και έχουμε το τρελό, είναι θεότρελο αυτό, ένα κράτος που, που μπήκε το 1952 στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα, και μπήκε μαζί με την Τουρκία τότε, να υφίσταται απειλή όχι από άλλο κράτος αλλά από νατοϊκό κράτος, γειτονικό του μάλιστα, το οποίο λέει ότι εάν εφαρμόσεις νόμιμο δικαίωμά σου, για παράδειγμα την επέκταση από τα 6 σε 7, 8, 9, 10 ή 11 ή 12 μίλια της χωρικής σου θάλασσας, της Αιγαλίτιδας ζώνης, εγώ θα σου κηρύξω πόλεμο. Και αυτό το κράτος, και μόνο με αυτή τη δήλωσή του, θα έπρεπε να είχε εξοπεταχθεί, να είχε αποβληθεί, να το πω πιο επίσημα, από την ιδιότητα του μέλους της Νατοϊκής Συμμαχίας. Όχι μόνο δεν συμβαίνει, αλλά η Ελλάδα ετοιμάζεται με το σύνολο αυτού του διαπραγματευτικού πλαισίου να κάνει υποχωρήσεις, αν η Τουρκία άρει αυτήν την απειλή, η οποία είναι ό,τι πιο παράνομο μπορεί να κάνει, δηλαδή αυτό που απειλεί το Ιράν να χτυπήσει το Ισραήλ με πυρηνικό ή άλλο μέσο, και αυτό το οποίο χωρίς άδεια του Συμβουλίου Ασφαλείας έπραξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες δικαίωμα νόμιμης άμυνας, που δεν υπάρχει όμως, διότι θα έπρεπε να είχαν χτυπηθεί οι ίδιοι στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών ή κάποιες βάσεις τους στο εξωτερικό, από το Ιράν, ώστε να μπορεί σε ανταπόδοση να ασκήσει την νόμιμη βία, να ασκήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ υπέστη, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να επικαλεστούν την νόμιμη βία, την νόμιμη άμυνα, όπως επίσης και η Τουρκία δεν μπορεί να επικαλεστεί οτιδήποτε αφορά διεθνώς αποδεκτά δικαιώματα, όταν η Ελλάδα εφαρμόσει ένα νόμιμο δικαίωμά της. Επίσης, ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό το είπε ο κύριος Μητσοτάκης για μένα εκ περισσού, διότι θα έπρεπε να πει ότι και μόνο το γεγονός ότι η Τουρκία το 1995, δηλαδή 31 χρόνια πριν, ήρθε και απείλησε την Ελλάδα, δείχνει το επίπεδό της, και θα έπρεπε ήδη από τότε, πρώτον, η Ελλάδα να είχε προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καταγγέλλοντας για το έσχατο παράπτωμα ένα κράτος, την Τουρκία, στην περίπτωση της διεθνούς κοινότητας, και ταυτόχρονα, Λάζαρε, και τελειώνω εδώ, να είχε πει ότι θα έπρεπε να είχε φύγει εδώ και 52 χρόνια από κατέχουσα δύναμη του 37% του βορρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, του συνόλου της χώρας δηλαδή, του 37% του συνόλου, διότι και αυτό δεν μπορεί να ευσταθήσει, διότι τα κράτη που μπαίνουν στο ΝΑΤΟ δίνουν όρκους, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, ότι δεν θα κατέχουν ξένο έδαφος, δεν θα χρησιμοποιούν βία κλπ. Κλπ. Λοιπόν, και μπορούμε να πούμε και άλλα, το ότι το δίκαιο της θάλασσας...
0: Όχι, μισό, κύριε καθηγητά, δεν σας διέκοψα τόση ώρα, με συγχωρείτε.
1: Παρακαλώ.
0: Να φύγουμε λιγάκι από το θέμα αυτό. Θέλω και ένα σχόλιο για να κλείσουμε με αυτό, για την αντιπαράθεση που είχαν μικρή στο συνέδριο του Οικονομής, Τάσος Χατζηβασιλείου και Αχμέντ Νταβούτογλου, για το Κυπριακό.
1: Μάλιστα. Νομίζω, ναι.
0: Ναι, διότι ο Νταβούτογλου είπε ότι η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο απορρέει από το διεθνές δίκαιο, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου τον διέκοψε, ευγενικά ομολογουμένως, λέγοντας ότι πρόκειται περί εισβολής από το 1974 και πρέπει να αποδεχτείτε την πραγματικότητα. Έλατε.
1: Πράγματι ήταν παράνομη η τουρκική εισβολή. Δεν έχουμε ώρα τώρα στα 2 λεπτά που απομένουν για να αναλύσουμε. Είμαι έτοιμος να το κάνω σε επόμενη επικοινωνία μας. Το γιατί η Τουρκία, όντας ένα από τα 3 μέλη εγγυητές του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν είχε δικαίωμα, χωρίς μια σειρά από άλλες προϋποθέσεις, να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία. Ιδίως μετά τον δεύτερο Ατήλα, τον Αύγουστο του 1974, όταν ήδη είχε αποκατασταθεί η συνταγματική τάξη στην Κύπρο και είχε αποκατασταθεί ο πρόεδρος Μακάριος στην εκεί διακυβέρνηση, και είχε αποκατασταθεί, αν θέλετε, η συνταγματική τάξη στην Κύπρο. Άρα...
0: Όχι, εγώ δεν... Να σας πω κάτι, κύριε καθηγητά, συγγνώμη κιόλας. Επειδή, όπως είπατε και εσείς, δεν έχουμε χρόνο, ας μην πάμε πίσω... Ας μείνουμε στο σήμερα, διότι βλέπουμε μία προσπάθεια από πλευράς Τουρκίας, το έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές, να στρογγυλεύσει τις γωνίες.
1: Η γωνία, εδώ δεν είναι γωνία.
0: Έτσι,
1: εδώ
0: και,
1: είναι...
0: εν πάση περιπτώσει, και εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση τελικά να παραδεχτούν οι Τούρκοι ότι έχουν κατοχικά στρατεύματα στην Κύπρο.
1: Μα οι Τούρκοι
0: είναι σαφές αυτό το πράγμα.
1: Διαφημίζουν.
0: Και το πρόβλημα είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να το να πούν σε διεθνή φόρα ότι υφίσταται κάτι τέτοιο. Είναι γεγονός αυτό.
1: Φταίμε εμείς που δεν το διαλαλούμε σε όλα τα διεθνή φόρα που υπάρχουμε εμείς, άλλα κράτη και η Τουρκία, ιδίως για να την θίξουμε, όταν δεν μπήκε και βγήκε από την Κύπρο για να δήθεν υπερασπιστεί. Να ξέρετε ότι από τις 20 του Ιουλίου που έγινε, το πραξικόπημα έγινε στις 20 Ιουλίου νομίζω, έτσι, της χρονιάς εκείνης, μέχρι την εισβολή των Τούρκων, ή 15 και 20 του μηνός έγινε εισβολή, κάτι τέτοιο, δεν είχε ματώσει ρουθούνι Τουρκοκύπριου, δεν είχε χτυπήσει ούτε η Κυπριακή Εθνοφρουρά, ούτε οι δυνάμεις της ΕΛΔΙΚ, ούτε κανείς άλλος από την Νότια Κύπρο, ή περιοχές μάλλον να το πω, που στη συνέχεια γίνανε, δηλαδή από ελληνοκυπριακές δυνάμεις, δεν είχαν χτυπήσει Τουρκοκυπρίους. Και λέγανε ότι είναι εσωτερικό το θέμα, αυτό διαλαλούσαν, και ότι εμείς θέλουμε να αλλάξει η κατεύθυνση των κυβερνητικών προθέσεων του Προέδρου Μακαρίου. Αυτό ήτανε λάθος, δυστυχώς προκάλεσε αυτά που ακολούθησαν, αλλά η Τουρκία, εάν δεν είχε πάρει απόφαση το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο θα έπρεπε να είχε προσφύγει ως εγγυήτρια δύναμη, και μάλιστα από κοινού με την Ελλάδα και την Αγγλία, ώστε η όποια συνταγματική αταξία στην Κύπρο λόγω του πραξικοπήματος να είχε οδηγήσει στην χρήση του εγγυητικού δικαιώματος. Η Τουρκία δεν το έπραξε, άλλωστε οι τρόποι με τους οποίους οι τρεις εγγυήτριες,
0: να
1: και τελειώνω.
0: Έπρεπε ήδη να έχουμε τελειώσει. Ελάτε.
1: Λοιπόν, άλλη φορά θα πούμε περισσότερα για το τι σημαίνει δικαίωμα εγγυήσεως και αν προέβλεπε χρήση στρατικής βίας, που δεν το προέβλεπε, σας το λέω από τώρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση σήμερα. Θα τα πούμε σύντομα, εκ των πραγμάτων. Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλό
1: Μπαίνουμε
0: βράδυ.
1: Σε δύσκολη περίοδο, να το θυμόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.
0: Να είστε καλά. Διαφημίσεις, κύριε Πανέλατε, και επανερχόμεθα.
2: Flash 99,4.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
14: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Είναι Τετάρτη, είναι 8 Ιουλίου. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Φλας, Γιώργη Σπάναρη εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα, μιας και χθες δεν προκάναμε να κάνουμε εκπομπή. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Βέβαια, αν μιλούσαμε χθες, δεν θα προλαβαίναμε να πούμε αυτά που θα πούμε σήμερα. Οπότε βγήκαμε και λίγο κερδισμένοι. Να σας καλωσορίσω και στην πατρίδα. Είναι στην Ελλάδα ο Αντώνης Παπαδόπουλος και θα είναι για το επόμενο διάστημα. Οπότε θεωρώ ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο στούντιο κάποια στιγμή.
16: Ελπίζω, ναι, βέβαια.
0: Ωραία, από πού ξεκινάμε?
16: Κοιτάξτε, είναι τόσο σημαντική η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Εμείς μία φορά το μήνα, όπως ξέρεις, μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά ή σχετικά θέματα ή για τον πόλεμο του Ιράν. Και βέβαια τρεις από τις τέσσερις για το Σκοπιανό, εφόσον δεν συμβαίνει τίποτα στο Σκοπιανό και έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Στην Άγκυρα, με σύνοδο του ΝΑΤΟ, είπαμε να μιλήσουμε γι' αυτό σήμερα.
0: Ωραία, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, κύριε Παπαδόπουλε, διότι αυτά που είπατε αφορούν τα διαδικαστικά τα δικά μας, δεν αφορούν τον κόσμο, λέτε.
16: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά στην ιστορία Έλληνας Πρωθυπουργός όχι μόνο ήταν στην Τουρκία, αλλά και σε σύνοδο του ΝΑΤΟ και αναφέρθηκε στο Κάζους Μπέλι, και όχι μόνο αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε εξαιρετική δουλειά όσο αφορά τις δηλώσεις του. Όχι μόνο αναφέρθηκε στο Κάζους Μπέλι μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το οποίο βέβαια ακούστηκε από 32, όπως γνωρίζουμε, ηγέτες, ακόμα και από τον Καναδά και τον Τραμπ βέβαια και άλλους, αλλά κατέκρινε ουσιαστικά έμεσα τη συμμαχία η οποία επιτρέπει αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι το θετικό. Είδαμε ότι όταν κατέβηκε ο Μητσοτάκης να πάει να συναντήσει τον Ερντογκάν, η Τουρκία είχε βάλει οθωμανικά εμβατήρια, το οποίο βέβαια ήταν προσβλητικότατο εντίον του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Αυτό ήταν, προσβλητικό και εναντί της Ελλάδας, όχι μόνο στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού.
16: Πολύ σωστά. Και είναι επίσης ενδιαφέρον ότι το ίδιο εμβατήριο είχαν και με την Μελώνη, παρόλο την συνεργασία της με τους Τούρκους στην Λιβύη. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον αυτό. Φαίνεται εκεί ξέχασαν να προβάλλουν κάτι ρομαντικό. Αλλά αντί ρομαντικό, τέλος πάντων τους έμεινε το εμβατήριο το Οθωμανικό. Αυτό λοιπόν δείχνει πάρα πολύ καλά πώς βλέπει η Τουρκία την Ελλάδα, μια ενδυνάμει επιπλέον, ένα επιπλέον κομμάτι της καινούργιας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, πόλεις σαν την Αθήνα, Δαμασκό, Ιερουσαλήμ, το ξεχνάμε αυτό και άλλες. Αυτός είναι ο πραγματικός μακροπρόθεσμος θεωρητικός στόχος της Τουρκίας. Έρχεται λοιπόν ο Μητσοτάκης, κάνει αυτές τις δηλώσεις κατακρίνοντας και καταγγέλλοντας το Κάζους Μπέλι. Είναι εξαιρετικές δηλώσεις, βέβαια δεν είναι ολόκληρες. Θεωρητικά θα έπρεπε να αναφερθεί και στην κατοχή της Κύπρου, ανεξάρτητα από ότι δεν είναι στο ΝΑΤΟ, στο ότι η Τουρκία δεν επιτρέπει στην Κύπρο να μπει στο ΝΑΤΟ να το θέλει και βέβαια στη Γαλάζια Πατρίδα. Αλλά αυτά που έκανε είναι πέραν, πολύ πέραν από ό,τι θα περίμενε κανένα, τον συγχαίρω ιδιαίτερα. Στο παρελθόν έχουν γίνει και άλλες δηλώσεις του κύριου Δένδια.
0: Πρώτη φορά σας ακούω να συγχαίρετε, Μητσοτάκη, σε αυτή την εκπομπή. Πρώτη φορά σας ακούω. Ίσως φταίει ο αέρας της Ελλάδας τώρα που ήρθατε. Πότε φτάσατε, πότε προσγειωθήκατε στη Θεσσαλονίκη?
16: Έχω δύο εβδομάδες.
0: Έχετε δύο εβδομάδες. Φταίει ο αέρας της Ελλάδας τώρα. Αλλάξατε αέρα. Αναπνεύσατε πολύ ελληνικό αέρα, φαίνεται.
16: Ναι, μου τηλεφωνούσε κάθε μέρα και τελικά θα πω κάτι καλό.
0: Πάντως θα πρέπει για την ιστορία, κύριε Παπαδόπουλη, να αναφέρω ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός επί τουρκικού εδάφους κιόλας έκανε αναφορά στο Κάζους Μπέλι, Αυτό συνέβη και πριν από μερικούς μήνες, όταν είχε επισκεφθεί την Τουρκία και τότε είχε πει ότι θα πρέπει αυτό το casus belli να το πάρει πίσω και είχε πει συγκεκριμένα, αν όχι τώρα, πότε, αν θυμόσαστε.
16: Πολύ σωστά.
0: Μια δήλωση από πλευράς του Πρωθυπουργού που είχε κάνει γαργάρα κανονικότατα ο Τούρκος Πρόεδρος τότε. Να πω ότι αναφορικά με τις τελευταίες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αυτές τις οποίες επενέσατε και με εντυπωσιάσατε που τις επενέσατε, έχει ξεκινήσει πόλεμος από πλευράς των τουρκικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, πόλεμος κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού για αυτά που είπε.
16: Ναι,
0: διότι τα χαρακτηρίζουν μέσα τουρκικά δίκτυα όπως το Χαμπέρ για παράδειγμα σκανδαλώδη. Έλατε ο λόγος σας.
16: Λοιπόν, η τεράστια διαφορά είναι ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όπως πολύ σωστά είπες, ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεν στο casus belli πριν μερικούς μήνες στην Άγκυρα, αλλά όχι κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η διαφορά είναι τεράστια και γι' αυτό είπα συγχαρητήρια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να το λες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στο οποίο να λες ουσιαστικά έχουμε μια χώρα του ΝΑΤΟ η οποία απειλεί άλλη χώρα του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, και απλώς να το λες σε μια συνάντηση με τον Ερντογκάν στην Άγκυρα όπου πήγαν. Λοιπόν, όσο αφορά τώρα την αντίδραση της Τουρκίας, είναι αναμενόμενη. Η Τουρκία είναι μια κάποια μορφή δικτατορία βέβαια, και εκεί πέρα ό,τι λέγεται ελέγχεται από τον Ερντογκάν, φυντάνε και την παρέα αυτή. Δεν υπάρχει πραγματικά ανεξαρτησία του τύπου η πραγματική αντιπολίτευση. Δηλαδή αν είσαι πραγματική αντιπολίτευση, πραγματικός δημοσιογράφος, είσαι φυλακή. Επομένως είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι ό,τι λέει, ό,τι αντίδραση υπάρχει, είναι η αντίδραση του ίδιου του Ερντογκάν.
0: Αλλά εμείς οι δύο αν ήμασταν στην Τουρκία θα ήμασταν ήδη μέσα ισόβια. Εδώ και χρόνια.
16: Ναι, ναι, εγώ δεν θα πήγαινα ούτε για κρουαζιέρα που να σταματάει στην Τουρκία, ούτε θα ήμουν μέσα στο πλοίο, και ντρέπομαι διότι υπάρχουν συμπατριώτες που πηγαίνουν διακοπές ή παίρνουν τουρκικές αερογραμμές να κερδίσουν 200 δολάρια στο Σικάγο, Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι πράγματα ντροπής, ρεζιλίκια πράγματα, έλεγε γιαγιά. Ντρέπομαι, το λέω. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Εδώ σε περιπτώσει είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το άλλο όμως που έγινε, που δεν μας αφορά άμεσα, ήρθε λοιπόν ο Τραμπ και είπε κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανένας. Ουσιαστικά είπε ότι ο Ερντογκάν απείλησε να επιτεθεί στο Ισραήλ και εγώ, λέει, τον σταμάτησα. Διότι, λέει, το Ισραήλ είχε επιτεθεί στο Ιράν, που βέβαια είναι φίλοι της Τουρκίας. Ναι, αλλά και η Αμερική επιτέθηκε στο Ιράν. Φαίνεται ότι του διέφυγε ίσως του πρόεδρου μας ότι θεωρητικά η Τουρκία θα μπορούσε να επιτεθεί και στην Αμερική. Δηλαδή κάπου πρέπει να καταλάβουμε ότι η Τουρκία είναι μια εχθρικότατη χώρα και στα συμφέροντα όλες τις Δύσεις. Και βλέπω ότι δεν το βλέπουν έτσι πολλοί Ευρωπαίοι, οι οποίοι αντί να ξοδεύουν περισσότερα για την άμυνα ήδη, έχουν σκεφτεί να βάλουν μέσα την βιομηχανία, την στρατιωτική βιομηχανία της Τουρκίας, για να κάνουν οικονομία και να παίρνουν κάποια επιπλέον όπλα. Βέβαια δεν επιτέθηκε αυτό ακόμα μια φορά χάρη στον κύριο Μητσοτάκη. Και επίσης ήθελα να πω ότι με απογοήτευσε πάρα πολύ ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος δεν μίλησε θετικά για αυτή την σύνοδο του ΝΑΤΟ και τη στάση του κυρίου Πρωθυπουργού. Αυτό με απογοήτευσε πάρα πολύ.
0: Ως τι να μιλήσει ο κύριος Σαμαράς?
16: Να τον συγχαρεί.
0: Να τον συγχαρεί.
16: Εγώ έφτασα να τον συγχαρώ.
0: Και επειδή το κάνετε εσείς, είπα να το κάνει και ο Σαμαράς, κύριε Βαδόπουλο. Εντάξει, για όνομα του τώρα. Τι
16: όμως έπρεπε.
0: Δεν μπορείτε να πατρονάρετε τους πολιτικούς αρχηγούς εδώ πέρα, για όνομα του Θεού.
16: Όχι βέβαια.
0: Έπρεπε, επειδή το συνεχάρει εγώ, πρέπει να το συνεχάρει και εσύ. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
16: Όχι, εγώ θεωρώ.
0: Κακώς το είπατε αυτό, με συγχωρείτε κιόλας.
16: Δεν πειράζει, είναι άποψη.
0: Δεν συνηθίζω να σας μαλώνω.
16: Εγώ θεωρώ ότι ο Σαμαράς όφιλε να μιλήσει θετικά όταν υπάρχει κάτι θετικό, όχι μόνο αρνητικά. Αυτό το βλέπω εγώ, το βλέπω σαν αρνητικό, και δεν είμαι ο μόνος, το ξέρετε αυτό. Το προσέξαμε με αυτό.
0: Καλά, δεν να σας πω κάτι τώρα,
16: εντάξει, έχει σημασία.
0: Ο Σαμαράς, μην ξεχνάμε ότι δεν έχει καν κόμμα ακόμα.
16: Ούτε εγώ έχω κόμμα, έχω άποψη.
0: Αφήστε με λίγο, κύριε Παπαδόπουλο, παρακαλώ.
16: Ναι.
0: Ο Σαμαράς δεν έχει κόμμα, δεν έχει καν κόμμα ακόμα. Δείτε λίγο τα υπόλοιπα κόμματα, αν συνεχάριζαν ή όχι τον Πρωθυπουργό για τα αποτελέσματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ, έτσι. Μην πάμε τώρα, μην κάνουμε κοπτοραπτική και πιάνουμε μόνο το Σαμαρά, ενώ και αφήνουμε τους άλλους απ' έξω. Για όνομα του Θεού,
16: ελάτε. Πράγματι, έχεις δίκιο.
0: Προφανώς και έχω δίκιο.
16: Σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά βέβαια, επειδή είναι τόσο πολύ η κριτική του πρόσφατα εναντίον του, τέλος πάντων, σε τόση έχουμε πολλά άλλα θέματα, είπα μια άποψη, είναι και αυτό, έχει αυτή κάποιο ενδιαφέρον. Πάντως νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Τώρα από εδώ και πέρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, όπως βλέπουμε οι χώρες οι οποίες είναι στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκαναν καμία απολύτως δήλωση στηρίζοντας την Ελλάδα. Αυτό είναι τώρα άλλου είδους πρόβλημα. Μιλάμε για άλλα προβλήματα. Διότι βέβαια θεωρητικά η Γαλλία, παραδείγματος χάρη με την οποία η Ελλάδα έχει αμυντική συνεργασία, θα μπορούσε έτσι να μιλήσει για αυτό το θέμα. Δεν είπε τίποτα. Κανένας απολύτως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν ΝΑΤΟ, δηλαδή οι ίδιες χώρες που είναι και στις δύο οργανισμούς, δεν έκαναν απολύτως καμία δήλωση στηρίζοντας την Ελλάδα. Πάρα πολύ αρνητικό. Να μάθουμε λοιπόν ότι είμαστε μόνοι. Να ξέρετε ότι αν γίνει πρόβλημα την Τουρκία, δεν θα υπάρξει καμία στήριξη από την Ευρώπη. Εγώ αυτό πιστεύω. Ίσως όχι. Μακάρι να μην είναι έτσι.
0: Μάλιστα τώρα. Από εκεί και πέρα πώς σας φάνηκε το, η πρόθεση στο Αμερικανού Προέδρου να δώσει κινητήρες για τους τενεκέδες του Ερντογάν, πώς σας φαίνεται?
16: Αν το δούμε από την επιχειρηματική πλευρά, να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, επειδή ο κύριος Τραμπ βλέπει τη διπλωματία με επιχειρηματικούς όρους σαν business, το να δίνεις κινητήρες σε κάποιον που θα ανταγωνιστεί τα δικά σου αεροπλάνα για να τα πουλάει μισοτιμής με δική σου τεχνολογία σε Ινδονησία, Πακιστάν, Αίγυπτο, Αζερμπαϊτζάν και άλλους, δηλαδή να στερεί τη δική σου χώρα, την Αμερική, από εξαγωγές, αυτό για μένα, θα πω ευγενικά, δεν είναι έξυπνο. Όσο αφορά την επιχειρηματική πλευρά, όσο αφορά τη στρατηγική πλευρά, τα πράγματα είναι απείρως χειρότερα βέβαια. Ο κύριος Τραμπ οφείλει να γνωρίζει ότι η μόνη χώρα εναντίον του οποίου θα χρησιμοποιηθούν τα τουρκικά αεροπλάνα είναι βέβαια η Ελλάδα. Επομένως, το να δίνει κινητήρες για να πετάνε αυτοί για να σκοτώνουν εμάς είναι πρόβλημα. Αλλά ακόμα και αν το δούμε από την πλευρά της επιχειρηματικότητας, όπως και τα F-35, ο Ερντογάν του είπε, ξέρετε, μας υποσχεθήκατε εκείνα τα πρώτα F-35, τα 5 που τα έχουμε πληρώσει και είναι σε ένα υπόστεγο. Εάν τα πάρουν, το ένα θα το χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι για reverse engineering να κάνουν τα δικά τους καλύτερα. Το ένα θα το δώσουν ίσως στη Ρωσία, το άλλο στην Κίνα, το άλλο στο Πακιστάν και το άλλο στο Αζερβαϊτζάν. Έτσι να έχουν και κέρδος οι άνθρωποι. Λοιπόν, πρέπει ο Τραμπ να δει τα πράγματα τεχνών μου από αυτή την πλευρά. Δεν δίνει στον ανταγωνιστή σου, στον ενδεχόμενο κύριο ανταγωνιστή σου στην αεροπορία όσο αφορά τις εξαγωγές, τη δυνατότητα να σε ανταγωνίζεται.
0: Μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ το βρίσκω απόλυτα ορθολογιστικό και απόλυτα λογικό το επιχείρημά σας. Κύριε Παδόπουλη, και θα το συνυπογράψω κιόλας. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε για τα Σκόπια.
16: Ναι.
0: Καλό βράδυ να σας ευχηθώ και καλή διαμονή στην Ελλάδα.
16: Ναι. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
17: Η ώρα είναι 9.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
2: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
5: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
2: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Είναι Τετάρτη, είναι 8 Ιουλίου, μέχρι νεότερας εδώ στον Flash 99,4. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον Κώστα τον Γιουτρίκα, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
9: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Λαζάρου, καλησπέρα.
8: Λοιπόν, το είχα πει και τις προηγούμενες μέρες ότι όταν τελειώσει, όταν επιτέλους τελειώσει ο συνεγερμός με τις φωτιές, θα τους ζητήσουμε να είναι μαζί μας για να κάνουμε ένα πρόχειρο απολογισμό μέχρι στιγμής, διότι το καλοκαίρι είναι ακόμα ούτε στα μισά του και αναμένεται και αρκετά θερμό σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων από τα μέσα του μήνα και μετά.
9: Δεν έχει τελειώσει τίποτα, κύριε Λαζάρου. Ακριβώς. Και σήμερα είχαμε δύο περιστατικά, πάλι στο Ρεόκαστρο και θα διαβατά στο Δήμο Δέλτα. Θέλω όμως κάτι, κύριε Λαζάρου, να ξεκαθαρίσω από την αρχή. Όταν μιλάμε για φωτιές, την ώρα των συμβάντων, ένας είναι ο επικεφαλής, ένας είναι ο αρχηγός, να το πω λαϊκά, της επιχειρησιακής αλυσίδας και αυτή είναι η περιοριστική υπηρεσία. Όλοι εμείς που είμαστε στην αυτοδιοίκηση, μέσω της πολιτικής προστασίας των Δήμων και της Περιφέρειας, συνδράμουμε στο έργο της πυροσβεστικής σε ό,τι μας ζητηθεί, που κυρίως είναι αχωματουργικά μηχανήματα ή υδροφόρες που έχουμε στους στόλους μας, προκειμένου να βοηθήσουμε εκείνη τη δύσκολη στιγμή το έργο της πυροσβεστικής, καθώς η πυροσβεστική έχει το γενικό πρόσταγμα ακόμη και για την αστυνομία και για την τροχεία και για το ΕΚΑΒ. Τα πάντα τα ορίζει εκείνη τη στιγμή τη δύσκολη μόνο η πυροσβεστική.
8: Έτσι ακριβώς. Εξάλλου να θυμίσω εγώ τώρα, να εξηγήσω μάλλον, να με βοηθήσετε κι εσείς να το κάνουμε, ότι οι υδροφόρες των Δήμων ή της Περιφέρειας έχουν ως αποστολή να ξαναγεμίζουν τα πυροσβεστικά. Δεν σβήνουν φωτιές.
9: Ακριβώς.
8: Δεν έχουν κανόνι για να σβήνουν φωτιές οι υδροφόρες. Ή αν έχουν, δεν είναι τόσο ισχυρό όσο είναι των πυροσβεστικών οχημάτων.
9: Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, κύριε Λαζάρου, η κατάσβεση της φωτιάς. Όποιος δεν έχει ζήσει από κοντά εκείνη την ώρα τη δύσκολη, τι σημαίνει φωτιά, τι σημαίνει καπνός, τι σημαίνει εξάκλωση της φωτιάς με δυνατούς ανέμους, δεν μπορεί να καταλάβει το δύσκολο έργο αυτών των ανθρώπων. Και επιτρέψτε μου, μέσα από τη συχνότητά σας,
8: παρακαλώ,
9: να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους, καταρχήν της πυροσβεστικής, της τροχέας, της αστυνομίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ανθρώπων που εργάστηκαν με τα μηχανήματα για τις υδροφόρες, τους εθελοντές που δώσαν το παρόν στη δύσκολη μάχη που έγινε με τη φωτιά στο Δήμο Ροκάστρο και το Δήμο Παύλου Μελά με αντίξωες συνθήκες. Μιλάμε για 6, 7 και 8 μποφόρ τοπικά, αυτό που έγινε το προηγούμενο Σάββατο. Και επειδή πολλοί ακροατές θα σκεφτούν και τι κάνατε, να σας πω ότι την Παρασκευή, επειδή είχαμε πρόγνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ότι θα έχουμε ανέμους έντονους και κατηγορία επικινδυνότητας 4, είχαμε ήδη κάνει ένα έκτακτο συντονιστικό με την πυροσβεστική και είχα βγάλει προσωπικά απόφαση να κλείσει η πρόσβαση σε πεζούς και σε τροχοφόρα οχήματα στα 4 δασοκτήματα της Θεσσαλονίκης, και αναφέρομαι στην περιοχή του δασοκτήματος Ρεοκάστρου, στο Σέιξου, στο Πανόραμα και στο Χορτιάτι, και υπήρχαν πάει δυνάμεις και εθελοντών και της περιοριστικής σαν εφράξη όλες τις εισόδους και εξόδους των δασικών εκτάσεων. Και όπως είδατε κι εσείς, από μια μέλεια ενός συμπολίτη μας πήρε φωτιά, μια αστική φωτιά εκεί κοντά στο Δερβαίνι, η οποία εξαπλώθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
8: Και κόλεψε ένα ψήσι όλη την περιοχή τελικά.
9: Καθώς από ό,τι μας είπαν οι πυροσβέστες που κάναμε αυτοψία τις επόμενες μέρες, Δυστυχώς, κύριε Λαζάρου, πάρα πολλά αγροτεμάχια ήταν ακούρευτα, ακαθάριστα. Μας είπαν οι πυροσβέστες ότι αντιμετώπισαν χωράφια και οικόπεδα με 1,5 μέτρο ύψος χόρτα, με αδυναμία πρόσβαση των οχημάτων. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει και εμείς, όταν η πολιτική προστασία και το Υπουργείο και η Περιοριστική δίνει οδηγίες, θα πρέπει να τις εκτελούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πάλι καλά που σταμάτησε φωτιά, καθώς κόπασε ο αέρας, ξημέρωσε και σηκώθηκαν και τα ενέργεια μέσα και δεν εξαπλώθηκε η φωτιά και στον οικισμό της Φιλοθέης και στην βιομηχανική περιοχή εκεί κοντά στο Δερβαίνη, με καταστήματα και επιχειρήσεις που πουλάνε λάδια, που πουλάνε πλαστικά, που έχουν έπιπλα, που έχουν βερνίκια. Καταλαβαίνετε τι θα γινότανε.
8: Προφανώς.
9: Όταν ρωτάσανε πλαστικά, πήρε φωτιά και έφτασε ο καπνός μέχρι την Εύβοια. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πρέπει όλοι να υπακούμε στις εντολές. Το λέω εντολές, γιατί εντολές είναι της πολιτικής προστασίας, όταν έχουμε δείξει επικινδυνότητας 3, 4 ή 5. Δεν είναι καθόλου αστείο. Οι πυροσβέστες κινδυνεύουν από αστικές φωτιές.
8: Να ρωτήσω καταρχήν πού βρισκόμαστε σήμερα σε επίπεδο αιωρούμενων σωματιδίων από τους σταθμούς μέτρησης. Διότι τις προηγούμενες μέρες η κατάσταση δεν ήταν καλή. Υπήρχε δυσφορία στην αναπνοή για πάρα πολύ κόσμο. Ειδικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, το γνωρίζετε εξάλλου. Οι ειδικοί έκαναν λόγο για τοξικό νέφος εκ των πραγμάτων.
9: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, κύριε Λαζάρου, να ακούσουμε τους ειδικούς επιστήμονες. Εμείς δεν είμαστε ούτε επιστήμονες υγείας. Εμείς παρακολουθούμε τους σταθμούς μέτρησης και των Δήμων και του Εθνικού Δικτύου που υπάρχει. Και τι είδαμε? Είδαμε ότι το Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα, 12.30 με 1, είχαμε μια έντονη αύξηση των αιωρούμενων σωματιδίων σε πάρα πολλά σημεία της πόλης. Και από ένα φυσιολογικό, καθώς έκαιγε εκεί την ώρα, ήταν στο φούλι φωτιά στην περιοχή του Ροκάστρου και του Παύλου Μελά. Γι' αυτό και βγάλαμε τρεις φορές, στείλαμε 112 και στην περιοχή του Ροκάστρου και στην περιοχή του Παύλου Μελά, Άκυλα, και σε όλους τους κατοίκους της πόλης να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες, γιατί όντως υπήρχε ο κίνδυνος να αναπνεύσουν επιβλαβή αιωρούμενα σωματίδια, και αυτό πράξαμε μετά από υπόδειξη και της πυροσβεστικής, αλλά και των σταθμών μέτρησης που λειτουργεί η περιφέρεια. Από τις 5.30 με 6 το πρωί τα ξημερώματα της Κυριακής, οι σταθμοί στην πόλη, στο πολιτικό συγκρότημα, δεν είχαν δείξει αύξηση των αιωρούμενων σωματιδίων, καθώς αυτοί είχαν ανέβει πολύ ψηλά στην ατμόσφαιρα και με τον αέρα φύγανε προς νότια, στη θάλασσα και προς τη Σκιάθο. Η αλήθεια όμως είναι, επειδή σιγόκυγε ακόμα, έστω και λίγο, η φωτιά με το εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή, έγιναν συστάσεις από τους ειδικούς επιστήμονες και τους κατοίκους της περιοχής Ευκαρπίας και των γύρω περιοχών, ειδικά σε ευπαθείς ομάδες, να κυκλοφορούν με μάσκες.
8: Σήμερα που μιλάμε, έχει επανέλθει η ατμόσφαιρα σε φυσιολογικά επίπεδα.
9: Βεβαίως. Ήδη από την Κυριακή το απόγευμα δεν υπήρχε κανένα θέμα με τους σταθμούς που μετρούσαμε εμείς. Αλλά οι συστάσεις έγιναν περιμετρικά του εργοστασίου που γεγόταν, που όντως υπήρχε μια πάρα πολύ άσχημη οσμή. Γι' αυτό δόθηκε εντολή από την πυροσβεστική στα μηχανήματα που ήταν εκεί πέρα. Ξεκίνησε από την Κυριακή το μπάζωμα του εργοστασίου, επειδή η φωτιά, μας είπαν, δεν σβήνει με το νερό. Εκατοντάδες φορτηγά χώμα πήγαν στην περιοχή και στην ουσία μπαζώνουν όλα τα καμένα για να σταμάτησαν, και σταμάτησαν έτσι για να θυμιάσεις.
8: Σε ό,τι αφορά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, κύριε Γιωτίκα, για το οποίο μάλιστα δεχτήκατε και κριτική ως περιφέρεια.
9: Για ποιο λόγο?
8: Η φωτιά πότε σταμάτησε?
9: Για ποιο λόγο δεν είναι κριτική ως περιφέρεια?
8: Να τελειώσω το ερώτημά μου, παρακαλώ.
9: Βεβαίως.
8: Λοιπόν. Καταρχήν, επειδή γνωρίζω ότι δεν έσβησε αμέσως μέσα στο εργοστάσιο, συνέχισε να σιγοκαίει
9: και τη Δευτέρα,
8: αν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη καύσιμη ύλη το ανακυκλούμενο, όπως και να έχει το πράγμα.
9: Μιλάμε για πλαστικά,
8: ναι,
9: και χαρτιά και υφάσματα. Εγώ πυροσβέστης δεν είμαι, απλά ακούω τι λένε οι πυροσβέστες και οι ειδικοί. Με νερό δεν σβήνει η φωτιά, γι' αυτό δόθηκε εντολή την Κυριακή το απόγευμα και ξεκίνησε το μπάζωμα στην ουσία με χώμα όλη αυτή τη κάψιμη ύλη που είχε καεί ατελώς να μπαζωθεί για να σταματήσει η κάψη. Και αυτό κάνει η πυροσβέστη αυτή με τα μηχανήματα που έχουμε δώσει στην περιφέρεια.
8: Μάλιστα.
9: Αλλά την κριτική να καταλάβω.
8: Για την κριτική, εδώ βλέπω το.
9: Δηλαδή η περιφέρεια που πήρε φωτιά.
8: Μισό λεπτό, κύριε Γιουτικά, παρακαλώ, μην μου επιτίθεστε.
9: Δεν επιτίθεμαι. Απορώ πραγματικά, γιατί ξεκίνησε αυτή η συνομιλία με πολύ καλή διάθεση και είπε ότι επικεφαλής της επιχειρησιακής αλυσίδας είναι η πυροσβεστική. Και εμείς, η αυτοδιοίκηση, συνδράουμε σε ό,τι μας ζητηθεί. Υδροφόρες, μηχανήματα.
8: Λοιπόν.
9: Σε
0: ακούω.
8: Εδώ βλέπω ότι υπάρχει ένα ερώτημα με αίτημα γραπτής απαντήσεως σχετικά με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο από την παράταξη αλλαγή του καθηγητή του Γιάννη του Μιλόπουλου. Μάλιστα. Απευθύνεται σε εσάς, σε εσάς προσωπικά, ζητώντας άμεσες εξηγήσεις για τις σοβαρές παραλήψεις στον τομέα της πρόληψης και των ελέγχων με αφορμή την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο και στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Αυτή είναι η κριτική, αφού με ρωτήσατε, και περιμένω την απάντησή σας. Ελάτε.
0: Θα είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος όπως κάνω πάντα και θα σας πω το εξής. Θα απαντήσω φυσικά και εγγράφως και δημοσίως στην απάντηση στη λογοκρισία που γίνεται σε ειδική συνεδρία στην περιφέρεια, αλλά επιτρέψτε μου να δώσω και μια απάντηση σύντομη, αφού με ρωτάτε, να σας πω το εξής.
8: Δεν μπορούσα να το αποφύγω το ερώτημα.
0: Και πολύ καλά κάνατε, δεν θα αφήσω τίποτα αναπάντητο, μου αρέσει πάρα πολύ.

0: αυτή η φωτιά, φοβούμε τον κίνδυνο, ήταν εκεί παρόντες στην επιχείρηση για να λειτουργήσουν τα κανόνια τους του νερού για να μην έρθει φωτιά μέσα στο εργοστάσιο τους. Ο ΔΕΔΙΕ είχε κομμένο το ρεύμα για λόγους ασφαλείας. Μόλις πήρε και ξεκίνησε η πετρελογεννήτρια να δουλεύει για να φέρει το νερό, τους έπνιξαν οι καπνοί και τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος νοσηλεύτηκε και στο νοσοκομείο, και η φωτιά πέρασε δυστυχώς από έξω, μέσα στον αύριο χώρο του εργοστασίου της ανακύκλωσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα και καταγεγραμμένη για μένα, καταγεγραμμένη από τον ακριτικό της πυροσβεστικής.
1: Όχι, εγώ αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω, επιτρέψτε μου, γιατί το από την πρώτη, από προχθές που διάβασα την συγκεκριμένη ανακοίνωση, σκεπτόμενος φωναχτά, είπα τι δουλειά έχει η περιφέρεια να λάβει προληπτικά μέτρα σε ιδιωτική
0: αυτό
1: επιχείρηση. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει θεώρησα ευπρεπές να σας δώσω τη δυνατότητα να την απαντήσετε κι εσείς.
0: Και ο κάθε ιδιοκτήτης εταιρείας η οποία έχει έφλεκτα υλικά οφείλει βάσει νομοθεσίας να βγάλει πιστοποιητικά πυρασφάλειας, οφείλει να προστατεύσει την περιουσία του και φυσικά ελέγχεται από την περιφέρεια και κυρίως από την πυροσβεστική. Είχε αυτά τα πιστοποιητικά. Τα είχε, τα είχε στα χέρια της φυσικά και η πυροσβεστική. Δυστυχώς η φωτιά πέρασε στον αύριο χώρο από τον περιβάλλοντα χώρο και από τον έντονο άνεμο ο οποίος υπήρχε, από μια αμέλεια, το ξαναλέω, ενός συμπολίτη μας, ο οποίος έχει συλληφθεί, το ξέρετε όλοι, και δυστυχώς από τα ακούρευτα οικόπεδα και αγροτεμάχια που υπήρχαν πέριξ του εργοστασίου. Άρα λοιπόν η ατομική ευθύνη όλων μας, κύριε Λαζάρου, είναι πάρα πολύ σημαντική στην μη εξάπλωση αστικών πυρκαγιών. Και πρέπει να λάβουμε πάρα πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας ότι έχουμε και εμείς ευθύνη και να περιποιούμαστε και να κουρεύουμε τα οικόπεδά μας και τα χωράφια μας όπου και αν βρίσκεται, γιατί δυστυχώς όταν έχουμε τέτοιου είδους ανέμους έντονους θα πρέπει να υπακούμε στις εντολές της πυροσβεστικής προστασίας.
1: Εδώ πέρα νομίζω ότι μπορείτε ότι χωρά, ας πούμε, να κάνετε, να έρθετε σε μια καλή συνεννόηση και με τους δήμους εκτός πολυοδομικού συγκροτήματος, να τους πιέσετε ως περιφέρεια να κάνουν ελέγχους, διότι η δική τους δουλειά είναι, δεν είναι κανένας άλλου, να κάνουν ελέγχους.
0: Ξαναλέω και Λαζάρου, είναι ατομική ευθύνη του καθενός. Ο νόμος λέει ότι καθένας που έχει ένα αγροτεμάχιο ή ένα χωράφι ή ένα οικόπεδο πρέπει να το κουρεύει, ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες που μπαίνουμε σε αντιπυρική περίοδο. Ο Δήμος ελέγχει, οι Δήμοι από ό,τι ξέρω ελέγχουν ό,τι μπορούν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα οι Δήμοι οι μεγάλοι να ελέγξουν τι. Τον κάθε πολίτη που έχει ευθύνη να προστατεύσει την περιουσία του. Είχε ευθύνη και έναντι των ενίκων και των γύρω περιοχών. Για το Θεό δηλαδή, φτάσαμε 2026. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Έχουν οι τηλεοράσεις, οι ειδήσεις, τα ραδιόφωνα, εσείς φωνάζουν κάθε φορά όταν έχουμε περιπτώσεις που έχουμε έντονο άνεμο να προστατεύσουμε τις περιουσίες μας και να τα έχουμε κουρεμένα. Το λένε όλοι. Επιβάλλει το κράτος πρόστιμα. Και πάλι θέλω καθένα να τον ελέγχουμε πάνω από το κεφάλι του. Για το Θεό δηλαδή. Χάνονται ανθρώπινες ζωές, χάνονται περιουσίες.
1: Δεν μπορώ να σας δώσω άδικο σε
0: αυτό. Πάντα θα ρίχνουμε την ευθύνη στους Δήμους, περιφέρειες, στο κράτος. Δεν έχουμε ατομική ευθύνη οι ίδιοι. Για το Θεό, κύριε Λαζάρου. Χάθηκαν δύο ζωές στο προχθές στη Λυτή. Πάλι από αμέλεια στην πόλη μου πέταξε το τσιγάρο έξω. Για το Θεό. Το τσιγάρο και το παράθυρο. Ναι, στα στάχια.
1: Αυτά τα λέω γιατί. Σας είπα, δεν μπορώ να σας δώσω άδικο σε αυτό.
0: Τη φωτιά του Αεροκάστρου. Οι άνθρωποι και οι πυροσβέστες είναι έξαλλοι. Την ημέρα του Σαββάτου, κύριε Λαζάρου, είχαμε 17 συμβάντα. Την ημέρα της φωτιάς της Λυτής είχαμε 17 συμβάντα. Οι άνθρωποι τρέχουν από όπου μπορούν τις έκαιρες να σβήσουν φωτιές, οι οποίες το 90% προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια. Και τους κρεμάσουμε στους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι που αξίζουν συγχαρητήρια και μπράβο. Και είμαστε μόλις αρχές Ιουλίου. Μόλις αρχές Ιουλίου.
1: Έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά.
0: Έχουμε μακρύ δρόμο, γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνω έκκληση. Προσοχή, όλοι. Προσοχή, ό,τι υποχρεώσεις έχουμε με βάση εντολές της πολιτικής προστασίας να τις κάνουμε πράξη και η Λαζάρου. Είναι πραγματικά ανάγκη. Σας το λέω με πολύ αγάπη και ταυτόχρονα έτσι με μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Ακούγοντας τους πυροσβέστες στη σύσκεψη που έγινε προχθές υπό τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο, που ήρθε και επισκέφθηκε τις περιοχές του Αεροκάστρου και του Παύλου Μελά και πήγαμε και επισκεφθήκαμε και είδαμε το τι επικράτησε από αυτή τη φωτιά που ήταν μικρή σε έκταση. Πιστέψτε, ήταν μικρή σε έκταση. Σταμάτησε η φωτιά πριν τον οικισμό. Φανταστείτε να έμπαινε μέσα στα σπίτια. Που οι κάτοικοι δεν είχαν φύγει από τα σπίτια.

0: όπως και στη Λιτή, ήταν εκεί για να προστατεύουν τις περιουσίες τους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι πραγματικά ανάγκη. Ειδικά έχουμε πολύ μακρύ δρόμο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχή Οκτωβρίου, μέχρι να λήξει αντιπυρική περίοδος.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όλοι μας πρέπει να αναλάβουμε, τις ευθύνες μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σίγουρα δεν μπορούμε να περιμένουμε τα πάντα από τον κρατικό μηχανισμό, ειδικά όταν έχει να αντιμετωπίσει μερικές δεκάδες περιστατικά και όχι ένα μεμονωμένο.
0: Σας είπα, 17 περιστατικά είχε μόνο νομός Θεσσαλονίκης το Σάββατο που μπήκε η πυρκαγιά στη Λιτή. 17 περιστατικά. Ξεκίνησαν από Σύνδο, Διαβατά, Κουφάλια, πήγαν νέους επιβάτες στα όρια του Κιλκής και δυστυχώς η φωτιά ξεκίνησε 8.30 ώρα που δεν δόθηκε η δυνατότητα να σηκωθούν τα εναέρια μέσα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
0: Θα το είχε προλάβει η πυροβεστική. Γιατί πλέον το δόγμα της πυροβεστικής και του Υπουργείου Υπουργικής Προστασίας είναι τα εναέρια μέσα να σηκώνονται αμέσως. Γιατί πλέον υπάρχουν drone, υπάρχουν πύργοι ελέγχου, η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ στο να το συμβάν να το εντοπίσει γρήγορα η πυροβεστική και η πολιτική προστασία. Αν και εμείς προσέξουμε, κύριε Λαζάρο, θα σώσουμε τις περιουσίες μας, τα βάση μας, την υγεία μας, ανθρώπινες ζωές, περιουσίες.
1: Κύριε Γιουτίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συνομιλία σήμερα. Προφανώς και είμαστε δίπλα σας σε όλη τη διάρκεια αυτής της τιτάνιας προσπάθειας, διότι...
0: Και εμείς ως περιφέρεια και η Δήμη θα είμαστε δίπλα στην προσπάθεια της περιοριστικής όποτε μας δει να συνδράμουμε με ό,τι μέσα έχουμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Τον ακούσατε τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχουν περιθώρια, συγγνώμη, όχι όρια. Όρια υπάρχουν. Περιθώρια δεν υπάρχουν για τέτοιου είδους λάθη. Μπορεί ο άλλος να πετάει το τσιγάρο από στα στάχια μέσα από τα αμάξι και αυτό να έχει αποτέλεσμα το θάνατο ενός πατέρα και του 12χρονου γιού του. Καλά και τον 76χρονο και τους πινθήρες που προκάλεσε το παρανάλωμα του πυρός στις επιχειρήσεις του Ωραιοκάστρου. Ας μην το σχολιάσουμε, το έχετε ήδη, το ξέρετε ήδη, το αναφέρθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης σε αυτό νωρίτερα. Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα στην τροφιά σήμερα. Εφόσον αυτό συνέβη, θα είμαστε μαζί και πάλι τη Δευτέρα, ναι, τη Δευτέρα στις 8.

0: Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Λάς 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτερά, Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
10: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
11: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

αργά, όμως θα επιμείνω. Θέλω μόνο αυτό πρώτα να σου πω, κι άμα θες μετά κλείνω και σ' αφήνω.

0: Flash 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
6: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
7: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
5: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
8: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
5: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
13: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
14: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
9: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
12: Το Bubby News τώρα και ραδιοφωνικά.
13: Και ραδιοφωνικά.
12: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4 με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
13: Συντονιστείτε.
14: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
15: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
16: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
17: 8 με 9 το πρωί
16: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
18: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Πέρασανε μέρες και μήνες, αλλάξανε κάποιοι, κάποιοι μείναν ίδιοι. Στοχεύω για την πρώτη θέση, κοιτάζω το βράδυ, το μάτι γυαλίζει. Φυλάμε την πλάτη μας, γιατί τα λάθη μας έχουνε πάλι οργήσει. Μη βιάζεσαι να βγάλεις νόμι για μένα, δεν ξέρεις, δεν με έχεις γνωρίσει. Στρίβω τα μάξι, λες κι είναι ραλί. Φοράμε

0: παμ, παμ, παμ, παμ. Σκορπιός,
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
5: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
4: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
4: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
5: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
4: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
4: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
13: 8 με 9 το πρωί,
11: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τους φίλους, τους γνωστούς. Ήθελα να αποφύγω, μα γύρισα στα στέκια τα παλιά για να σε βρω.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
7: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Πάντα ρε λαθώ, δεν έχω εσένα. Να κρατηθώ, παλεύω δίχως φρένα. Και με τα νεύρα μου εντελώς σπασμένα. Για να σε δω,

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Μες στα χαράματα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Να το πω. Σε αυτήν κατά λόγια θέλω πιο πολλά να βρω. Δεν με νοιάζει αν είσαι ωραία, θέλω άνθρωπο σωστό. Γεμίσαμε πώς να πιστευτώ. Ποια περσόνα μου γουστάρεις πιο πολύ. Το που σημαίνει τα φράγκα είναι το Γιώργο Πυλαϊκή. Αυτό να την Νεάπολη από την Αμερική. Το καλό παιδί είμαι στον ανακριτή. Και δεν ζητάω πολλά, μόνο να σε πιστεί. Θα είμαστε καλά. Δεν παίζουμε παιχνίδια, δεν είμαστε παιδιά. Κλειδώνω την

είμαστε μαζί. Μια σχέση τόσο τοξική. Ξέρω όλο αυτό που οδηγεί. Ή στο χώμα ή στη φυλακή. Η μάλη της μαχολογική. Και καρδιά που να μένει πολύ. Να σε μένα βγάλω το χαρτί. Δεν μου αφήνει σαν επιλογή.